αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

θες. Να με καλά, να μην πονάω, θες. Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Πάμε.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Νωρίς ξεκίνησε σήμερα η ταλαιπωρία στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, καθώς αυτή την ώρα υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Σημειώθηκε ένα τροχαίο ατύχημα στο ύψος του Επταπυργίου, στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, με αποτέλεσμα η ουρά να ξεκινάει από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων και να φτάνει μέχρι το σημείο του ατυχήματος. Στην αντίθετη κατεύθυνση έχουμε επίσης κίνηση από τον κόμβο της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Για την ώρα οι υπόλοιπες οδικές αρτηρίες παραμένουν καθαρές.

0: Αρές. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται και για σήμερα σε 6 περιφέρειες της χώρας μας: Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, ανεξέλεγκτη παραμένει ακόμη φωτιά σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών, όπως έχουν διαμορφωθεί στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Κρύας Βρύσης σε χαμηλή βλάστηση. Αυτή την ώρα στα μέτωπα δρούν 45 υδροφόρα οχήματα της πυροσβεστικής από όλους τους σταθμούς της Κρήτης, ενώ το πρωί έφτασαν στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά ακόμη 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Επίσης συμμετέχουν υπηρεσίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και πάνω από 160 πυροσβέστες που βρίσκονται κατά ομάδες διασκορπισμένες στις εστίες. Ο Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νησιού, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου, είναι τα 4 άτομα που συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη σε χώρο υγειονομικής σταφής απορριμμάτων. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, μέσα στον περιφραγμένο χώρο που βρίσκεται ο Χιτά, σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων, φέρεται να είχε δημιουργηθεί μία ανεξέλεγκτη χωματερή, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Σε δύο μέτωπα μένεται τη φωτιά που καίει από χθες το μεσημέρι στο Πλωμάρι Λέσβου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις των εθελοντών και των ομάδων τόσο του Δήμου Δυτικής Λέσβου όσο και του Δήμου Μυτιλίνης να δίνουν μάχη με τους ισχυρούς ανέμους. Η εικόνα της φωτιάς είναι καλύτερη σε σχέση με χθες το βράδυ. Η φωτιά ξεκίνησε από την παλιά χωματερή πάνω από τις Μιλιές και εξελίσσεται σε δύο μέτωπα. Πριν από λίγη ώρα, κατάφερε ένα αεροσκάφος πυροσβεστικό να απογειωθεί προκειμένου να συνδράμει και αυτό στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, παρά το γεγονός ότι πνέουν ισχυροί άνεμοι. Βαρύνε το πέθος στο αμάρι του Ρεθύμνου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, όταν έχασαν τον προσανατολισμό τους και παγιδεύτηκαν στις φλόγες. Πρόκειται για τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη, που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος. Οι κηδείες των δύο πυροσβεστών θα γίνουν σήμερα στους τόπους καταγωγής τους. Βαρύ είναι το κλίμα στο πυροσβεστικό σώμα μετά την είδηση του θανάτου ενός ακόμη πυροσβέστη. Ο λόγος για τον υποδιοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΕΚΑΒ, Απόστολος Δάμκαλης, επιβεβαίωσε το θάνατο του αξιωματικού της πυροσβεστικής. Ο 30χρονος συντόνιζε επιχειρησιακά την κατάσβεση της φωτιάς εκτός της περιμέτρου που ξέσπασε στην περιοχή του Αγερανού. Δεν έφερε εγκάβματα και δεν είχε τραυματιστεί, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια. Έκτακτη διακοπή υδροδότησης παρατηρείται αυτή την ώρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, στην οδό Χουρμούζη Μιχαήλ, στις παρακείμενες οδούς, μέχρι τις 11 αναμένεται η αποκατάσταση. Επίσης, λόγω πολλαπλών προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί στους αγωγούς ίδρυυσης στην περιοχή της Τούμπας, θα πραγματοποιηθούν έρευνες και απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα τεθεί εκτός λειτουργίας η δεξαμενή της Τούμπας, με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν σημαντικές διακοπές ή μειωμένη πίεση στην υδροδότηση σε τμήματα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου ίδρυυσης και εκτιμάται ότι θα αποκατασταθούν άμεσα η υδροδότηση στις περιοχές που πιθανότατα να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Έχουμε επίσης ακόμη μία έκτακτη διακοπή υδροδότησης στην οδό Παπάφη και στις παρακείμενες οδούς. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν η οδική ασφάλεια, η ενέργεια και οι μεταρρυθμίσεις. Το σχέδιο σύμβασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων στον χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως, στο πλαίσιο της δημιουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 Στρεμάτων, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έδωσε λευκή επιταγή στο υπερταμείο ή τη διοίκηση της Διεθνούς Εκθέσεως, καθώς δεν παραχώρησε την κυριότητα δημοτικής περιουσίας παρά μόνο το δικαίωμα χρήσης συγκεκριμένων ακινήτων αποκλειστικά για την υλοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου και της δημόσια χρηματοδοτούμενης ανάπλασης της ΔΕΘ. Λίγη αύριο η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Οι Ουκρανικές αρχές κήρυξαν τις πρώτες πρωινές ώρες συναγερμό εν ώψη πυραυλικών πληγμάτων των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο Κίεβο, ενώ ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν αμέσως μετά. Έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Η ευχή και η προσευχή.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
6: Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
7: Πάμε παραλία με τον FM 100.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς, στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Υπάρχει ένας κύκλος και αυτό είναι η ζωή. Η μοίρα η δικιά μας, σπασμένο γυαλί. Η σκέψη μου ορίζει την κάθε στιγμή. Γι' αυτό υποφέρω και λείπεις εσύ. Θέλω να είσαι δικιά μου, το δικό μου παιδί. Να είσαι ο ήλιος που φωτίζει τη γη. Η αλήθεια στο ψέμα, το καλό στο κακό. Θέλω πάντα για πάντα να σε έχω εγώ.

καφέ σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό.

0: Γιώργος Καραγιαννίδης στον ήχο που ακούτε εσείς. Τζίμι Χέντριξ θεολόγος στον ήχο που ακούμε εμείς. Περικλής Μαθιέλης στα φώτα.
1: Βασίλης Πυρόπουλος στην ηλεκτρική κιθάρα. Νίκος Γιαννάτος στον μπάσο. Γιώργος Γιαννόπουλος στα χτύπανα. Δημήτρης Χαναλόπουλος στην ηλεκτρική κιθάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το βράδυ. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Παπαναστασίου, τον Φάνο τον Κανούση και όλα τα παιδιά για την βοήθεια που μας δώσαν. Να είστε καλά, να προσέχετε, να μην μασάτε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται και για σήμερα σε 6 περιφέρειες της χώρας: Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων τίθεται σήμερα σε ισχύ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς με επικινδυνότητα 3. Ανεξέλεγκτη παραμένει ακόμη η φωτιά σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών, όπως έχουν διαμορφωθεί στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Κρύας Βρύσης σε χαμηλή βλάστηση. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι μέχρι και ένταση 8 μποφόρ. Αυτή την ώρα στα μέτωπα δρούν 45 υδροφόρο οχήματα της πυροσβεστικής από όλους τους σταθμούς της Κρήτης, 10 ομάδες της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και πεζοπόρων τμήματων άλλων υπηρεσιών της πυροσβεστικής και πάνω από 160 πυροσβέστες. Νωρίτερα το πρωί έφτασαν στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά, ακόμη 18 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νησιού, εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου, είναι τα 4 άτομα που συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, μέσα στον περιβάλλον.

0: φραγμένο χώρο που βρίσκεται ο Χιτάς στην Πάρο, σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων, φέρεται να είχε δημιουργηθεί μια ανεξέλεγκτη χωματερή, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Βαρύ είναι το πέθος στο αμάρι του Ρεθύμνου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, όταν έχασαν τον προσανατολισμό τους και παγιδεύτηκαν στις φλόγες. Πρόκειται για τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη, που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος. Οι κηδείες των δύο πυροσβεστών θα γίνουν σήμερα στους τόπους καταγωγής τους. Βαρύ είναι το κλίμα στο πυροσβεστικό σώμα μετά την είδηση του θανάτου ενός ακόμη πυροσβέστη, ο λόγος για τον υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γηθίου, Κωνσταντίνο Λεμοδέτη. Συντόνιζε επιχειρησιακά την κατάσβεση της φωτιάς εκτός της περιμέτρου που ξέσπασε στην περιοχή του Αγερανού Γηθίου. Δεν έφερε εγκάβματα και δεν είχε τραυματιστεί. Με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν η οδική ασφάλεια, η ενέργεια και οι μεταρρυθμίσεις. Το σχέδιο σύμβασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως, στο πλαίσιο της δημιουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 στρεμάτων, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έδωσε λευκή επιταγή στο υπερταμείο ή τη διοίκηση της ΔΕΘ, καθώς δεν παραχώρησε την κυριότητα δημοτικής περιουσίας, παρά μόνο το δικαίωμα χρήσης συγκεκριμένων ακινήτων αποκλειστικά για την υλοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου και της δημόσια χρηματοδοτούμενης ανάπλασης της Διεθνούς Εκθέσεως. Λίγη αύριο η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να πάρει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League κόντρα στην Δυναμό Κιέβου απόψε στην Τούμπα στις 9 παρατέταρτο. Ο δικέφαλος πριν από μία εβδομάδα νίκησε με 3-2 εκτός έδρας στους Ουκρανούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το 100% στον FM 100 με τον Βαγγέλη Στολάκη.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ορίσατε. Σήμερα είναι 5η, 30 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, Σοφία Κανάκη. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν τα πρώτα σας μηνύματα στη σελίδα μας. Μας εντοπίζετε γράφοντας FM 100 Θεσσαλονίκη στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Ο τρόπος επικοινωνίας και μέσω social media είναι γνωστός. Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά, έτσι εντοπίζετε τα προφίλ μου στο Facebook και στο Instagram. Τα λέμε και από εκεί και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε και στις διακοπές σας, μας ακούτε και στην παραλία, μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου.

Λοιπόν, δύο μέρες έμειναν μέχρι να φύγει και ο Ιούλιος και να μπούμε στον κατεξοχήν μήνα του καλοκαιριού, τον Αύγουστο. Η μέρα σήμερα είναι λίγο δύσκολη, καθώς έχουμε τα μέτωπα της πυρκαγιάς τα οποία μένονται σε διάφορα σημεία της χώρας. Πολλά τα προβλήματα στο Ρέθυμνο από τις πυρκαγιές, όπως επίσης και στο Πλωμάρι της Λέσβου. Εχθές δυστυχώς έχασαν την ζωή τους και τρεις πυροσβέστες στην προσπάθειά τους να κατασβέσουν τις πυρκαγιές. Είχαμε τα μηνύματα από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας. Δύο νεκροί στο Ρέθυμνο, ένας νεκρός στο Γήθιο. Οι άνθρωποι, οι κάτοικοι εκεί των περιοχών όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι πυρκαγιές, δίνουν μάχη μαζί με τους πυροσβέστες όλη τη νύχτα.

και δεν. Πύρινα μέτωπα μένονται στο Ρέθυμνο, το Λασίθι, την Λέσβο. Ανεξέλεγκτη, από ό,τι διαβάζω, παραμένει η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από χθες το μεσημέρι στην περιοχή Κρία Βρύση του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Εκεί ο τραγικός απολογισμός περιλαμβάνει το θάνατο δύο πυροσβεστών που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης, πιθανότατα από ασφυξία, καθώς εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους ανάμεσα στις φλόγες, ενώ στην φωτιά που ξέσπασε στο Γήθιο χθες το πρωί έχασε τη ζωή του ένας πυροσβέστης από παθολογικά αίτια. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, όπως είπαμε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν σκληρή μάχη για να περιορίσουν την πορεία της φωτιάς και να αντιμετωπίσουν τα ενεργά μέτωπα, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή φορέων αλλά και κατοίκων. Η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, φτάνοντας στις Μέλαμπες και στη συνέχεια σε Σαχτούρια, Κρυόπετρα, Άγιο Παύλο, Άγιο Γιώργιο, Ορνέ και Αγία Γαλήνη. Ενώ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα εκδόθηκαν δύο ακόμη μηνύματα από το 112, με τα οποία ζητήθηκε από τους κατοίκους στις περιοχές Λίγκρες και Αγία Παρασκευή να απομακρυνθούν προς Αγαλιανό και Καραμές. Το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο έχει μήκος περίπου 20 χιλιόμετρων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με πολλαπλές ενεργές εστίες κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων. Στην κατηγορία 4, αυτή του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, βρίσκεται σήμερα η Αττική, όπως επίσης και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Υπάρχει η πρόβλεψη από την πολιτική προστασία. Περιφέρεια Αττικής, όπως είπαμε, συμπεριλαμβάνονται και τα Κύθυρα. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου επίσης υπάρχει κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Βρίσκεται επίσης στην κατηγορία 4 του χάρτη, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ειδικότερα στη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα, την Εύβοια. Συμπεριλαμβάνεται και η Σκύρος, στο νησί Σκύρος, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπως επίσης και στην περιφέρεια της Κρήτης, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην κατηγορία 3 και στην Χαλκιδική. Για το λόγο αυτό έχει ανακοινωθεί πως υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας σε διάφορα σημεία της Χαλκιδικής από σήμερα, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων. Το λέω για τους φίλους που είναι στη Χαλκιδική, σκοπεύουν να πάνε στην Χαλκιδική. Σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, απαγορεύεται η κυκλοφορία στην Χερσόνησο της Κασάνδρας, στην κορυφογραμμή από το Κασανδρινό μέχρι και την Αγία Παρασκευή, όπως επίσης και στην περιοχή Αράπης και Χαλκοβούνη, στο Δήμο Σιθωνίας, στην κορυφογραμμή Δραγουνδέλη από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως και τη Σικιά, ενώ στο Δήμο Αριστοτέλη απαγορεύεται η κυκλοφορία στην Κομίτσα μέχρι την Ουρανούπολη, Τσάμια Στρατονίκης, Φυσόκα και στο Σκοπευτήριο Στρατονίου.

Είναι δυσάρεστες αυτές οι ειδήσεις. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ειδικά όταν σε διάφορες περιοχές φυσούν έτσι δυνατοί άνεμοι, υπάρχουν και υψηλές θερμοκρασίες. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τις κινήσεις μας, με τις μετακινήσεις μας. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν εκτελούμε γεωργικές εργασίες. Σήμερα στην Θεσσαλονίκη, σήμερα Πέμπτη, έχουμε ηλιοφάνεια με το θερμόμετρο να φτάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου, αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ο Ιδράργυρος, αύριο Παρασκευή, τελευταία ημέρα για το μήνα, πάλι ηλιοφάνεια με 34, το Σάββατο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε γενικά καλές θερμοκρασίες, υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια.

0: ντροπή, ολόκληρο τρατερέτε.
1: Για να δούμε τώρα πώς κυκλοφορείτε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Στα 17 λεπτά μετά τις 8 βλέπω ότι υπάρχει κίνηση στον περιφερειακό. Στο ρεύμα με κατεύθυνση από τα ανατολικά προς τα δυτικά, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας, όσοι βρίσκεστε στον περιφερειακό, ταλαιπωρήστε μέχρι και περίπου τις 40 εκκλησιές. Στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος, ενώ υπάρχει ένα μεγάλο κόκκινο σημείο και στο ύψος του Επταπυργίου, επαναλαμβάνω, στο ρεύμα του περιφερειακού με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Στο αντίθετο ρεύμα, για εσάς που κινείστε από τη δυτική πλευρά της πόλης προς τα ανατολικά, γενικά υπάρχει καλή εικόνα αυτή την ώρα στην μετακίνησή σας. Ένα μποτιλιάρισμα το συναντάμε λίγο πριν από την Τριανδρία. Εκεί λίγο ταλαιπωρήστε εσείς που κυκλοφορείτε στον περιφερειακό, όπως επίσης και στα Κωνσταντινουπολίτικα. Επαναλαμβάνω, για εσάς που μετακινήσετε από τα δυτικά της Θεσσαλονίκης προς την ανατολική πλευρά. Τώρα στην Καραμανλή επίσης υπάρχουν κυκλοφοριακά ζητήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο τμήμα από τη συμβολή της Καραμανλή με την Καρακάση μέχρι και την αερογέφυρα της Βουλγαρής. Στην Εγνατία, όπως βλέπω, δεν υπάρχουν προβλήματα μέχρι να φτάσετε όμως στο ύψος του Συντριβανίου, εκεί στην έκθεση. Αναφέρομαι στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, εκεί στο Συντριβάνι βλέπω ότι χαμηλώνουν οι ταχύτητες, και στην συνέχεια στο ύψος της Καμάρας μέχρι και περίπου την Αγία Σοφίας πηγαίνετε σημειωτών. Στο αντίθετο ρεύμα, για εσάς που έρχεστε από την Δυτική Θεσσαλονίκη προς τα Ανατολικά και έχετε επιλέξει την Εγνατία για τη μετακίνησή σας, κυκλοφορείτε χωρίς προβλήματα. Η Βασιλής Σόλγας επίσης είναι λίγο γεμάτη. Τα προβλήματα ξεκινούν για εσάς που κυκλοφορείτε στην Όλγας από την Ευζώνων περίπου, και στη συνέχεια μέχρι να φτάσετε και στην πλατεία της Χάνθ επίσης πηγαίνετε με χαμηλές ταχύτητες. Μπαίνετε στην Τσιμισκή και αντιμετωπίζετε επίσης προβλήματα. Η Τσιμισκή είναι κατακόκκινη αυτή τη στιγμή από την αρχή της, από την Χάνθ μέχρι περίπου και την πλατεία Αριστοτέλους, από ό,τι βλέπω. Είναι στο κόκκινο, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν αρκετά οχήματα αυτή την ώρα στην Τσιμισκή που δυσκολεύουν την μετακίνησή σας. Για εσάς που έρχεστε από την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, οδηγείτε χωρίς να αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα, ενώ στην Καραμανλή βλέπω ότι υπάρχουν ζητήματα στο ρεύμα καθόδου. Το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορεί χωρίς προβλήματα. Στο ρεύμα καθόδου λοιπόν, από το ύψος των 12 όροφων μέχρι και την συμβολή της Μίκης Θεοδωράκης με την Μοναστηρίου, εκεί στην περιοχή του Βαρδάρη, υπάρχουν ζητήματα με τη μετακίνησή σας. Είναι λίγο δύσκολη αυτή την ώρα η κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης.

μόλις ήρθε και μία ενημέρωση από το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του κόμματος, μεταβαίνει σήμερα στο Γερακάρι Ρεθύμνου. Στις 5 θα παραστεί στην κηδεία του πυροσβέστη που έχασε την ζωή του στο πύρινο μέτωπο. Νωρίτερα στο Σπύλι θα επισκεφθεί την οικογένεια του δεύτερου πυροσβέστη για να τους εκφράσει τα συλληπιτήριά του. Έχουμε νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου σήμερα στα χρηστικά της ημέρας. Θέλω ιδιαίτερη προσοχή για εσάς που θα κυκλοφορήσετε στον περιφερειακό σήμερα το βράδυ από τις 10 μέχρι και αύριο το πρωί στις 6, αύριο Παρασκευή. Θα πραγματοποιούνται οι εργασίες επί του ερίσματος της περιφερειακής οδού σε τμήματα από τον K12, από τον Κόμβο 12 μέχρι και τον ισόπεδο κόμβο συμβολής με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως, είναι ο κόμβος K13. Περιλαμβάνονται και οι δύο κόμβοι. Έχει γίνει μια σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών.

Στα χρηστικά της ημέρας επίσης να πούμε ότι υπάρχουν διακοπές υδροδότησης σε δύο περιοχές της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν προβλήματα και από εχθές εκεί στις οδούς Παπάφη Παπαναστασίου. Θα δείτε ότι η πίεση του νερού είναι λίγο περιορισμένη, οφείλονται σε εργασίες που γίνονται στο υφιστάμενο δίκτυο και για το λόγο αυτό αντιμετωπίζονται τμηματικά προβλήματα με την υδροδότησή σας. Σήμερα να πούμε ότι οι εργασίες αυτές της ΕΙΑ θα εκτελεστούν στην Συμβολή των Οδών Αλεξάνδρου, Σταύρου και Παπαναστασίου από τις 10 μέχρι και τη 1, αποτέλεσμα η διακοπή της υδροδότησης στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ χωρίς νερό θα μείνουν, επαναλαμβάνω, από τις 10 μέχρι και τη 1 οι καταναλωτές της οδούς Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αλεξάνδρου Σταύρου, Παπαναστασίου και Μαρτίου, όπως επίσης και στους παρακείμενους δρόμους του Δήμου της Θεσσαλονίκης.

Να πούμε χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο και την Ανδρονίκη, τον Σίλα και τον Σιλομανό που γιορτάζουν σήμερα, 30 Ιουλίου. Χρόνια σας πολλά, να είστε καλά, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα, πολλές χαρές και πολλά χαμόγελα στην ζωή σας. Σήμερα Διεθνής ημέρα φιλίας, έτσι πείτε ένα ευχαριστώ στους φίλους σας, εκφράστε αυτή την αγάπη σας, και η Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας των ανθρώπων. Να κάνουμε και μία βουτιά στην ιστορία, να δούμε σαν σήμερα τι έχει σημειωθεί. Το 1920 είχαμε δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς την ώρα που ο Ελληνισμός γιόρταζε την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών. Σαν σήμερα και το 1930 η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο. Κατακτά έτσι τον πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, ενώ σαν σήμερα το 1982 η τότε Υπουργός Πολιτισμού, η αείμνηστη Μέλινα Μερκούρη, θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO που γίνεται στο Μεξικό. Από τότε μέχρι και σήμερα το ζήτημα επανέρχεται στην δημοσιότητα, στην επικαιρότητα, ανατακτά χρονικά διαστήματα. Τα γλυπτά του Παρθενώνα ωστόσο παραμένουν στην Μεγάλη Βρετανία. Σαν σήμερα και το 1863 γεννιέται ένας Αμερικανός μηχανικός, ιδρυτής μιας πολύ γνωστής αυτοκινητοβιομηχανίας. Είναι η αυτοκινητοβιομηχανία Ford. Ο κύριος αυτός ονομάζεται Henry Ford, ο οποίος πεθαίνει το 1947. Σαν σήμερα και το 1947 γεννήθηκε η Άννα Παναγιωτοπούλου, η οποία μας άφησε πριν από δύο περίπου χρόνια, στις 4 Μαΐου του 2024, πολύ γνωστή και μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός, και σαν σήμερα το 1958 γεννιέται η Αγγλίδα τραγουδίστρια Kate Bush. Σαν σήμερα το 2007 φεύγει από τη ζωή ο Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι.

0: Χθες στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης συζητήθηκε το ζήτημα της ΔΕΘΚΕΛ ΕΞΠΟ, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο Δημοτικό Συμβουλίο έδωσε το πράσινο φως στη σύμβαση παραχώρησης για την ανάπλαση της ΔΕΘ και τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου 12 στρεμάτων. Το σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης ακινήτων του Δήμου, που έχουν συνολική έκταση 12.361 τετραγωνικά μέτρα, εγκρίθηκε μετά από ονομαστική ψηφοφορία. 33 οι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι οποίοι υπερψήφισαν, 7 αυτοί που καταψήφισαν. Επίσης κατοχυρώθηκαν 4 λευκά και 1 απόν. Υπερψήφισαν η πλειοψηφούσα παράταξη, παράταξη της διοίκησης, του Στέλιο Αγγελούδη, όπως επίσης και οι επικεφαλής Δρόσος Τσαβλής και Στέργιος Καλόγυρος, αλλά και ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης Σοκράτης Δημητριάδης. Καταψήφισαν η Λαϊκή Συσπήρωση και ειδικότερα ο Μιχάλης Κωνσταντίνης και ο Βασίλης Τομπουλίδης, ο Νίκος Νικήσιανης από την παράταξη Πόλη Ανάποδα και από την παράταξη Θεσσαλονίκη για όλους τους Σπύρου Πέγκα. Καταψήφισαν ο επικεφαλής Πέγκας, η Ρία Καλφακάκου, η Έλλη Χρυσίδου, ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, ενώ λευκά ψήφισαν η παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα, ναι στη Θεσσαλονίκη, με τον πρώην δήμαρχο επίσης να τάσεται υπέρ του Λευκού, και τον κύριο Κώστα Ιακώβου, Μάκη Κυριζίδη και Μινά Σαματζίδη, ενώ από την διαδικασία απουσίαζε η Έλσα Αλατσίδου, η γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Αγγελούδης έκανε λόγο για μια ημέρα νίκης για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Τόνισε ότι η διοίκηση διεκδίκησε με συνέπεια, σχέδιο και αποφασιστικότητα, ώστε οι προτεραιότητες της πόλης και της κοινωνίας των πολιτών να γίνουν σεβαστές. Μίλησε για μια διεκδίκηση άνω των 2 ετών, για περισσότερο πράσινο, μικρότερο κτηριακό αποτύπωμα και έναν μεγάλο ανοιχτό δημόσιο χώρο. Και όπως είπε, από την πρώτη στιγμή συμμετείχε στο διάλογο για την επόμενη μέρα της ΔΕΘ με 2 κρίσιμους παράγοντες, και συγκεκριμένα την απέτηση της πόλης για ενίσχυση του πράσινου αποτυπώματος μέσα από τη δημιουργία ενός μεγάλου μητροπολιτικού πάρκου, αλλά και την αναγέννηση της Διεθνούς Έκθεσης. Υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές από το Δήμο Θεσσαλονίκης, οι οποίες βέβαια έχουν τεθεί και στο συγκεκριμένο κείμενο της σύμβασης παραχώρησης. Εχθές ο πρόεδρος της ΔΕΘΚΕΛ ΕΞΠΟ παρουσίασε το νέο σχέδιο για την ανάπλαση της ΔΕΘ, το οποίο διαφέρει αρκετά από αυτό το οποίο είχε παρουσιαστεί το προηγούμενο διάστημα. Παρόντες και οι πρώην διοικούντες της ΔΕΘ, ο κύριος Στάσος Τζίκας και ο κύριος Κυριάκος Ποζρικίδης. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το σχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε. Διαφέρει, φαίνεται η ενίσχυση του πρασίνου, και όπως είπε ο κύριος Αγγελούδης χθες στην τοποθέτησή του, είναι κόκκινη γραμμή η δημιουργία αυτή του Μητροπολιτικού Πάρκου, η ανάληψη από τη ΔΕΘ του κόστους συντήρησης, λειτουργίας και φύλαξης του πάρκου, η πλήρης αφαίρεση της δόμησης, η κατάργηση του ξενοδοχείου, η κατασκευή 2 μονονέων βιοκλιματικών κτηρίων για εκθεσιακές χρήσεις, η δημιουργία 1.000 υπόγειων θέσεων στάθμευσης και η πλήρης αναβάθμιση του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελίδης, όπως επίσης και η προστασία των κατοίκων μετά από την παρέτηση της ΔΕΘ και των εμπλεκομένων φορέων από απαιτήσεις που συνδέονται με τις προβλεπόμενες ρημοτομικές ρυθμίσεις. Ξεκαθάρισε ο κύριος Αγγελούδης ότι δεν υπάρχει εν λευκό παραχώρηση, σημειώνοντας πως παραχωρείται μόνο η χρήση και όχι η κυριότητα για 99 χρόνια. Τώρα, ο κύριος Ζέρβας κατηγόρησε από την πλευρά του τη διοίκηση ότι προσφέρει στο υπερταμείο τη δημοτική περιουσία με συνταγή Αλέξη Τσίπρα για 99 χρόνια. Ο κύριος Τρεμόπουλος τοποθετήθηκε εκ μέρους της παράταξης του κύριου Πέγκα, ανέφερε πως πάντα ο Δήμος και οι φορείς της πόλης συντονίζονταν με το υπερταμείο και κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι απέρριψε το αίτημα των 23.000 δημοτών για δημοψήφισμα. Ο Βασίλης Τομπουλίδης από τη Λαϊκή Συσπήρωση έκανε λόγο για μεγάλα ψέματα της διοίκησης, και ο κύριος Νικήσιανης τόνισε: «Είμαστε εδώ χάρη στον αγώνα των κατοίκων». Τώρα, σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα, να πούμε ότι το συνολικό κόστος κατασκευής και ανάπλασης της νέας ΔΕΘ θα ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα υπάρξει ανάδοχος το αργότερο μέχρι και το τέλος του χρόνου, με τον πρόεδρο της ΔΕΘ, τον κύριο Χρήστο Τσεντεμεΐδη, να εκτιμά ότι θα είναι πολύ πιο νωρίς. Αυτά λοιπόν και για τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα συζητήσουμε το θέμα και κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Φτάσαμε στις 8.30. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Μην αλλάζετε συχνότητα. Έχουμε ακόμα να πούμε πολλά.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο epavlathessalonikiculture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.

0: αυτή που όσο γερνάς θα βρίσκει τρόπους να ξεχνάς. Δεν είμαι αυτή που αν χρειαστείς θα δώσει χέρι να πιαστείς.
1: Εμείς όμως είμαστε αυτοί με ομικρόν γιώτα, αυτοί οι πρωινοί τύποι του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης που τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 10, 2, 3, 10, 2, 85, 106 φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε, σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα. Τα δεχόμαστε στη σελίδα μας στο Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, μου στέλνετε μηνύματα στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Βαγγέλη Στολάκη, στα αγγλικά. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε και την τελευταία, πριν από τα ολιγοήμερα μπάνια του Πρωθυπουργού και των Υπουργών, την τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, 8 τα θέματα τα οποία αναμένεται να συζητηθούν. Βέβαια, αυτή η κινητικότητα στα κόμματα και αυτή η ένταση παραμένει και έχω την αίσθηση ότι θα συνεχιστεί και τον Αύγουστο και βέβαια θα υπάρχει κορύφωση τον Σεπτέμβρη, στις αρχές του Σεπτέμβρη, με αφορμή την άνοδο των πολιτικών αρχηγών εδώ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Μανώλης Κοτάκης, ο διευθυντής από την εφημερίδα Εστία, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να δούμε λίγο αυτές τις εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοτάκη.
2: Καλημέρα κύριε Στολάκη, έξοχο τραγούδι εισαγωγής.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που για ακόμη μια φορά είστε μαζί μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης.
2: Δική μου χαρά.
1: Για να δούμε λίγο τις εξελίξεις, να δούμε λίγο εσείς πώς αντιλαμβάνεστε από τα χρόνια αυτά της εμπειρίας την κινητικότητα και αυτή την ένταση. Ο κύριος Μητσοτάκης νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σχεδόν καθημερινά επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και θέλω να ρωτήσω αν πρέπει να τον πιστέψουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Να του κάνουμε ωραίο αληθείας, κύριε Στολάκη.
1: Ναι.
2: Για να είμαστε σίγουροι αν πρέπει να τον πιστέψουμε ή όχι. Αλλά από εκεί και πέρα τα δεδομένα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα αυτό το διάστημα. Δηλαδή αν ήθελε καταρχάς να πάει σε εκλογές αμέσως μετά τον Αύγουστο, θα έπρεπε να έχει αξιοποιήσει το ναυάγιο της συνταγματικής αναθεώρησης, να υψώσει κατακόρυφα τους τόνους και να αντιχρεώσει στην αξιωματική αντιπολίτευση. Το κάνει, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που κανείς να πείθεται ότι θα χρησιμοποιούσε τη συνταγματική αναθεώρηση ως βατήρα για να κάνει εκλογές. Επίσης, υπάρχει ένα δεύτερο στοιχείο που μας επισημαίνουν έτσι έμπειροι κοινοβουλευτικοί, είναι ότι για να κάνεις εκλογές χρειάζεσαι έναν λόγο εθνικής σημασίας. Αυτή τη στιγμή έχουν τροχιοδρομηθεί εξελίξεις για την επίλυση του Κυπριακού. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι στη σωστή κατεύθυνση απαραίτητος, αλλά έχουν τροχιοδρομηθεί. Άρα και εκεί δεν υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για επίκληση. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή, το υπογραμμίζω, ναι, αυτή τη στιγμή, και με βάση το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έχει πει 10 φορές τη φράση την άνοιξη του 27, τόσο που θα εκτεθεί ως ψεύτης εάν κάτι άλλο, δεν φαίνεται να σχεδιάζονται πρόορες εκλογές. Όμως, πιστεύω ότι αμέσως μετά από την έκθεση και την ανακοίνωση των μέτρων θα μετρήσει, θα δει ποια είναι η επιρροή των μέτρων που έχει και σε συνάρτηση και με άλλους παράγοντες, αν δηλαδή δεν μπορεί να αντέξει, να μην αντέξει νέο κύκλο σκανδάλων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα σταθμίσει τα πράγματα και θα αποφασίσει αν μπορεί να κάνει το μεγάλο άλμα προς τις πρόεδρες εκλογές. Λέω μεγάλο άλμα για ένα πολύ απλό λόγο. Εάν τυχόν τις προκηρύξει το φθινόπωρο, δηλαδή σχεδόν ένα χρόνο πριν από ένα χρόνο από τον κανονικό χρόνο των εκλογών που είναι προγραμματισμένες με βάση το Σύνταγμα τον Ιούλιο του 2027, τότε πρέπει να επιτύχει τους στόχους του, τους στόχους που θα θέσει, για να μπορέσει να μείνει στο πολιτικό παιχνίδι. Δηλαδή, οι στόχοι του είναι αυτοδυναμία και καμιά φορά αφήνει και ανοιχτά τα ζητήματα των συνεργασιών. Εάν λοιπόν την ώρα που πατάει το κουμπί είναι σίγουρος ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι προφανώς πάνω από ένα 26-27%, τότε μπορεί και να μπει στον πειρασμό να προσεγγίζει τον 30. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αυτοί οι αριθμοί. Εάν δεν...
1: Παράγοντας Σαμαράς, κύριε Κοτάκη,
2: αυτό θα
1: παίξει ρόλο στην απόφαση του Πρωθυπουργού.
2: παίζει ρόλο ήδη, σας λέω, και χωρίς να έχει ανακοινώσει το κόμμα κ. Σαμαράς. Εάν όμως ο κ. Μητσοτάκης, την ώρα που πατάει το κουμπί, αισθάνεται ότι θα κινείται στην περιοχή του 25%, με κίνδυνο να εμφανιστεί στις διευθυντικές εντολές με ένα πολύ χαμηλό αριθμό βουλευτών κάτω των 100, άρα δεν θα μπορεί να επιβάλλει τον εαυτό του ως πρωθυπουργό για την επόμενη φορά, ή δεν θα μπορεί να επιβάλλει ενδεχομένως και τις δεύτερες εκλογές, τότε θα το ξανασκεφτεί και θα το εξαντλήσει. Αυτή είναι η βασική οπτική που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα τον κύριο Σαμαρά τον υπολογίζει, αλλά και ο κύριος Σαμαράς δεν κάνει μέχρι στιγμής το λάθος που έκανε η κυρία Καριστιανού, ενδεχομένως και ο Αλέξης Τσίπρας, να αποκαλύψουν, να φανερώσουν τα χαρτιά τους. Το κύριο Τσίπρα τον υπολογίζει πάρα πολύ ο κύριος Μητσοτάκης, ναι. Τον θεωρεί συμπαίκτη του, και μην εκπλαγείται αν αρχίσει την οπόρου, στηθεί ένα ψευτοντέρμπι. Δηλαδή,
3: συμπαίκτη, όχι πλευρά. Αντίπαλο, συμπαίκτη είπατε.
2: Συμπαίκτη, όπως σας λέω. Θα στηθεί ένα ψευτοντέρμπι, διότι τον έχει ανάγκη τον κύριο Τσίπρα ο κύριος Μητσοτάκης, και δεν σας κρύβω ότι το λέει και δεξιά και αριστερά στους υπουργούς του. Τον έχει ανάγκη για να συσπυρώσει τον κόσμο του. Δηλαδή, υπό την έννοια ότι έρχεται ο μπαμπούλας Τσίπρας, μην γίνει κανένα λάθος, ξαναγυρίσει ο Τσίπρας και να συσπηρωθούν ξανά δυσαρεστημένοι που αυτή τη στιγμή τα έχουν με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Το έργο αυτό θα το δούμε, να είστε προετοιμασμένοι σε αυτό το έργο. Και αυτό το έργο μπορεί να έχει ακόμα και δημοσκοπήσεις, που όσο πλησιάζουμε προς τον χρόνο των εκλογών, τον πραγματικό χρόνο, θα εμφανίζει το κόμμα του κ. Τσίπρα πάνω από 20%. Ναι. Δεν τα πιστεύω αυτά τα νούμερα, αλλά σας λέω να είναι έτοιμοι όλοι για το έργο. Μητσοτάκης κατά Τσίπρα, Τσίπρας κατά Μητσοτάκη, βάστα με ένα σεβαστό. Ένας δηλαδή ουσιαστικά έχει ανάγκη τον άλλον, και στην πραγματικότητα σε μεγάλο βαθμό, όσο και σας φαίνεται περίεργο αυτό το οποίο λέω, αλληλοστηρίζονται, όπως και αλληλοστηρίχθηκαν και στη διάρκεια κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Μαζί ψήφισαν την πρώτη τετραετία τα...
3: Αλληλοστηρίζονται, αλλά καθημερινά βλέπουμε ότι η κριτική και τα βέλη πάνε και έρχονται, κύριε Κοτάκη. Και από τα στελέχη της κυβέρνησης προς τα στελέχη της Ελλάς, και από τον κύριο Τσίπρα, όταν μιλάει δημόσια, βάλει κατά του Πρωθυπουργού.
2: Κύριε Στολάκη, για τους αφελείς, θα σας πω δύο πράγματα μόνο. Ουκρανικό ντρόουν, το οποίο έπεσε στο Ιόνιο, δεν εξέδωσε καμία ανακοίνωση η Ελλάς. Υπήρξε το θέμα των επιθέσεων του κ. Σαλμά στον κύριο Γεωργιάδη. Μία μέρα μετά εξέδωσε ανακοίνωση το κόμμα της Ελλάς. Νιώθει άβολα ο κ. Τσίπρας, επειδή έχει ζητήσει συγγνώμη για το θέμα αυτό. Υπόθεση ντόκου, της γκάφας του ντόκου. Δεν εξέδωσε ανακοίνωση αμέσως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κ. Τσίπρα. Εξέδωσε μετά από επισήμανση δική μας στην εστία, μετά από δύο μέρες, αν θυμάμαι καλά. Σας λέω μερικά πολύ πρόχειρα παραδείγματα για να καταλάβετε ότι αυτό το οποίο εμείς υποστηρίζουμε είναι ότι και τα δύο αυτά πρόσωπα είναι ουσιαστικά, παρά το γεγονός ότι θα αντιπαρατεθούν προφανώς σε επιμέρους ζητήματα, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος σε βασικά στρατηγικά θέματα που αφορούν τη χώρα. Αλλά παρά τα αυτά, θα στήσουν ένα ωραίο καυγά για να συσπηρωθούν τα ακροατήρια. Έτσι, να φανατιστεί ο κόσμος και να επιτευχθούν οι συσπηρώσεις που χρειάζεται και ο ένας, αλλά και ο άλλος, για δικούς του λόγους.
3: Είπατε ότι ο κύριος Σαμαράς δεν έχει κάνει το λάθος που έκανε ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού. Αυτό σημαίνει ότι έχει πάρει την απόφαση για να δημιουργήσει το δικό του κόμμα, αλλά θα προχωρήσει στις ανακοινώσεις πολύ κοντά στο χρόνο των εκλογών. Αντιλαμβάνομαι σωστά?
2: Μα το αντιλαμβάνεστε σωστά, γιατί η κυβέρνηση κομποριμονεί για το κόλπο που έκανε ο Πρωθυπουργός, διαρρέοντας ότι θα γίνουν εκλογές 27 Σεπτεμβρίου. Γιατί υποτίθεται ότι με τη διαρροή αυτή έσπευσαν και οι δύο, και η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας, να ανακοινώσουν το κόμμα πειθόμενοι ότι θα διεξαχθούν εκλογές στις 27 Σεπτεμβρίου. Εκλογές 27 Σεπτεμβρίου, με τα δεδομένα που έχουμε, δεν μπορούν να γίνουν, και για έναν παραπολιτικό λόγο, 26 Σεπτεμβρίου γίνεται η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΑΚΑ, κύριε Στολάκη, και υπάρχει μεταφορά ετεροδημοτών.
3: Ναι.
2: Μεγάλη, από την περιφέρεια, παραμονή των εκλογών. και βέβαια στην Αθήνα. Και αυτό το θέμα συζητήθηκε, δεν σας το λέω επειδή το εκτιμώ, συζητήθηκε μέσα σε συσκέψεις του Μεγάλου Μαξίμου.
3: Η συναυλία της Βύσης συζητήθηκε στο Μαξίμου.
2: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Δεν μένει τίποτα στην τύχη, μην έχετε καμία πρόκληση γι' αυτό. Οπότε αυτή η ημερομηνία ήταν ουσιαστικά μια μπλόφα πραγματικά του Πρωθυπουργού που καμάρωνε μετά, που έγινε η μπλόφα του, δεν έγινε αντιληπτή από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και έσπευσαν να ανακοινώσουν το κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς ξέρει πολύ καλά τον κύριο Μητσοτάκη, όσο καλά ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Σαμαρά. Και γι' αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν φαίνεται θα προχωρήσει, δεν θα βιαστεί τουλάχιστον σε πρώτη φάση να ιδρύσει το κόμμα. Θα παρεμβαίνει όμως πάρα πολύ ισχυρά σε θέματα της ατζέντας.
3: Και βέβαια εργάζεται παρασκηνιακά ο κύριος Σαμαράς για τη στελέχωση των συνδυασμών, για να βρει έτσι ανθρώπους οι οποίοι θα είναι δίπλα του όλο αυτό το διάστημα. Έχουμε καμία εικόνα για το ποιοι έχουν δώσει τα χέρια με τον πρώην Πρωθυπουργό κύριο Κοτάκη? Γιατί διαβάζουμε για πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για πρώην βουλευτές, για πρώην υπουργούς.
2: Δεν έχω μπει σε αυτό το κομμάτι του ρεπορτάζ και στο λέει και ειλικρινώς το λέω, γιατί αυτό το οποίο με ενδιαφέρει εμένα τουλάχιστον δημοσιογραφικά προφανώς είναι και τα πρόσωπα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά κυρίως αυτά τα οποία ενδιαφέρουν είναι τα ζητήματα της πολιτικής, της στρατηγικής, δηλαδή πώς τοποθετείται ο καθένας. Κοιτούσα τώρα, όσο σας περίμενα πριν από λίγο, δηλώσεις της Υπουργού Οικογένειας, της κυρίας Δόμινα Μιχαηλίδου, που έχουν κατακλείσει το TikTok, που λέει ότι η μελλοντική ελληνική οικογένεια, η μελλοντική τυπική οικογένεια δεν είναι οι δύο γονείς και τα τρία παιδιά. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτό η μελλοντική ελληνική οικογένεια ή τα δύο παιδιά, τότε ποια είναι η οικογένεια σε μια στιγμή που η χώρα αντιμετωπίζει δημογραφικό? Τέτοια θέματα νομίζω θίγει ο κύριος Σαμαράς, τέτοια θέματα πρέπει να συζητήσουμε όλοι και βεβαίως προφανώς και θα παίξουν ρόλο τα πρόσωπα, ποιος θα είναι, ποιοι θα είναι αυτοί που θα εκπροσωπήσουν τον κύριο Σαμαρά στη Θεσσαλονίκη κτλ. Αλλά δεν είναι το μείζον.
3: Μάλιστα.
2: Το μείζον είναι πού πάει η χώρα.
3: Μάλιστα. Τώρα, στα υπόλοιπα κόμματα που υπάρχει επίσης κινητικότητα, βλέπετε καθόλου να αλλάζουν οι συσχετισμοί, κύριε Κοτάκη, από τον Σεπτέμβρη? Τώρα κάνουν μία παύση και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, σταματούν οι έρευνες. Από Σεπτέμβρη θα αρχίσουν ξανά να μετρούν. Ας πούμε στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται σταθερά στην τρίτη θέση στις δημοσκοπήσεις. Στα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι μπορεί να αλλάξει η κατάσταση, γιατί διαθέτουν πρόγραμμα και θα προσπαθήσουν να πείσουν τους πολίτες να ψηφίσουν βάσει του προγράμματος για την επόμενη μέρα για τη χώρα. Εσείς τι βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ από τη μία χάνει ευκαιρίες για να δείξει ότι εκείνο έχει το πάνω χέρι. Μία από τις ευκαιρίες που έχασε ήταν και πρόσφατα τώρα στη συζήτηση για την αναθεώρηση, που αυτό που έκανε η Ελλάς, το οποίο ήταν μία αναμενόμενο, δηλαδή να πει ότι αναγνωρίζει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, απλώς πρέπει να ψηφιστεί ένας άλλος νόμος, αλλά επί της αρχής είπε ναι, θα μπορούσε να το έχει κάνει ήδη το ΠΑΣΟΚ και να έχει σύρει την κυβέρνηση μέσα στο κοινοβούλιο να αποδεχτεί να ψηφίσει την πρότασή του και για ένα νέο άρθρο 16 με τους όρους του ΠΑΣΟΚ. Αυτή την ευκαιρία την έχασε το ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο εγώ διαπιστώνω με την όποια πείρα έχω όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι υπάρχει μια ανεξαρτήτως της προσωπικής του απόδοσης που ελέγχεται προφανώς, αναφέρομαι στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει σταθερά τον τελευταίο χρόνο μια σταθερή απόπειρα υπονόμευσης του κυρίου Ανδρουλάκη, η οποία έχει επιβεβαιωθεί ήδη από τα γεγονότα. Το γεγονός δηλαδή ότι ένας από τους αντιποψηφίους του στις εκλογές του 2021 για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ σήμερα πολιτεύεται με τη Νέα Δημοκρατία,
3: κύριος Λοβέρδος,
2: δείχνει τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στο χώρο. Το γεγονός ότι άλλος έχει διαγραφεί επίσης διατυπώνοντας συγκεκριμένες απόψεις δείχνει το τι γινόταν στο χώρο και αν ισχύουν αυτά που διάβαζα χθες το βράδυ, ότι η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Χριστοδουλάκης συνυπήρξαν σε οικία επιχειρηματία μαζί με υπουργό της Νέας Δημοκρατίας για να συζητήσουν σενάρια συγκυβέρνησης, δείχνει τι συμβαίνει μέσα σε αυτό το χώρο. Το πρόβλημα λοιπόν που έχει το ΠΑΣΟΚ είναι διπλό. Από τη μία ηγεσία του, η οποία δεν αποδίδει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Και από την άλλη, που η εσωκομματική του αντιπολίτευση, δεδομένων των προβλημάτων που έχει το κόμμα, κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να υπονομεύει αυτή την ηγεσία, αντί να προσπαθεί να την βελτιώσει.
3: Μάλιστα. Κύριε Κοτάκη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση, για αυτή την επικοινωνία. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι.
2: Βεβαίως.
3: Καλή σας ημέρα.
2: Και εγώ και σε εσάς καλό καλοκαίρι.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Μανώλης Κοτάκης, ο διευθυντής από την εφημερίδα Εστία, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. 2-3-10-285-106, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στην Ρόζα να ευχηθούμε. Καλημέρα και στη Μαρία. Καλημέρα και στον Νίκο. Καλημέρα και στον Γιώργο και στον Παναγιώτη. Τι κάνετε, πώς ξεκίνησε η ημέρα σας? Στείλτε μας μηνύματα. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Τα προβλήματα παραμένουν στον περιφερειακό αυτή την ώρα. Υπήρχε ένα τροχαίο, αν δεν κάνω λάθος, νωρίτερα στον περιφερειακό και γι' αυτό το λόγο το μποτιλιάρισμα. Τα προβλήματα είναι εντονότερα στο ρεύμα το οποίο κινείται προς την ανατολική πλευρά της πόλης. Και στην Καραμανλή βλέπω αρκετά κόκκινα σημεία. Και στην Τζιμισκή υπάρχουν προβλήματα αυτή την ώρα, στα 51 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι. Σήμερα, εκτός από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη, θα έχουμε και μια συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής στις 11. Θα είναι κοινή συνεδρίαση με τους κύκλους πολιτικής. Στη συνέχεια ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως είπαμε, θα πάει στο Ρέθυμνο.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα σημερινά πρωτοσέλιδα να δούμε πώς αποτυπώνουν οι εφημερίδες που κυκλοφορούν την σημερινή ειδησιογραφία. Ξεκινούμε με την Καθημερινή. Απώλειες στη μάχη με τις φλόγες διαβάζουμε. Άλλο θέμα, μηχανισμός κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Στη λύση των δύο κρατών επιμένει η Άγκυρα. Πενταμερή για το Κυπριακό προανήγγειλε ο Αντώνιο Γκουτέρες και η ανακοίνωση που άνοιξε νέες πληγές στην έρευνα για τα κονδύλια του προγράμματος Trust Your Stars στην ερευνητική κοινότητα, διαβάζουμε, έχει προκαλέσει αναστάτωση, ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομίας πριν από λίγες ημέρες, σύμφωνα με την οποία θα αναζητηθούν κονδύλια για οικονομικές εκκρεμότητες του προγράμματος, τα SOS από την Πάρο και καινούργιες υποδομές στην αρχαία αγορά. Στα σημερινά νέα, πώς έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες, τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος, ποιοι καταργούνται, άλλο θέμα, υπεύθυνη δήλωση αντιπιστοποιητικών, 1.007 διαδικασίες απλοποιούνται, 42,5 εκατομμύρια λιγότερα δικαιολογητικά. Επίσης, στα νέα, ιστορική απόφαση με πηξίδα το Σύνταγμα, η απόρριψη της αγωγής, το δικαστικό σκεπτικό που απέρριψε την αγωγή Δημητριάδη κατά του NGR και της Alter Ego Media. Και πολιτικό παρασκήνιο, χωρίς αυγερινό έμεινε η ελπίδα, τρεις νέες μονάδες για τους έφεδρους καταδρομής. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του Θανάση Αυγερινού, του συναδέλφου μας, του δημοσιογράφου, εχθές έγινε γνωστό ότι ο κύριος Αυγερινός παραιτήθηκε από τη θέση του εκπροσώπου τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν έχει γίνει γνωστό βέβαια αν παραμένει μέλος στο λιγομελές πολιτικό κέντρο της Ελπίδας για την Δημοκρατία. Ο κύριος Αυγερινός με μια ανάρτηση στα social media εξήγησε ότι εδώ και πάρα πολλές μέρες από τις 12 Ιουλίου και μετά λειτουργούσε ένα παράλληλο γραφείο τύπου στο κόμμα από διάφορους συμβουλάτορες, ενώ ο ίδιος δηλαδή ήταν εκπρόσωπος τύπου και έβγαινε και συζητούσε στα παράθυρα, στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα για το πρόγραμμα του κόμματος, για τη στελέχωση του κόμματος, για τις κινήσεις του κόμματος στο δρόμο προς τις εκλογές. Λειτουργούσε παράλληλα ένα γραφείο τύπου το οποίο ο ίδιος δεν το έλεγχε, δεν ήξερε τι ανακοινώσεις θα εκδώσει και ποιες είναι αυτές οι παρεμβάσεις και για το λόγο αυτό οδηγήθηκε στην απόφαση να παραιτηθεί. Επαναλαμβάνω, από εκπρόσωπος τύπου του κόμματος μένει να ξεκαθαριστεί αν συνεχίζει να στηρίζει το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία, γιατί να σας πω την αλήθεια, εγώ που διάβασα την ανακοίνωσή του μου φάνηκε ότι πάγωσε λίγο ο κύριος Αυγερινός με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Τώρα πάμε στην Απογευματινή. Δουλειά σε 43.000 άνω των 55 ετών, σωτήρια ρύθμιση για να θεμελιώσει κάποιος συνταξιοδοτικό δικαίωμα, τρεις πυροσβέστες νεκροί στο καθήκον, Ρέθυμνο και Γήθιο. Θάνος Πλεύρης, πιο σκληρή η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό. Άλλο θέμα, μεταρρύθμιση Χατζηδάκη, Χαρτοβασίλειο τέλος με μια υπεύθυνη δήλωση και στα 785 ευρώ το μέσο ενίκιο στην Αττική το 2026, αν δηλαδή

0: έθεσε ο Αντώνιο Γκουτέρες και πόσο κοντά και πόσο μακριά βρίσκεται η ευόδοση της νέας προσπάθειας. Η ευθύνη των δύο ηγεσιών γράφουν Μαριλένα Κοπά, Θόδωρος Τσίκας και Χάρης Τζίμητρας στην εφημερίδα των συντακτών. Τραγωδία με τις πρώτες πυρκαγιές. Αρχαία αγορά, εγγένεια υποκλειώ διαδηλωτών για το ξεπιούλημα του πολιτισμού και Μέση Ανατολή φόβη για επικίνδυνη κλιμάκωση. Στο σημερινό ριζοσπάστη, εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης κράτους, στάχτη τα παραμύθια για ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, τρεις πυροσβέστες νεκροί σε Ρέθυμνο και Γήθιο, διαβάζουμε στον σημερινό, όπως είπαμε, ριζοσπάστη, και ευρωπαϊκή έρευνα για τους κινδύνους στην εργασία, βέλτιστες πρακτικές, η μείωση των ελέγχων και η συγκάλυψη των εργοδοτικών εγκλημάτων. Ελεύθερος τύπος, θρήνος για τους τρεις ήρωες πυροσβέστες και η ανεξέλεγκτη φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο με ανέμους έως 11 μποφόρ και μπαίνει τέλος στο κυνήγι πιστοποιητικών, λιγότερη ταλαιπωρία για πολίτες στο δημόσιο. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών τορπιλίζει την διάσκεψη των 5-1 για το Κυπριακό. Κυριάκος Μητσοτάκης ασφαλίσει νησιώτες μας με τις ένοπλες δυνάμεις. Μητσοτάκης από το Αγαθονήσι. Εν τω μεταξύ, διάβασε ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα αναλάβει να παραχωρήσει ηλεκτρικά οχήματα όχι μόνο στις δημόσιες υπηρεσίες εκεί στο Αγαθονήσι, αλλά και στους κατοίκους, προκειμένου να υπάρξει μια μετάβαση του νησιού. Στο σημερινό μανιφέστο συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου Ανδρουλάκης με φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν τραβάει ο προπονητής. Έτσι γράφει το μανιφέστο. Μάχη επιβίωσης δίνει το Πασόκ, που από σπόντα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Το φάντασμα της Ελλάς τους οδηγεί σε κινήσεις μικρού και μίζερου κόμματος. Είναι και ξεχασιάρης ο ηγεμόνας, με φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, όταν ο Τσίπρας σκούπιζε τα αποθεματικά των Δήμων. Στο σημερινό ποντίκι, οι φυλές της δεξιάς κρίνουν την κάλπη. Κρίσιμο το στοίχημα της Νέας Δημοκρατίας να συγκρατήσει τους ψηφοφόρους αυτού του χώρου, η ομαδοποίηση στο ρήγμα του ενδεχόμενου σεισμού και ο ρόλος του κόμματος Σαμαρά. Βουτιά στους δείκτες εγκληματικότητας στη Θεσσαλονίκη, διαβάζουμε στον τύπο Θεσσαλονίκης. Τι δείχνουν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες ενώπιον του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη? Η ασφάλεια είναι δημοκρατικό δικαίωμα, η βία δεν είναι άποψη, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Τώρα, καμπάνια στα Βαλκάνια για την αγορά της Θεσσαλονίκης από τον Οργανισμό Τουρισμού. Χρηματοδότηση 30 εκατομμυρίων ευρώ για το Thessin Tech εντάσσεται στο πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης. Άγιο Όρος αποκτά νέο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και τα τρία στάδια για να ολοκληρωθεί το έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ. Πώς θα αλλάξει όψη ο χώρος γύρω από την είσοδο του Επταπηργείου? Επίσης, ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε χθες, η ανάπλαση της περιοχής γύρω από το Επταπήργιο. Στην κόντρα, στο 24% έπεσε η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα. Μεγάλες διαρροές προς Σαμαρά, Βελόπουλο και κόμματα της ακροδεξιάς. Οι περιοδίες των κυβερνητικών και των κομματικών κλιμακίων δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Στο λόγο, φρένο στη γραφειοκρατία. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ασφάλεια είναι δημοκρατικό δικαίωμα, η βία δεν είναι άποψη. Στη σημερινή εστία διαβάζουμε δουλικό Νέγερα Πετρίτη στην άρση απομονώσεως των κατεχομένων. Στην Political, στο πρωτοσέλιδο της Political, διαβάζουμε για το σπάει ταμπού στη διαχείριση των υδάτων, μπαίνει το νερό στο σταυλάκι και χτύπημα Χατζηδάκη στη γραφειοκρατία, και ολοκληρώνουμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα με τη Δημοκρατία, εκλογές με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, αποκλειστικό νέα ντοκουμέντα για την Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο φόβος του πρέσβη Μολυβιάτη φέρει την υπογραφή, είναι άρθρο του Μανώλη Κοτάκη με τον οποίο συζητήσαμε νωρίτερα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.
1: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100, ειδήσεις. Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Χωρίς νερό θα παραμείνουν οι καταναλωτές σε περιοχή της Θεσσαλονίκης λόγω απαραίτητων εργασιών της ΕΙΑΘ από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Πραγματοποιούνται εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ίδρυυσης επί της συμβολής των οδών Αλεξάνδρου Σταύρου.

0: και Παπαναστασίου στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Διακοπή νερού θα σημειωθεί στην περιοχή που περικλείται από τις οδούς Κωνσταντινού Καραμαλή, Αλεξάνδρου Σταύρου, Παπαναστασίου, 25 Μαρτίου, καθώς και σε όλες τις παρακείμενες οδούς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται και για σήμερα σε 6 περιφέρειες της χώρας: Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων τίθεται σήμερα σε ισχύ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη μέχρι τις 8 το βράδυ, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς με δείκτη επικινδυνότητας το 3. Ο Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νησιού, εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου είναι τα 4 άτομα που συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, μέσα στον περιφραγμένο χώρο, όπου βρίσκεται ο χιτά σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων, φέρεται να είχε δημιουργηθεί μία ανεξέλεγκτη χωματερή, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Ανεξέλεγκτη παραμένει ακόμη φωτιά σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών όπως έχουν διαμορφωθεί στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Κρύας Βρύσης σε χαμηλή βλάστηση. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στο Πλωμάρι Λέσβου, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησαν ήδη να επιχειρούν τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού στα ενεργά σημεία και στις δυσπρόσιτες χαράδρες. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι εστίες που σιγοκαίνε πριν από την αναμενόμενη ενίσχυση των ανέμων. Βαρύ είναι το πέθος στο αμάρι του Ρεθύμνου για το θάνατο των 2 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο όταν έχασαν τον προσανατολισμό τους και παγιδεύτηκαν στις φλόγες. Πρόκειται για τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος. Οι κηδείες των 2 πυροσβεστών θα γίνουν σήμερα στους τόπους καταγωγής τους. Βαρύ είναι το κλίμα στο πυροσβεστικό σώμα. Μετά την είδηση του θανάτου ενός ακόμη πυροσβέστη, ο λόγος για τον υποδιοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου, Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, ο οποίος συντόνιζε επιχειρησιακά την κατάσβεση της φωτιάς εκτός της περιμέτρου που ξέσπασε στην περιοχή του Αγερανού. Δεν έφερε εγκάβματα και δεν είχε τραυματιστεί, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στους 2 πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Στις 11 το πρωί συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν η οδική ασφάλεια, η ενέργεια και οι μεταρρυθμίσεις. Το σχέδιο σύμβασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως στο πλαίσιο της δημιουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 στρεμάτων ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση. Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έδωσε λευκή επιταγή στο υπερταμείο ή τη διοίκηση της Διεθνούς Εκθέσεως, καθώς δεν παραχώρησε την κυριότητα δημοτικής περιουσίας παρά μόνο το δικαίωμα χρήσης συγκεκριμένων ακινήτων αποκλειστικά για την υλοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου και της δημόσια χρηματοδοτούμενης ανάπλασης της ΔΕΘ. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε χθες η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, ανέφερε η ανακοίνωση. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Θεσσαλονίκη. FM 100. 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας. Στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Στα 10 λεπτά μετά τις 9, εμείς επιμένουμε ραδιοφωνικά εδώ στον FM 100. Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Η Σοφία Κανάκη, 2310-285-106, το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα τα περιμένουμε στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε όμως μηνύματα και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Νίκο, Γιώργο, Κατερίνα, Μπάμπη και Παναγιώτα, καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλώς ορίσατε εδώ στην μεγάλη πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Σας έχω μία πρόταση πριν να συνεχίσουμε την συζήτησή μας με τους εκπροσώπους των κομμάτων, τους πρωταγωνιστές των ειδήσεων, των ρεπορτάζ. Σας έχω μία πρόταση για σήμερα το βράδυ. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου, μία ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας περιμένει δίπλα στο κύμα. Την βραδιά διοργανώνει ο Δήμος Καλαμαριάς στην ιστορική πλάζ της Αρετσούς, στο αγαπημένο παραθαλάσσιο λοιπόν σημείο της πόλης. 4 καλλιτέχνες: ο Αλέξανδρος Τσακυρίδης, ο Γιώργος Φακαλής, ο Κώστας Καρμπάς και η Ειρήνη Φιλοκώστα θα ταξιδέψουν το κοινό με μελωδίες και γνώριμα τραγούδια σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Η ώρα έναρξης της εκδήλωσης έχει ανακοινωθεί για τις 8.30 και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Φυσικά δεν πάνε μόνο καλαμαριώτες, οποιοδήποτε μας ακούει και θέλει έτσι να περάσει την βραδιά του ευχάριστα δίπλα από τη θάλασσα, μπορεί να κατευθυνθεί προς την Καλαμαριά για να βρεθεί σε αυτή την πολύ ωραία μουσική εκδήλωση. Τα προβλήματα από ό,τι βλέπω στο χάρτη παραμένουν στο περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, εντονότερα στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας. Στο αντίθετο ρεύμα, για όσους οδηγείτε με κατεύθυνση προς την δυτική πλευρά της πόλης, στα Πεύκα. Επίσης και στην Καραμαλή έχουμε κίνηση, η Εγνατία σε πολύ καλή κατάσταση. Βασιλής Όλγας κατά πράσινη, περιορίζονται τα προβλήματα στη Τζιμισκή. Με το που μπαίνετε στη Τζιμισκή χαμηλώνετε την ταχύτητά σας, μέχρι και την Εθνική Αμήνης περίπου είναι τα κόκκινα σημεία. Ενώ αυτή την ώρα βλέπω ότι υπάρχει κίνηση στην Γεωργίου Παπανδρέου. Η κίνηση ξεκινά μετά την 25η Μαρτίου μέχρι και την Πλούτονο, σε αυτό το σημείο της Παπανδρέου είναι στα κόκκινα. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, είναι ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής, μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρχημάκη.
1: Καλημέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας.
0: Και δική μας, και δική μας χαρά. Πώς είστε?
1: Καλά. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ερώτημα, ναι, το οποίο πλέον είναι λίγο ρητορικό. Πώς είστε? Λίγο ρητορικό, δηλαδή όταν οι 50% και περισσότερο των ανθρώπων δεν μπορεί να πάει διακοπές, όταν το 70% της δικής μας γενιάς, είμαστε και κοντά ηλικιακά, δεν μπορεί να φύγει από το εφηβικό δωμάτιο τα παιδιά 18-35. Τι ας πούμε, δηλαδή, καλά, καλά, καλά.
0: Ναι.
1: Στην προσμονή.
0: Τώρα, κύριε Καρχημάκη, ενώ ο Ιούλιος ήθιστε να είναι έτσι ο μήνας των διακοπών, να πέφτουν και οι τόνοι και στο πολιτικό σκηνικό, τον Αύγουστο έχουμε τα μπάνια του λαού κατά τον Ανδρέα Παπανδρέου, βλέπουμε ωστόσο ότι στα κόμματα δεν πέφτουν καθόλου οι ρυθμοί και οι τόνοι μεταξύ των κομμάτων, υπάρχει κινητικότητα. Έχετε μια συνεδρίαση και εσείς στο ΠΑΣΟΚ σήμερα στις 11, αν δεν κάνω λάθος, η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, κοινή συνεδρίαση με τους κύκλους πολιτικής. Το αντικείμενο αυτής της συνεδρίασης ποιο είναι?
1: Η προετοιμασία της παρουσίας του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τόσο σε επίπεδο προγραμματικό όσο και σε επίπεδο παρουσίας.
0: Το πρόγραμμα, βέβαια, ο κύριος Ανδρουλάκης, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ το παρουσίασε στην προηγούμενη ΔΕΘ, στην 89η ΔΕΘ. Φαντάζομαι ότι σε αυτήν την διοργάνωση θα έρθει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να παρουσιάσει επικυρωποιημένες προτάσεις, γιατί τις δουλεύεται όλο αυτό το διάστημα εκεί στους τομείς του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε δει να ξεδιπλώνονται διάφορα σημεία του προγράμματος. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα ζητήσει για ακόμη μια φορά εκλογές από το Βήμα της ΔΕΘ. Το έκανε πέρσι τέτοια εποχή. Το έχει επαναλάβει αυτό το αίτημα κατά τη διάρκεια του χρόνου. Αλλά φαντάζομαι ότι μπαίνοντας τον Σεπτέμβρη πλέον, το αίτημα για προσφυγή στις κάλπες θα είναι όλο και πιο έντονο από πλευράς ΠΑΣΟΚ.
1: Να τα πάρουμε, ανοίξετε δύο θέματα. Να τα πάρουμε λοιπόν και τα δύο. Το πρώτο αφορά το πρόγραμμα. Το χαρακτηριστικό ενός προγράμματος, ενός προοδευτικού κόμματος, ενός προγράμματος που είναι ζωντανό και σε αλληλεπίδραση με την κοινωνία είναι ότι συνεχώς επικαιροποιείται. Δεν είναι τυχαίο το ότι έχουμε κάθε σχεδόν εβδομάδα ή κάθε δεύτερη εβδομάδα μια επικαιροποίηση στις προτάσεις μας, η οποία νομίζω ότι έχει και κάποια πέραση. Και μιλάει με τις ανάγκες της κοινωνίας, ότι αυτό αφορά το τετραήμερο, ότι αυτό αφορά τα δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους ανθρώπους κάτω των 24, είτε αυτό αφορά την συνολική μας πρόταση για το συνταξιοδοτικό, είτε βεβαίως.
0: Πάντως για όλες τις προτάσεις η κυβέρνηση λέει ότι δεν είναι κοστολογημένες για όλες τις προτάσεις σας.
1: Καλά, όταν δεν μπορεί να απαντήσει επί της ουσίας, τι θα έλεγε. Αυτό είναι μια πάγια τακτική της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Θεωρεί ότι έχει το προνόμιο της κοστολόγησης. Δεν είναι έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Οπότε, εσείς ανάλογα με τις ανάγκες της κοινωνίας παρουσιάζετε τις προτάσεις σας στο ΠΑΣΟΚ και φαντάζομαι ότι ολοκληρωμένο το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί στην 90η ΔΕΘ.
1: Θα παρουσιαστεί η πρότασή μας για μια διαφορετική Ελλάδα του 2030, μια Ελλάδα στην οποία οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να στέκονται όρθιοι στα πόδια τους, οι οποίοι θα μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια, με ασφάλεια, ελπίδα και προοπτική, και να μην είναι εξαρτώμενοι από επιδόματα ή από τον μπάρμπα στην κορώνη για να τους βάλει σε κάποιο σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα. Τώρα, το αίτημα για εκλογές, κύριε Καρχημάκη, έχει κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να ρωτήσω βέβαια κατά πόσο το κόμμα σας είναι έτοιμο για προσφυγή στις κάλπες, δεδομένου βέβαια και των δημοσκοπικών μετρήσεων από την ημέρα που ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε το δικό του κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πλέον σταθερά στην τρίτη θέση, στις δημοσκοπήσεις. Το προηγούμενο διάστημα βέβαια υπήρξαν μετρήσεις που το έφερναν και στην τέταρτη θέση πίσω και από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αλλά από ό,τι φαίνεται στις τελευταίες αρκετές έρευνες έχουμε αυτήν την εικόνα. Σας προβληματίζει αυτό το οποίο παρατηρείτε δημοσκοπικά?
1: Η δημοσκοπήση είναι χρήσιμη εργαλεία. Με αυτό σαν δεδομένο θέλω να σας πω ότι δεν είναι κάλπη. Η κάλπη των εθνικών εκλογών είναι μια βάναυση κάλπη, πάνω από την οποία ο κάθε άνθρωπος αναμετρείται με ένα κομβικό ερώτημα. Ποιος μπορεί να κάνει τη ζωή μου καλύτερη? Δεν ψηφίζουμε για τηλεπαιχνίδι, ούτε είναι καλή ιστεία. Ψηφίζεις για το ποιος μπορεί να κάνει τη ζωή σου καλύτερη. Πάνω από αυτό λοιπόν και με βάση σε αυτό το αμήλικτο δίλημα, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μια ξεκάθαρη πρόταση αλλαγής. Ξεκάθαρη πρόταση αλλαγής, αν θέλετε την άποψή μου. Είναι ο μόνος πολιτικός χώρος ο οποίος έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, κοστολογημένο,
0: ναι,
1: το οποίο αφορά διαφορετικές κοινωνικές ομάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει ότι θέλει τις μεγάλες επιχειρήσεις και τα συμφέροντά τους. Οι οποίες μεγάλες επιχειρήσεις βασίζουν την μακροημέρευσή τους στο να δίνουν χαμηλούς μισθούς. Είναι μία επιλογή. Την ακούμε. Από την άλλη, στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο λέει: παιδιά, χρειαζόμαστε οικονομίες εξωτερικής κλίμακας. Γι' αυτό το λόγο στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό το λόγο λέμε για την κατάργηση του τεκμαρτού. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι πρέπει να πάρουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια, να τα πάμε σε ένα νέο όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας και από εκεί να διοχετευθούν στις παραγωγικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειας. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι, ξέρετε κάτι, όταν έχουμε το φαινόμενο οι μεγάλες εταιρείες στη χώρα να έχουν τα τρίτα υψηλότερα κέρδη από την κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αγοραστική δύναμη των πολιτών να είναι στο ναδύρ, κάτι πάει λάθος. Τι πάει λάθος? Πάει ότι δεν έχουμε σοβαρές συλλογικές διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό το λόγο προτείνουμε συλλογικές διαπραγματεύσεις με υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Ένα ευρωπαϊκό μοντέλο το οποίο μπορεί να κλείσει αυτή την ψαλίδα. Θα έχει την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λέει, ξέρετε, η ακρίβεια είναι ένα φυσικό εισαγόμενο φαινόμενο. Και θα έχει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που λέει: όχι, δεν είναι. Δηλαδή, ναι, υπάρχει ένα κομμάτι της ακρίβειας το οποίο προέρχεται από διεθνείς κρίσεις, αλλά όταν έρχεται το ΣΑΠΟ σοσιαλιστικό προπύργιο, δεν τον λες. Και λέει ότι το 60% των αυξήσεων στην Ελλάδα προέρχεται από αθέμητη κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων, μάλλον πρέπει να κάνεις κάτι γι' αυτό. Τι πρέπει να κάνεις? Εμείς λέμε τρία πράγματα.
0: Ναι.
1: Ρύθμιση των, των ενδομηλικών συναλλαγών, ο τρόπος με τον οποίο οι πολυεθνικές βάζουν καπέλο στα προϊόντα. Είμαστε η τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν το έχει κάνει. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτά που βλέπουμε. Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και αναμόρφωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προκειμένου να πάμε στο αγγλοσαξονικό μοντέλο, που έχει μεγαλύτερη παρεμβατικότητα στην αγορά. Αυτή τη στιγμή η αγορά ανταγωνισμού στην Ελλάδα δεν κάνει αυτό το οποίο πρέπει, κάνει αυτό το οποίο μπορεί.
0: Εσείς τώρα τι μήνυματα παίρνετε από τον κόσμο, κύριε Καρχημάκη? Επιμένετε στην προγραμματική αντιπολίτευση, δηλαδή για κάτι για το οποίο ασκείτε κριτική στην κυβέρνηση και στις επιλογές της κυβέρνησης? Αντιπροτείνετε βέβαια και κάποια πράγματα που περιλαμβάνονται στο δικό σας πρόγραμμα. Ο κόσμος αυτά πώς τα αντιλαμβάνεται?
1: Η προσωπική μου επαφή μου δείχνει έναν κόσμο ο οποίος διψάει να ακούσει προτάσεις. Πολλές φορές το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι προτάσεις δεν βρίσκουν χώρο στο δημόσιο διάλογο. Και εκεί νομίζω ότι το Πασόκ έχει χρέος να επιμείνει στο να τις βάζει ξανά και ξανά και ξανά. Αν θέλετε, είναι και το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Δηλαδή, το γεγονός ότι εμείς δεν ερχόμαστε να διεκδικήσουμε την κυβέρνηση για να αλλάξουν οι άνθρωποι που θα φόρουν τα κουστούμια στα Υπουργεία. Και είμαστε ο μόνος πολιτικός χώρος ο οποίος έχει αυτό το προνόμιο, διότι οι υπόλοιποι δεν έχουν καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης της χώρας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Ξέρετε, η ζωή των ανθρώπων δεν αλλάζει με την καλύτερη διαχείριση μονάχα. Γιατί ναι, υπάρχουν και πράγματα διαχείρισης. Η ζωή των ανθρώπων αλλάζει όταν η πολιτική σου εκπροσωπεί διαφορετικά κοινωνικά συμφέροντα. Σας ξαναλέω, η Νέα Δημοκρατία έχει μια σαφή κοινωνική συμμαχία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η μεγάλη και σε μεγάλο βαθμό και οι πελατειακές σχέσεις. Εμείς θέλουμε χρόνια μια άλλη κοινωνική συμμαχία. Τους εργαζόμενους, τους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν σπίτι, τους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους. Τελεία παράγραφος. Αυτή είναι η κοινωνική συμμαχία την οποία εκπροσωπούμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο, κύριε Καρχημάκη. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της διεύρυνσης στο ΠΑΣΟΚ. Προχθές ανακοινώθηκε και η προσχώρηση του Θεσσαλονικιού βουλευτή στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός σας, του κυρίου Μιχάλη Χουρδάκη. Τι μήνυματα λαμβάνετε από αυτήν τη διαδικασία? Αν θα περιμένουμε και άλλες ανακοινώσεις, γιατί στο ρεπορτάζ κυκλοφορούν διάφορα ονόματα, και αν θεωρείτε ότι η διαδικασία αυτή της αμφίπλευρης διεύρυνσης, αυτό το κάλεσμα που έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, ενδεχομένως σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα, μπορεί να προκαλέσουν εσωτερικές αντιδράσεις?
1: Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να είναι ο βασικός πυλώνας της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει τις πόρτες του ανοιχτές σε κάθε πολίτη.
0: Ναι.
1: Σε κάθε πολίτη ο οποίος αντιλαμβάνεται την ιστορική αναγκαιότητα της πολιτικής αλλαγής και βάζει πλάτη στο πρόγραμμα και στη μάχη να γίνει αυτό το πρόγραμμα από πρόταση εφαρμοσμένη πολιτική, και βέβαια να έχει τις πόρτες του ανοιχτές σε οποιονδήποτε αποδέχεται και την ανάλυση που κάνει αυτός ο χώρος για το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, για ποια είναι η ιστορία του τόπου. Νομίζω ότι όποιος περνάει λοιπόν αυτές τις πόρτες αποδέχεται και αυτές τις δύο υποθέσεις.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Καρχημάκη. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτήν την συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Καλές διακοπές. Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε, γιατί σήμερα είναι η προτελευταία εκπομπή αυτής της σεζόν. Είστε επανειδήν λοιπόν.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, ο υπεύθυνος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Εσείς ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM100. Σήμερα στην πόλη θα έχουμε και επισκέψεις. Η κυρία Ρένα Δούρου, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα βρίσκεται στην πόλη στις 10.30. Η κυρία Δούρου θα έχει συνάντηση με στελέχη των οικολόγων πράσινων στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Α Θεσσαλονίκη στην Οδό Εγνατίας, ενώ στη 1.30 το μεσημέρι σήμερα η κυρία Δούρου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη, στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Δούρου πρέπει να βρίσκεται από χθες στην Θεσσαλονίκη. Έκανε και μία συνάντηση με τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Α και Β Θεσσαλονίκης. Είπαμε ότι σήμερα συνεδριάζει και το Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης, οδική ασφάλεια, θέματα που αφορούν την ενέργεια, αλλά και διάφορα ζητήματα μεταρρυθμίσεων. Θα πάμε τώρα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί και εκεί υπάρχει κινητικότητα. Προχθές ο κύριος Τσίπρας μαζί με τα στελέχη του τομέα αυτοδιοίκησης παρουσίασαν την πρότασή τους για την τοπική αυτοδιοίκηση, το σχέδιο Αριστοτέλης. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης, είναι τομεάρχης τοπικής αυτοδιοίκησης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Ιωακιμίδη, έτσι όπως ξεφίλησα λίγο τις προτάσεις του προγράμματος Αριστοτέλης, αυτά δηλαδή που παρουσιάσατε και ο κύριος Τσίπρας και τα υπόλοιπα μέλη του τομέα στο Σεράφιο, μου φάνηκαν πολύ ενδιαφέροντα, να σας πω την αλήθεια. Και το θέμα είναι απλά το πώς θα μπορέσουν να υλοποιηθούν. Γιατί ξέρετε, και στο ρεπορτάζ, συζητώντας με ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, συζητώντας με δημάρχους, με περιφερειάρχες, αυτό το οποίο λένε είναι ότι δεν έχουμε χρήματα, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των Δήμων. Έχουμε πάρα πολλές αρμοδιότητες, μπερδεύονται οι αρμοδιότητες μεταξύ τους. Δεν έχουμε προσωπικό για να κάνουμε τη δουλειά μας.
2: Ακριβώς. Να πω ότι εγώ είμαι 45 χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Τα 30 χρόνια από αυτά είμαι ο Δήμαρχος. Άρα την αγωνία όλων αυτών των ανθρώπων που υπηρετούν την αυτοδιοίκηση την έχω ζήσει και τη ζω από πρώτο χέρι. Έτσι λοιπόν φροντίσαμε το πρόγραμμά μας να ανταποκρίνεται στα ζητούμενα αυτών που παλεύουν πραγματικά για μια άλλη αυτοδιοίκηση, την οποία δεν έχουμε σήμερα και την οποία πρέπει να κάνουμε σοβαρές θεσμικές αλλαγές για να μπορέσουμε να την αποκτήσουμε. Το πρόγραμμά μας εμπεριέχει αυτά τα κομμάτια. Το δύσκολο κομμάτι, θεσμικά νομίζω ότι ήταν πολύ καθαρό για μας, ότι για μας αυτοδιοίκηση σημαίνει δημοκρατία, άρα πρέπει να πάμε σε όλα τα κύτταρα της αυτοδιοίκησης και να πετύχουμε τη συμμετοχή του κόσμου και τις δημοκρατικές διαδικασίες με τα δημοψηφίσματα, με όλα αυτά ώστε ο καθένας να εκφράζει τη γνώμη του. Περιγράφεται πολύ αναλυτικά. Το δύσκολο κομμάτι ήταν το οικονομικό. Γιατί όλα αυτά, αν οικονομικά δεν μπορείς να τα στηρίξεις, δεν λένε απολύτως τίποτα. Δηλαδή είδαμε ότι ο Καλλικράτης είχε θετικές διατάξεις όταν έγιναν τις συντεντώσεις το 10, αλλά μπαίνοντας στη διαδικασία των μνημονίων, ποιος νοιαζότανε, να μην το πω διαφορετικά, για δημοκρατία όταν δεν είχε να φάει. Η αυτοδιοίκηση έχασε το 70% των πόρων της σε μια μέρα. Τότε άρα η αγωνία όλοι ήταν να κρατήσουμε τους Δήμους όρθιους. Αν θέλουμε λοιπόν να μιλήσουμε για μεταρρύθμιση, πρέπει να εξασφαλίσουμε και τους οικονομικούς πόρους που θα μπορέσουν πραγματικά να επιτρέψουν στην αυτοδιοίκηση να αλλάξει και να επιτρέψουν στην αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει πια δημοκρατικά. Με πολλή δουλειά του οικονομικού επιτελείου, ώστε να μην χτυπάει, γιατί ξέρετε, δεν έχουμε δώσει μέχρι τώρα ως Ελλάς, δεν έχουμε μιλήσει ούτε καν για τη 13η σύνταξη, διότι προσπαθούμε να τα κοστολογήσουμε, αλλά και ότι θα δώσουμε στο οικονομικό κομμάτι να είναι πολύ καλά μετρημένο μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού του υπάρχου, όχι ενός φανταστικού που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Έτσι λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνουμε οικονομικά, είναι πάρα πολύ προσεκτικό το επιτελείο. Παρόλα αυτά και δουλεύοντας σωστά, νομίζω μπόρεσαν να εξασφαλιστούν αυτοί οι πόροι που περιγράφουμε εκεί, που μπορούν να δίνουν στην αυτοδιοίκηση 2,6 δισεκατομμύρια το χρόνο επιπλέον. Και αυτό είναι το κομμάτι που μπορεί να επιτρέψει στην αυτοδιοίκηση και να συντηρήσει τις υποδομές της και να
0: αναπτύξει. Και να κάνει δουλειά. Γιατί, ξέρετε, διάβαζα πρόσφατα κάποια στοιχεία από μια μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για λογαριασμό της ΚΕΔΕ. Λέει ότι οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πήραν περίπου 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ, ξόδεψαν 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Η μελέτη της ΚΕΔΕ αυτή που λέτε, που παρουσιάστηκε πριν από 10 μέρες, είναι η μελέτη που έχουμε πάρει υπόψη μας για να καταλήξουμε σε αυτή την πρόταση. Δηλαδή δεν δουλέψαμε, κάτσαμε κάποιοι άνθρωποι από την Ελλάδα και είπαμε...
0: Οι οποίοι δεν έχουν σχέση. Ακριβώς, ακριβώς.
2: Δηλαδή πήραμε αυτή τη μελέτη που την έκαναν πολύ σοβαροί άνθρωποι της αυτοδιοίκησης και την πραγματικά πολύ προσεγμένη, και ας μην την έχουμε παραγγείλει εμείς, αυτό λέω, δεν είναι μια δικιά μας μελέτη, και υλοποιούμε αυτή τη μελέτη ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι η μελέτη είναι σωστή και έπρεπε να βρούμε αυτά τα λεφτά. Δηλαδή η μελέτη μιλάει για 2,5 δισεκατομμύρια, εμείς έχουμε 2,6. Είμαστε ακριβώς στο επίπεδο της μελέτης.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, τώρα,
2: η πρότασή μας.
0: Αυτό είναι το κομμάτι βέβαια των δημοσιονομικών που σχετίζονται με την πρόταση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Προτείνατε και άλλα. Προτείνατε καταρχάς την δημιουργία, αν δεν κάνω λάθος, 100 νέων δήμων, είπε ο κύριος Τσίπρας.
2: Θα σας πω τι λέμε, ναι, σε αυτό, αν θέλετε. Mm. Εμείς λέμε ότι από το 2010 που ξεκίνησαν οι 325 δήμοι τότε να λειτουργούν, κανείς δεν αξιολόγησε το σωστό ή το λάθος της μεταρρύθμισης. Είναι φοβερό. Ούτε το κράτος, ούτε η ΚΕΔΕ. Δεν είπαμε, ρε παιδιά, εντάξει, με τους χύψη λόγους ο Ραγκούσης έκανε αυτή την αλλαγή. Και έγινε νόμος. Και συνενωθήκαμε. Από 1.000 τόσους πήγαμε στους 300 τόσους. Ήταν σωστό. Είχε λάθη. Πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη. Αυτό δεν το αξιολόγησε ποτέ κανείς. Λέμε λοιπόν ότι αυτό πρέπει να αξιολογηθεί. Έχουμε ήδη περάσει 16 χρόνια, άρα έχουμε όλη την εικόνα. Δεν είναι 4 χρόνια και 5 και δεν προλάβαμε. Άρα λοιπόν πρέπει να αξιολογήσουμε πραγματικά αυτές τις συνεννόησεις, αν πέτυχαν το στόχο τους ή όχι. Και ο στόχος τους είναι, πέρα από η οικονομία κλίμακας, γιατί αυτό ήταν το ένα ζητούμενο, να μας κοστίζει φτηνότερα, ήταν αποτελεσματική διακυβέρνηση, δήμοι που συμμετέχει ο πολίτης κλπ. Εμείς λοιπόν, ψάχνοντάς το αυτό το κομμάτι, πιστέψτε με, κοιτάξαμε όλους τους δήμους της χώρας, καταλήξαμε ότι δεν είναι κομμάτι, δεν θα πάμε ξανά στους 1.000, ούτε στους 800. Δηλαδή με περίπου 100-150 καινούριους δήμους, πραγματικά λύνεται και διαμορφώνεται το θέμα και διαμορφώνεται ένα καινούριο περιβάλλον. Δεν θέλουμε να πούμε ποιοι, και γι' αυτό και δεν το κάναμε, ανέφερε μερικά παραδείγματα ο πρόεδρος ενδεικτικά, διότι δεν θα το κάνουμε αυτό εν αγνία των οργάνων της αυτοδιοίκησης, της ΚΕΔΕ, των ΠΕΔ κλπ. Και εν αγνία πρώτα απ' όλα των πολιτών. Δηλαδή, ό,τι αποφασίσουμε, με κανόνες όμως, δεν θα πούμε αυτός είναι φίλος μας, αυτός δεν είναι φίλος μας. Θα βάλουμε τους κανόνες. Π.χ., μα με ρωτήσετε ποιους κανόνες. Μπορεί να βάλουμε ότι δεν μπορεί σε ένα δήμο το ένα κομμάτι από το άλλο να απέχει μεγαλύτερο από 80 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
2: Διότι δεν είναι δήμος αυτό. Μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει δήμος με κάτω από, εκτός από τους νησιωτικούς που εξαιρούνται, με κάτω από 5.000 κατοίκους ή 10.000 κατοίκους.
0: Mm.
2: Όλα αυτή είναι μια κουβέντα που θέλουμε να κάνουμε και με τα όργανα της αυτοδιοίκησης και πάνω απ' όλα με τους πολίτες, με δημοψηφίσματα κλπ. Το αποτέλεσμα αυτής της κουβέντας είναι αυτό που θα ορίσει πόσους καινούριους δήμους θα κάνουμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το ζητούμενο, αυτό είναι ένα κομμάτι του. Γιατί το ότι λέμε ότι πρέπει να ζωντανέψουμε τις κοινότητες. Έχουμε 5.500 κοινότητες.
0: Αυτό είναι το άλλο στο οποίο ήθελα να εστιάσω, κύριε Ιωακιμίδη. Εσείς στην πρότασή σας, στην πρόταση Αριστοτέλης, ουσιαστικά αυτό το οποίο τονίζεται είναι η πραγματική αποκέντρωση. Όχι όμως σε επίπεδο Θεσσαλονίκης, Αθήνας, η αποκέντρωση ακόμα και μέσα στις ίδιες περιοχές, στους ίδιους τους δήμους, με την ενίσχυση του ρόλου των κοινοτήτων.
2: Κουβαλάμε μια αγωνία ότι η ελληνική ύπαιθρος ερημώνει. Μπορεί να ζούμε στα αστικά κέντρα, πιο πολλοί από εμάς, αλλά όποιος βγει έξω καταλαβαίνει τι γίνεται. Και αν θέλουμε αυτή η χώρα να κρατηθεί και δημογραφικά, πρέπει να ενισχύσουμε την επαρχία. Η επαρχία πώς μπορεί να ενισχυθεί? Να νιώθει ο άλλος πρώτα απ' όλα ότι στον τόπο του είναι αφεντικό, να έχει τη δυνατότητα να κάνει 5 μικρά έργα ο κοινοτάρχης. Κοιτάξτε, είχαμε ένα σύστημα όταν έγινε το 10, που τα κοινοτικά συμβούλια εκλέγονταν και μπορούσαν να ήταν διαφορετικά από την παράταξη του δημάρχου. Στην ουσία, με ευθύνη όλων μας, γιατί δήμαρχος ήμουνα και εγώ, άσχετο αν δεν είχε κοινότητες, αυτό καταργήθηκε γιατί μας δημιουργούσε προβλήματα. Άλλο ήταν ο δήμαρχος, από άλλη παράταξη ήταν το συνοικιακό, το συμβούλιο κοινότητας,
0: ναι,
2: όπως
0: ναι,
2: καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
2: Οπότε το καταργήσαμε και το κάναμε να είναι μόνο την παράταξη του δημάρχου. Άρα χάθηκε η δημοκρατία σε ένα μεγάλο βαθμό σε αυτό το κομμάτι. Ένα δεύτερο κομμάτι, ο νόμος έλεγε ότι μπορείς να δίνεις οικονομική ενίσχυση. Δεν το έκανε κανένας. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αυτό θα ενισχύσουμε τις κοινότητες όλης της χώρας με ένα ποσό που μπορεί να είναι 20.000 το χρόνο, 30.000 το χρόνο. Δεν είναι κανένα τεράστιο ποσό. Κάντε τον πολλαπλασιασμό και θα δείτε με 120-150 εκατομμύρια μπορείς πραγματικά να βοηθήσεις αυτές τις 5.500 κοινότητες όλη τη χώρα κάθε χρόνο. Αυτά τα 20-30 χιλιάρια που θα δώσεις για το κράτος μπορεί να μην είναι τίποτα. Για ένα μικρό χωριό όμως το να έχει τη δυνατότητα να καθαρίσει τα χόρτα, να βάλει ένα ηλεκτρολόγο, να αλλάξει τις λάμπες, είναι σημαντικό ποσό. και θα βοηθήσει να νιώσει ο άλλος ότι είναι αφεντικός στον τόπο του.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς θέλουμε λοιπόν να επιστρέψει αυτή η εικόνα πίσω που υπήρχε παλιά με τις κοινότητες. Αυτό είναι το θεμελιώδες κύτταρο. Από εκεί ξεκινάμε λοιπόν και θέλουμε να το ζωντανέψουμε. Να πάμε στα διαμερίσματα των Δήμων, εκεί που θα μείνουν, που ήταν παλιοί Δήμοι που ενώθηκαν, που έπαψαν να εκλέγονται αυτά. Δεν λειτουργήσαν ποτέ και δεν τους δόθηκαν αρμοδιότητες ποτέ για να τα κρίνουμε, γιατί πάλι δεν το θέλαμε οι Δήμαρχοι. Και βλέπετε, βάζω πρώτο πληθυντικό, γιατί δεν θέλω να εξαιρέσω κανέναν μας από αυτό. Γιατί το είπα και πριν, οι εποχές ήταν πάρα πολύ δύσκολες το 2011 και το 2012 και το 2013 να κρατήσει όρθιο το Δήμο. Όμως τώρα είναι μια άλλη εποχή. Πρέπει να ζωντανέψουμε αυτά. Και αν αυτά δεν καταφέρουμε να τα ζωντανέψουμε, γιατί πραγματικά υπάρχουν μετά από 16 χρόνια αντιθέσεις σοβαρές μέσα στο Δήμο, ιδιαίτερα προβλήματα, τότε θα πάμε στο σπάσιμο των Δήμων. Και μια και μιλάμε για Θεσσαλονίκη, σας πω ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέμε Μητροπολιτικότητα. Η Θεσσαλονίκη, όπως και η Αττική, δεν μπορεί να μην έχει ένα όργανο που αποφασίζει για κάποιες υπηρεσίες που ξεπερνάνε τα όρια ενός Δήμου. Έτσι, και δεν είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας. Δηλαδή, τα νερά, η ετοιμότητα στην πολιτική προστασία, οι συγκοινωνίες. Θεσσαλονίκη λοιπόν βλέπουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια διαδημοτική 11 δήμων η οποία θα μπορεί πραγματικά να ορίζει όλα τα προβλήματα της ευρύτερης πόλης της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί να το κάνει η κεντρική Μακεδονία ως περιφέρεια, διότι ανοίγει πάρα πολύ και δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
0: Μάλιστα.
2: Όμως η κεντρική Θεσσαλονίκη το ίδιο πρέπει να γίνει και στην Αττική. Εδώ ίσως είναι λίγο διαφορετικά, θα μπορούσε ενδεχομένως να το κάνει και η περιφέρεια. Αλλά πρέπει να δούμε και αντίστοιχα συστήματα στη Λάρισα, στο Βόλο, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο. Αυτό που λοιπόν το μητροπολιτικό, και δεν μπορούμε να μιλήσουμε, ξέρετε, για μητροπολιτική αυτοδιοίκηση, γιατί το Σύνταγμα μας προβλέπει δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης. Τοπική και περιφερειακή.
0: Ναι.
2: Δεν προβλέπει τρίτο. Άρα, ναι, μόνο με ένα τέτοιο τρόπο μπορούμε πραγματικά να λύσουμε προβλήματα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, έχουμε μια πρόταση που αρθρώνεται από το πρώτο σκαλί που είναι το Συμβούλιο του Χωριού μέχρι το διαδημοτικό.
0: Εγώ θα επαναλάβω, κύριε Ιωακιμίδη, ότι μου φάνηκε ενδιαφέρουσα η πρόταση, το σχέδιο Αριστοτέλης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο τομεάρχης τοπικής αυτοδιοίκησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Ιωακιμίδης. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.
3: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
4: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
5: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
4: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
6: Τικ-τακ, τικ-τακ.
7: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, λα, λα.
7: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
8: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
9: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
8: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
9: Μουσικές και διαδικτυακές.
8: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
9: Πλανήτης Εύα.
8: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
9: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
8: Και πού το συναντάμε?
9: Στον FM 100.
8: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
10: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο. Σοφία Κανάκη στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κυριάκος Μέρελης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Στολάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για το
0: ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης και για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου. 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Επίσης, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και για ζητήματα τα οποία αφορούν τους επαγγελματίες στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς. Τώρα, κύριε Μερελή, δεν θα γινόταν να μην ξεκινήσουμε σήμερα αυτή την κουβέντα από τα επίκαιρα τα οποία έχει η πόλη, που δεν είναι άλλο από την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης για το ζήτημα της ανάπλασης. Πέρασε η εισήγηση της διοίκησης για την παραχώρηση των δημοτικών εκτάσεων. Παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο της ΔΕΘ και η νέα όψη του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου μετά την ανάπλαση. Ένα σχόλιο σας, δεδομένου ότι και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο είχε θέσει, είχε πάρει άποψη για το συγκεκριμένο ζήτημα της ανάπλασης.
1: Εμείς ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ευελπιστούμε ότι η επόμενη μέρα της ΔΕΘ, μετά και την ανάπλαση, θα είναι προς όφελος και της πόλης και της επιχειρηματικής και επαγγελματικής κοινότητας. Βέβαια, κύριε Στολάκη, έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας για να κρίνουμε το σχέδιο. Θα πρέπει να το δούμε πιο αναλυτικά, να δούμε και τον διεθνή διαγωνισμό όταν αυτός έρθει και διεξαχθεί. Επίσης, θεωρώ ότι είναι νωρίς ακόμη για να κάνουμε κρίσεις συγκεκριμένων θεμάτων. Σίγουρα όμως, αυτό το σχέδιο όπως κατατέθηκε από την
0: υπάρχει
1: διοίκηση...
0: Υπάρχει βέβαια βελτίωση
1: από
0: έτσι,
1: τη διοίκηση
0: στο αρχικό
1: Δήμου,
0: σχέδιο με το χθεσινό.
1: Σωστό είναι αυτό. Είναι μέρα με τη νύχτα. Είναι σίγουρα πάρα πολύ καλύτερη αυτή η πρόταση από την προηγούμενη πρόταση. Και εδώ πρέπει να συγχαρούμε την διοίκηση και τον Δήμαρχο, τον Στέλιο Αγγελούδη, γιατί πέτυχε ένα συγκερασμό μεταξύ αντικρουόμενων θέσεων και απόψεων που δίχαζαν την πόλη μας. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Επιτέλους, σε πάση περιπτώσει, να πετύχουμε τον βέλτιστο δυνατό συγκερασμό, και θεωρώ ότι θα είναι καλό και για την ποιότητα ζωής των πολιτών. Γνωρίζετε όλα αυτά περί πρασίνου και ελεύθερων χώρων. Νομίζω ότι το προφίλ της Θεσσαλονίκης πλέον θα είναι ένα προφίλ μιας ευρωπαϊκής, αναβαθμισμένης ευρωπαϊκής πόλης, και εμείς ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, επειδή έχουμε άρρηκτους δεσμούς με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πιστεύουμε ότι αυτό το μοντέλο θα είναι πιο λειτουργικό και πιο παραγωγικό για όλους μας.
0: Άρα θεωρείτε ότι θα συνεισφέρει αυτή η πρόταση και, και στα δικά σας στο επιχειρήν, γιατί η ΔΕΘ έχει βέβαια τα τελευταία πολλά χρόνια μετατραπεί έτσι ως ένας χώρος πολιτικής παρουσίας από την οποία ξεκινά ο κάθε χρόνος η επανέναρξη της δραστηριότητας των κομμάτων. Ωστόσο, ο βασικός ρόλος της έκθεσης είναι εμπορικός.
1: Ισχύει, και γι' αυτό εμείς ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης πιστεύουμε πάρα πολύ στην ανάπτυξη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και στο διαχρονικό αποτύπωμα που αυτή έχει.
0: Συμμετέχετε κιόλας ως επιμελητήριο.
1: Συμμετέχουμε.
0: Και δίνετε και κίνητρο και στις επιχειρήσεις σας να συμμετάσχουν.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε, γιατί όντως είμαστε ένας θεσμός που έχει στηρίξει και στηρίζει διαχρονικά κάθε χρόνο τον εκθεσιακό μας φορέα, και φέτος για ακόμη μια φορά μισθώνουμε ένα ολόκληρο περίπτερο, το περίπτερο 8, και το αποδίδουμε στα μέλη μας, επιδοτώντας το ίχνος εδάφους, δηλαδή τη συμμετοχή τους, από 75 έως και 100%. Αγγίζει το 100% η επιδότηση για τις νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι μια εισήγηση της δικής μας διοίκησης.
0: Ναι.
1: Την έκανα πρώτη φορά πέρσι.
0: Άρα νέες επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, που λειτουργούν μέχρι και 3 χρόνια, έχουν τη δυνατότητα
1: να επιδοτηθούν 100%, κύριε
0: Στολάκη. Να πάνε να έχουν παρουσία στη φετινή 90η ΔΕΘ με τη μόμενη χώρα και την Ιαπωνία, και ουσιαστικά να μην πληρώσουν
1: το
0: κόστος για την ενοικίαση του χώρου.
1: Σωστά, για την ενοικίαση του χώρου, το κόστος για την κατασκευή του χώρου, γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει όποια κατασκευή θέλει, αυτό θα το επιβαρυνθεί ο καθένας. Αξίζει
0: υπάρχει,
1: να σας πω μόνο αν μου επιτρέπετε.
0: Ενδιαφέρον, ναι.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχει καταγραφεί ιστορικό ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: σε βαθμό που πλέον υπάρχει απόλυτη πληρότητα των θέσεων που προσφέραμε σε όλο το περίπτερο 8, που αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι γύρω στις 1.600 τετραγωνικά μέτρα, καθαρά τετραγωνικά μέτρα, σμικτά είναι γύρω στα 2.500, και αναγκαστήκαμε για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτή την πληθώρα ζήτησης να έρθουμε σε επαφή με την διοίκηση της ΔΕΘ και διεκδικήσαμε, διαπραγματευτήκαμε και πήραμε και τετραγωνικά μέτρα από το περίπτερο 9.
0: Επομένως, άρα 1,5 περίπτερο.
1: Όχι 1,5, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπήρχε άλλος χώρος. Αλλιώς θα παίρναμε και το μισό 9 περίπτερο, έχετε δίκιο. Αλλά δεν υπήρχε άλλος χώρος. Επομένως, παίρνουμε γύρω στα 100 με 150 τετραγωνικά επιπλέον για να μπορέσουμε να καλύψουμε το ενδιαφέρον και τη ζήτηση των μελών μας.
0: Μάλιστα. Υπάρχει βέβαια προετοιμασία και των επιχειρήσεων και του επιμελητηρίου για την παρουσία αυτή τη.
1: Και μιας που μιλάμε για τις εκθέσεις. Πρέπει να σας αναφέρω και να ενημερώσουμε τα μέλη μας ότι ως νέα διοίκηση έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στην εκθεσιακή μας πολιτική. Την κάνουμε πιο διευρυμένη, διευρύνουμε την περίμετρο τέλος πάντων των ωφελούμενων επιχειρήσεων, τους δίνουμε κίνητρα και πλέον το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης έχει λάβει μια απόφαση, η διοίκησή του, να συμμετέχει και σε άλλες ευρωπαϊκές εκθέσεις, δίδοντας επιδότηση στα μέλη του. Και φέτος ξεκινήσαμε πρώτη φορά να το εφαρμόζουμε αυτό στην εκατονταετή ιστορία του επιμελητηρίου μας. Συμμετέχοντας στην έκθεση Foire de Paris πριν από λίγους μήνες, όπου μέλη μας, στην αρχή ήταν μια διερευνητική πιλωτική προσπάθεια, κάποια μέλη μας συμμετείχαν εκεί και μια αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, στην οποία ήμουν εγώ επικεφαλής, επισκεφθήκαμε τόσο την Foire de Paris όσο και το ελληνογαλλικό, με τη συνδρομή του ελληνογαλλικού επιμελητηρίου, το αντίστοιχο επιμελητήριο του Παρισιού, το οποίο έχει ιδρυθεί στις αρχές του 19ου αιώνα, δηλαδή πριν εμείς αναξαρτοποιηθούμε, πριν διεκδικήσουμε την αναξαρτοποίησή μας ως κράτος, πριν γίνει η Παλαιγενεσία δηλαδή, το 1821, και αξίζει να σας σημειώσω ότι έχουμε γίνει αποδέκτες πολύ καλών πρακτικών, τις οποίες θα αρχίσουμε να υιοθετούμε ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, και ειδικά εντυπωσιαστήκαμε πάρα πολύ, κύριε Στολάκη, για το εκπαιδευτικό έργο που παρέχουν αυτά τα επιμελητήρια, το επιμελητήριο το συγκεκριμένο. Αξίζει να σημειώσω ότι έχει γύρω στα 7 ακαδημαϊκά ιδρύματα υπό την ομπρέλα του, προσανατολισμένα βέβαια στο κομμάτι της επαγγελματικής
0: εκπαίδευσης των μελών του.
1: Και αυτό δείχνει τον προσανατολισμό.
0: Άρα και εσείς στρέφεστε σε τέτοιου είδους ενέργειες, να αποκτήσει και το επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης και ένα τέτοιο ρόλο και μια τέτοια δραστηριότητα συν σε όλα αυτά τα οποία κάνετε.
1: Σωστά, βέβαια, πάντα στο πλαίσιο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, στο πλαίσιο των νομοθετικών προβλέψεων που
0: θέλω
1: δίνονται.
0: Να μείνουμε όμως στην ΔΕΘ, να μην πάμε σε άλλες εκθέσεις, γιατί ωραία, το επιμελητήριο θα έχει παρουσία όπως έχει κάθε χρόνο στην φετινή ΔΕΘ. Οι αριθμοί, από ό,τι μας είπανε, είναι αριθμοί ρεκόρ σε ό,τι αφορά την συμμετοχή.
1: Κύρωση 65 επιχειρήσεις.
0: 65 επιχειρήσεις. Έρχεται βέβαια και το θέμα τώρα το πολιτικό. Στη ΔΕΘ θα ανέβουν ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, το πρώτο Σαββατοκύριακο. Θα περιηγηθεί στα περίπτερα. Θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την Κυριακή θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Το αντίστοιχο Σαββατοκύριακο, το δεύτερο, θα έρθει ο κύριος Ανδρουλάκης. Στο ενδιάμεσο θα έρθουν οι πολιτικοί αρχηγοί.
1: Στο μεταξύ θα συναντήσει και τους παραγωγικούς φορείς ο Πρωθυπουργός, όπως ενημερωθήκαμε 27 Αυγούστου, στο Μέγαρα Μουσικής, κύριε Στολάκη. Εκεί θα καταθέσουμε κάποιες πρώτες προτάσεις.
0: Εκεί λοιπόν, εκεί θέλω να πάμε τώρα, γιατί σε αυτές τις επισκέψεις ήθιστε να γίνονται αυτές οι συναντήσεις με τους εκπροσώπους των παραγωγικών και των επιστημονικών φορέων. Εσείς βέβαια όλο το διάστημα δεν περιμένετε να έρθει η έκθεση για να κάνετε κρούσεις στην κυβέρνηση, στέλνετε επιστολές. Διαβάζω τα ενημερωτικά σημειώματα από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Τι θα ζητήσετε, τι προετοιμασία έχετε κάνει για να ζητήσετε ως επαγγελματίες της πόλης, γιατί φαντάζομαι ότι κάποια θέματα είναι γενικού ενδιαφέροντος, απασχολούν και τους επαγγελματίες της Αθήνας και τους επαγγελματίες της Κρήτης, αλλά ειδικότερα εδώ τι ζητήματα θα θίξετε εσείς για τους συναδέλφους σας από τη Θεσσαλονίκη.
1: Κύριε Στολάκη, καταρχάς να σας πω το εξής, ότι στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό θα θέσω οπωσδήποτε το ζήτημα που μας απασχολεί και είναι η συμμετοχή ξανά των παραγωγικών φορέων, εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων στην διοίκηση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Σας θυμίζω ότι πέρσι, με νόμο αυτής της κυβέρνησης, οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων και των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης βγήκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Εκθέσεων της Θεσσαλονίκης. Αυτό θεωρώ ότι είναι ανεπίτρεπτο, γιατί η φωνή της επιχειρηματικής και επαγγελματικής κοινότητας δεν μπορεί να λείπει από τον βασικό εκθεσιακό φορέα της χώρας μας. Επομένως, ξεκινάω από αυτό που είναι ένα θέμα τοπικό, αλλά απασχολεί πάρα πολύ τους παραγωγικούς φορείς. Καθώς εμείς έχουμε βάλει πλάτη από την ίδρυση της ΔΕΘ μέχρι και τώρα. Δηλαδή, όλη αυτή την εκατονταετή ιστορία της ΔΕΘ. Και η φωνή μας πρέπει να ακούγεται ξεκάθαρα στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.
0: Άρα, θα ζητήσετε να εκπροσωπείτε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, αλλά και οι επαγγελματίες και ο εμπορικός κόσμος μέσα από την παρουσία εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Όπως γινόταν πολύ πετυχημένα, θεωρώ, όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Αλλά για να πάμε λίγο και στα θέματα που αφορούν την οικονομία και τους επαγγελματίες. Ξέρετε, κύριε Στολάκη, και πέρσι στη συμμετοχή που είχαμε με τον Πρωθυπουργό πήραμε τα εύσημα και συγχαρητήρια, γιατί οι προτάσεις μας διακατέχονταν από ένα τεχνοκρατικό πνεύμα, από ρεαλισμό, και αυτό φάνηκε καθώς αρκετές από αυτές τις προτάσεις που καταθέσαμε πέρσι βλέπουμε πλέον και διαβάζουμε στα ρεπορτάζ ότι είναι υποσκέψεις, είναι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και του Οικονομικού του Επιτελείου. Αυτή, ξέρετε, είναι καλύτερη επιβράβευση για την δουλειά που έχουμε κάνει. Εμείς φέτος όμως θα έχουμε ως προμετωπίδα την πλήρη κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, την οριστική κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τα φυσικά πρόσωπα. Είναι ένας έμεσος δανεισμός της πολιτείας από ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δυσκολεύονται να βγάλουν.
0: Είναι ο βραχνάς κάθε επαγγελματία, κύριε Μερελή.
1: Και αυτό. Γενναία μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή για τις εταιρείες, και την κατάργηση επιτέλους και του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα για τις εταιρείες. Και προφανώς παραμένει σε ισχύ η μελετημένη και κοστολογημένη πρότασή μας για καθολική μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ, αλλά επειδή βλέπουμε ότι έχει μια άρνηση η κυβέρνηση, προφασιζόμενη ότι αυτή η μείωση δεν θα περάσει στην τσέπη του τελικού καταναλωτή, έχουμε καταθέσει ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο, κύριε Στολάκη, την πρόταση να μειωθούν οι συντελεστές του ΦΠΑ με τη χρήση τραπεζικών καρτών. Την ίδια στιγμή, βέβαια, να υπάρχει και μείωση των χρεώσεων και των προμηθειών των τραπεζικών καρτών.
0: Δηλαδή, πώς το φαντάζεστε?
1: Αυτό μπορεί να γίνει, κύριε Στολάκη, μόνο με το σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, δηλαδή όποιες επιχειρήσεις έχουν σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης και σε λίγο καιρό θα έχουν όλες, όποιος καταναλωτής πληρώνει με την κάρτα του, να μπορεί αυτόματα στο ταμείο εκείνη τη στιγμή να γίνεται η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ. Μάλιστα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι στα ραντάρ των ελεγκτικών και εποπτικών αρχών, θα είναι κερδισμένες όλες οι πλευρές. Οι καταναλωτές θα έχουν περισσότερο διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα, οι επαγγελματίες θα προσδοκούν στην κατανάλωση αυτού του εισοδήματος και προφανώς η κυβέρνηση και η πολιτεία θα ενισχύσει τα έσοδά της.
0: Θέλω να πάμε τώρα σε δύο άλλα θέματα τα οποία αφορούν δράσεις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, για να μην αδικήσω και αυτές τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχετε
1: και τις 120 δόσεις, γιατί θα φύγω από εδώ, κύριε Στολάκη, και θα αφήσω αυτό που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα.
0: Αυτό το λέτε όμως πολύ καιρό τώρα.
1: Το λέμε πολύ καιρό και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει ακούσει αυτή την πρόταση που θα δώσει ανάσες πραγματικά σε ανθρώπους που βρέθηκαν.
0: Η κυβέρνηση, όχι, η αντιπολίτευση, από ό,τι βλέπω όμως, σας έχει ακούσει. Έχει ακούσει αυτές τις προτάσεις.
1: Το κακό είναι ότι διαχρονικά η αντιπολίτευση ακούει τις προτάσεις των παραγωγικών φορέων.
0: Όποιο
1: και όταν γίνεται
0: η κυβέρνηση,
1: μετά το ξεχνάει.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζουμε, όταν γίνουν εκλογές και αν αλλάξει, εν πάση περιπτώσει,
0: ή να σας ακούσει,
1: ακούσει
0: η παρούσα κυβέρνηση για τις 120 δόσεις. Ωραία. Θέλω να πάμε, κύριε Μερελή, όμως στο Ρεόκαστρο. Μια περιοχή η οποία πρόσφατα επλήγει από τις πυρκαγιές, είχαμε και ανθρώπινες απώλειες. Εσείς κάνατε επίσκεψη στο Ρεόκαστρο, συναντηθήκατε και με τους συναδέλφους σας εκεί της περιοχής, αλλά και με την διοίκηση του Δήμου Ρεοκάστρου, μέσα από αυτήν την συμβολική παρουσία σας, βέβαια, και ουσιαστική, φαντάζομαι. Θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα για την περιοχή η οποία έχει επηρεαστεί, αλλά φαντάζομαι ότι συμβολίζει η παρουσία σας εκεί και την πρόθεσή σας να ενισχυθούν οι τοπικές αγορές της Θεσσαλονίκης.
1: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Στολάκη. Ως επικεφαλής κλιμακίου της Διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, επισκεφθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα το Ρεόκαστρο και μαζί με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ρεόκαστρο, τον κύριο Βασίλη Ιακωβίδη, περπατήσαμε σε πολλές επιχειρήσεις, σε πάση περιπτώσει, του Ρεόκαστρου, γιατί σκοπός μας είναι να ακούσουμε τα προβλήματα από τους ίδιους επαγγελματίες.
0: Έχει ωραία αγορά.

0: Δήμου, ως επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, δεν είχαμε επιχειρήσεις οι οποίες υπέστησαν άμεσα ζημιές εξαιτίας των πυρκαγιών. Παρόλα αυτά, η αγορά του Ωραιοκάστρου, του Δήμου Ωραιοκάστρου, δοκιμάζεται, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, όταν υπάρχουν τέτοιες έκτακτες φυσικές καταστροφές,
1: προφανώς
0: επηρεάζεται η κανονικότητα και η λειτουργία προφανώς της αγοράς. Επομένως, θεωρήσαμε ότι ήταν χρέος μας ως επαγγελματικό επιμελητήριο της Αλόξης να βρεθούμε δίπλα στους επαγγελματίες.
1: Και πήγατε και δηλώσατε και τη στήριξή σας και φαντάζομαι ότι θα έχουν και την προσοχή σας και οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστούν.
0: Επισκεφτήκαμε και τον Δήμαρχο, τον κύριο Παντελή Τσακίρη, και είπαμε να έχουμε μια πιο στενή συνεργασία και στο μέτρο των δυνάμεων και των δυνατοτήτων μας, των θεσμικών και των οικονομικών, εξαγγείλαμε και κάποια μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων του Δήμου Ωραιοκάστρου. Κάποια από αυτά θα σας αναφέρω έτσι τηλεγραφικά. Η επιδότησή τους συμμετοχής τους σε εκθέσεις εθνικές ή διεθνείς το επόμενο χρονικό διάστημα. Για την 90η δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, γιατί έχουν κλείσει οι συμμετοχές. Επομένως, για τις επόμενες αιτήσεις να δημιουργήσουμε ένα διαφημιστικό σποτ ραδιοφωνικό, ενδεχομένως και τηλεοπτικό, που θα μπορεί να πέσει και στα social media, προκειμένου να παρακινήσουμε τον κόσμο
1: να κάνει τις αγορές στην τοπική αγορά του Ωραιοκάστρου,
0: και προφανώς να διοργανώσουμε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο και το Δήμο Ωραιοκάστρου, για να μπορέσουμε να επιμορφώσουμε τα μέλη μας εκεί, και οι εκδηλώσεις θα γίνουν επιμορφωτικές στον Δήμο Ωραιοκάστρου, δηλαδή θα αποκεντρωμένα θα λειτουργήσουμε για να αυξήσουν τις δεξιότητές τους στο marketing, στις ηλεκτρονικές πωλήσεις, εν πάση περιπτώσει σε κάθε Μάλιστα. θεματική που θεωρούν ότι έχουν ανάγκη. Αυτό θα κάνουμε, και θα κάνουμε και μια συμβολική δενδροφύτευση, την οποία θα συνδυάσουμε με τα 100 χρόνια του επαγγελματικού επιμελητήριου της Θεσσαλονίκης, να μας παραχωρήσει έναν χώρο μέσα στον αστικό χώρο του Ωραιοκάστρου, να φυτέψουμε 100 δέντρα ως ένδειξη, έτσι, ως ελάχιστη ένδειξη.
1: Δύο κουβέντες, κύριε Μερελή, πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί πρέπει να κλείσουμε, να περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων. Δύο κουβέντες, γιατί θα το αναδείξουμε βέβαια το θέμα και το φθινόπωρο. Τον Δεκέμβρη οργανώνεται τα βραβεία επιχειρηματικής αριστείας ως επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Μία εκδήλωση για την επιβράβευση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
0: Ναι, γιατί θεωρούμε ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας είναι ένας ολυμπιονίκης της καθημερινότητας και πρέπει να επιβραβευτεί Μάλιστα. και να αναγνωριστεί η προσπάθειά του. Γι' αυτό και σε συνεργασία, στη στρατηγική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η αξιολόγηση θα γίνει από καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει ανοίξει πλατφόρμα υποβολής συμμετοχών. Είναι aristia.ef.gr. Οπότε μπορούν οι επαγγελματίες
1: να
0: δηλώσουν συμμετοχή εκεί. Είναι αδιάβλητη αντικειμενική με το κύρος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την αντικειμενικότητά του, διασφαλίζοντας απόλυτη αξιοκρατία. Και ευχαριστούμε πολύ, αλλά θα χρειαστεί να με καλέσετε
1: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Μερελή, γιατί είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα.
0: Καλό υπόλοιπο, καλό καιρό.
1: Να είστε καλά. Εμείς, φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Έρχεται η Αλεξάνδρα Μαρτίδου για δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια 2 ώρες, 10 με 12, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χωρίς νερό θα παραμείνουν οι καταναλωτές σε περιοχή της Θεσσαλονίκης λόγω απαραίτητων εργασιών της ΕΙΑΘ από αυτή την ώρα και μέχρι τη μία το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Αλεξάνδρου Σταύρου και Παπαναστασίου στη Χαριλάου.

0: Διακοπή νερού θα σημειωθεί στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αλεξάνδρου Σταύρου, Παπαναστασίου και 25ης Μαρτίου, καθώς και σε όλες τις παρακείμενες οδούς. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων τίθεται σήμερα σε ισχύ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Συνθονίας και Αριστοτέλη μέχρι τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Στον Εισαγγελέα Σύρου οδηγούνται σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Χιτά της Πάρου. Στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών της πυρκαγιάς και της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ρέθυμνο. Οι άνεμοι έχουν πολύ μεγάλη ένταση και η έκταση της φωτιάς στο Ρέθυμνο είναι πολύ μεγάλη. Και οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στο Πλωμάρι Λέσβου, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις, καθώς και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Βαρύ είναι το πένθος στο Αμάρι του Ρεθύμνου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο όταν έχασαν τον προσανατολισμό τους και παγιδεύτηκαν στις φλόγες. Πρόκειται για τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος. Βαρύ είναι το κλίμα στο πυροσβεστικό σώμα μετά την είδηση του θανάτου ενός ακόμη πυροσβέστη, ο λόγος για τον υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γηθίου Κωνσταντίνο Λεμοδέτη. Συνεδριάζει σε μία ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν η οδική ασφάλεια, η ενέργεια και οι μεταρρυθμίσεις. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Κρίας Βρύσης. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Σε μισή ώρα θα πραγματοποιήσει συνάντηση με στελέχη των οικολόγων πράσινων στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Α Θεσσαλονίκης του κόμματος. Στη 1:30 η κυρία Δούρου θα συναντηθεί στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης με τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη. Το σχέδιο σύμβασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως, στο πλαίσιο της δημιουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 στρεμάτων, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Λίγη αύριο η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό της 2025-2026. Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να πάρει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League κόντρα στην Δυναμό Κιέβου απόψε στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα. Ο Δικέφαλος πριν από μία εβδομάδα νίκησε με 3-2 εκτός έδρας τους Ουκρανούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, ακολουθεί σε πολύ λίγο η πρωινή ενημέρωση.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: ίσως το ζόρι.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 30 Ιουλίου 2026, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 10 στην πρωινή ενημέρωση εδώ στον FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Πέμπτη 30 Ιουλίου, μία μέρα πριν αποχαιρετήσουμε τον Ιούλιο, δυστυχώς όμως για κάποιες περιοχές της χώρας μας δεν ξημέρωσε και αυτή η μέρα πάρα πολύ καλά. Από χθες ούτως ή άλλως η Ελλάδα, το πυροσβεστικό σώμα, θρηνεί 3 πυροσβέστες. Οι 2 έχασαν τη ζωή τους στην Κρήτη, στη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται ακόμη στο Ρέθυμνο. Είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση στην περιοχή, καθώς πνέουν ισχυρότατοι άνεμοι, 7 έως 8 μποφόρ. Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι ρηπές του ανέμου που πνέουν στην περιοχή, με αποτέλεσμα η όλη προσπάθεια κατάζευσης να γίνεται μόνο με τα επίγεια μέσα, καθώς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν και τα 10 μποφόρ, δεν μπορούν να επιχειρήσουν εν αέρια μέσα. Έγιναν κάποιες προσπάθειες τις πρωινές ώρες, όπως μας ενημερώνουν από το Ρέθυμνο, αλλά δεν κατέστη δυνατόν τελικά τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη να προσεγγίσουν τα σημεία. Σήμερα στην Κρήτη θα πούνε και το τελευταίο αντίο στους 2 πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στο Ρέθυμνο. Στις κηδείες των 2 πυροσβεστών θα παραστούν στις 5 το απόγευμα στο Γερακάρι. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ενώ στην κηδεία του 58χρονου στις 12 το μεσημέρι στον Φούρφουρα θα παραστεί ο πρώην Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης. Επίσης θα βρεθεί στην Κρήτη για τις κηδείες των 2 πυροσβεστών και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως έγινε γνωστό το πρωί από την Χαριλάου Τρικούπη. Στην περιοχή του Ρεθύμνου, συνεργεία του ΔΕΔΙΕ εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσε η πυρκαγιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς έχουν υποστεί ζημιές στήλη και τμήματα του δικτύου. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή επαναφορά της κανονικότητας στην περιοχή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα εντοπίζεται στην περιοχή από την Αγία Παρασκευή προς τα Λακούμια και δυτικότερα, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί στην Αγία Γαλήνη προς την κατεύθυνση του μετόπου. Βαρύ είναι το πέθος και στο Αμάρι, και στο Γήθιο, όπου και εκεί το πυροσβεστικό σώμα θρηνεί ακόμη ένα μέλος του. Ο λόγος για τον υποδιοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου, τον Κωνσταντίνο Λεμοδέτη. Ο υποδιοικητής συντόνιζε επιχειρησιακά την κατάσβεση της φωτιάς εκτός της περιμέτρου που ξέσπασε στην περιοχή του Αγερανού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν έφερε εγκάβματα, δεν τραυματίστηκε και οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια. Όπως και να έχει, το πυροσβεστικό σώμα, η Ελλάδα αυτή την ώρα θρηνεί 3 μέλη του πυροσβεστικού σώματος. Ευτυχώς είναι καλύτερα τα πράγματα στο πλωμάρι της Λέσβου. Η πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται στο σημείο με όλες τις δυνάμεις για τυχόν αναζωπηρώσεις, γιατί και εκεί οι άνεμοι είναι ισχυροί. Γενικώς μέχρι και το Σάββατο, όπως προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία, δεν πρόκειται σε αυτές τις περιοχές οι άνεμοι να πέσουν κάτω από τα 7 με 8 μποφόρ. Εδώ στα δικά μας, η κίνηση στην περιφερειακή συνεχίζει να αντιμετωπίζει σε αρκετά σημεία προβλήματα και καθυστερήσεις. Έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα λίγο πριν τον K12, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις στο σημείο. Πολύ κίνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα, όπως επίσης και η Τσιμισκή, από το ύψος της Εθνικής Αμήνης μέχρι τη Βενιζέλου.

Εχθές είχαμε και την πολύ μεγάλη μέρα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Στο σχέδιο σύμβασης για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων στο χώρο της ΔΕΘ, συζήτησε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, εγκρίθηκε η σύμβαση κατά πλειοψηφία.

Και είχαμε και την επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, εχθές εδώ στη Θεσσαλονίκη. Παραχώρησε και συνέντευξη τύπου από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Αναφερόμενος στα τελευταία δολοφονικά χτυπήματα εδώ στη Θεσσαλονίκη με την απώλεια και της Βάγια Νέστορα, το κύριος Χρυσοχοΐδης έστειλε ένα μήνυμα για την τρομοκρατία. Όποιος επιχειρεί να επιβάλλει το φόβο με τη βία θα συλλαμβάνεται, είπε χαρακτηριστικά. Αυτά λοιπόν είναι τα κυριότερα σημεία από τη σημερινή ειδησιογραφία. Εννοείται ότι το μεγαλύτερο μέρος κινείται γύρω από τις πυρκαγιές που είναι ακόμη σε εξέλιξη, με δυσκολότερη και επικινδυνότερη αυτή του Ρεθύμνου. Σόνια, Σόνια. Είχαμε επίσης και τις συλλήψεις στην Πάρο. Στον εισαγγελέα Σύρου οδηγούνται οι τέσσερις συλληφθέντες. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα Σύρου, κατηγορούμενοι για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Χιτά της Πάρου. 18 λεπτά μετά τις 10, εσείς ακούτε την πρωινή ενημέρωση, ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

21 λεπτά μετά τις 10 επιστρέψαμε στην πρωινή ενημέρωση και πάμε να διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Απόλυες στη μάχη με τις φλόγες, γράφει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα, αναφέρεται φυσικά στις μεγάλες φωτιές. Τη σοβαρότερη αυτή του ρεθύμνου που είναι ακόμη σε εξέλιξη, καθώς πνέουν ισχυρότατοι άνεμοι, σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν και τα 10 μποφόρ, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η επιχείρηση κατάζευσης από αέρος και να γίνεται έτσι ακόμη πιο δύσκολη και πιο επικίνδυνη η κατάσταση. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα, μηχανισμός κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Η εφημερίδα Τα Νέα. Τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος. Πώς έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες. Η εφημερίδα Απογευματινή. Τρεις πυροσβέστες νεκροί στο καθήκον, σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα. Δουλειά σε 43.000 άνω των 55 ετών. Σωτήρια ρύθμιση για να θεμελιώσει κάποιο συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Κατά 8.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης επεκτείνεται το πρόγραμμα στο 8% η ανεργία τον Ιούνιο. Η εφημερίδα των συντακτών. Τελευταία ευκαιρία, νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Τραγωδία με τις πρώτες πυρκαγιές, γράφει η εφημερίδα. Ο ριζοσπάστης, εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης κράτους, στάχτη τα παραμύθια για ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Ο ελεύθερος τύπος, θρήνος για τους τρεις ήρωες πυροσβέστες. Και η ανεξέλεγκτη φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο με ανέμους έως 11 μποφόρ. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος μπαίνει τέλος στο κυνήγι πιστοποιητικών. Λιγότερη ταλαιπωρία για πολίτες στο δημόσιο. Το μανιφέστο δεν τραβάει ο προπονητής, συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου Ανδρουλάκης. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα είναι και ξεχασιάρης ο ηγεμόνας όταν ο Τσίπρας σκούπιζε τα αποθεματικά των Δήμων. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης βουτιά στους δείκτες εγκληματικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τι δείχνουν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες ενώπιον του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Η Κόντρα Νιούς. Το 24% έπεσε η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα. Μεγάλες διαρροές προς Σαμαρά, Βελόπουλο και τα κόμματα της ακροδεξιάς. Ο Λόγος. Φρένο στη γραφειοκρατία. Από μια απλή υπεύθυνη δήλωση μέσω του μύτος αντικαθιστάνται 25 δικαιολογητικά. Η εφημερίδα Εστία. Δουλικό Νέγερα Πετρίτη στην άρση απομονώσεως των κατεχομένων. Η εφημερίδα Political μπαίνει το νερό στα βλάκι, σπάει το ταμπού στη διαχείριση των υδάτων. Παπασταύρου, το σημερινό μοντέλο έχει ξεπεράσει τα όρια του. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα, χτύπημα στη γραφειοκρατία με υπογραφή Κωστή Χατζηδάκη. Σε πια 25 βασικά δικαιολογητικά μπαίνει τα φόπλακα. Με μια υπεύθυνη δήλωση απλοποιείται το 40% των συναλλαγών με το δημόσιο. Και η εφημερίδα Δημοκρατία, εκλογές με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, νέα ντοκουμέντα για την Ειρήνη Αγαπηδάκη, παρουσιάζει η εφημερίδα Δημοκρατία. Αυτή είναι η κυριότερη τίτλη και τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Είναι 5η 30 Ιουλίου. Θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, λα, λα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100, 5η 30 Ιουλίου. Είμαστε 30 λεπτά μετά τις 10 και η χθεσινή μέρα ήταν πάρα πολύ σημαντική για τη Θεσσαλονίκη, ήταν πάρα πολύ σημαντική για την εξέλιξη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο Χρήστος Πέτρου, ο συνάδελφος από τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, παρακολούθησε χθες την πολύ σημαντική, νομίζω, ιστορική συνεδρίαση. Χρήστο, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
6: Του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει πολίτης της Θεσσαλονίκης που να μην πιστεύει αυτό το πράγμα. Και αν υπάρχει, μάλλον κάτι δεν πάει καλά.
7: Ναι, όντως ήταν πολύ κομβικής σημασίας η χθεσινή συνεδρίαση, αλλά και η απόφαση που ελήφθη, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο χθες κλήθηκε να αποφασίσει και να εγκρίνει τη σύμβαση παραχώρησης για το Μητροπολιτικό Πάρκο της ΔΕΘ. Είναι κάποια στρέμματα, περίπου 13 στρέμματα, μέσα στον χώρο του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου, τα οποία ανήκουν στο Δήμο και πρέπει να παραχωρηθούν για να προχωρήσει η ανάπλαση. Και βέβαια υπάρχουν πολύ σημαντικές δικλείδες ασφαλείας, δηλαδή πέρα από το κομμάτι της παραχώρησης, αλλά και από τις δεσμεύσεις που έχει δώσει η διοίκηση της ΔΕΘ και όλοι οι φορείς. Οι δεσμεύσεις πλέον περιλαμβάνουν και συμβολογραφικές πράξεις, διαλυτικές αιρέσεις, όπως λέμε στην ορολογία της νομοθεσίας. Έτσι λοιπόν, όπως είπε και ο Στέλιος Αγγελούδης, ήταν μια ημέρα νίκης για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, γιατί ο Δήμος και η κοινωνία της πόλης διεκδίκησαν με συνέπεια σχέδιο και αποφασιστικότητα οι προτεραιότητες της Θεσσαλονίκης και της κοινωνίας των πολιτών να γίνουν σεβαστές, να ληφθούν υπόψη αυτές οι κόκκινες γραμμές που τέθηκαν το προηγούμενο διάστημα και μέσα από αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και μέσα από διάφορες άλλες πρωτοβουλίες. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, χθες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Χρήστος Τσεντεμεΐδης, ο πρόεδρος της ΔΕΘ Χελέξπο, αναφέρθηκε σε αυτές τις δεσμεύσεις οι οποίες γίνονται πράξη, αφού παρουσίασε και το project το οποίο θα υλοποιηθεί. Άρα λοιπόν θα έχουμε δύο νέα βιοκλιματικά κτίρια και φυσικά εγκαταλείπεται κάθε σχεδιασμός ό,τι αφορά τη δημιουργία ξενοδοχείου, όπως επίσης πολυκαταστημάτων και άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων. Θα είναι λοιπόν δύο νέα βιοκλιματικά κτίρια. Θα ανακαινιστεί το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Θα δημιουργηθεί το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμάτων, το οποίο θα είναι ανοιχτό σε κατοίκους και επισκέπτες. Θα δημιουργηθούν 1.064 θέσεις στάθμευσης, υπόγειες θέσεις στάθμευσης. Ένα μέρος ήδη θα είναι αυτές οι θέσεις που έχουμε σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, οι οποίες θα ανακαινιστούν, αλλά και στα άλλα δύο κτίρια θα δημιουργηθούν υπόγειοι χώροι στάθμευσης και μάλιστα βλέπουμε ότι και ο αριθμός των θέσεων είναι αρκετά αυξημένος σε σύγκριση με τον αρχικό σχεδιασμό και αυτά που είχαν όλα γνωστοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Επίσης θα υπάρξει τροποποίηση του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου, έτσι ώστε να απαγορεύεται υπεραιτέρω κτηριακή κάλυψη μέσα στην ΔΕΘ, και γι' αυτό λοιπόν δεσμεύεται και, όπως είπαμε, μέσα από σχετικές συμβολογραφικές πράξεις αυτή η παράμετρος. Θα διατηρηθούν και θα αναδειχθούν τα 4 υπάρχοντα κτίρια, δηλαδή το Αλεξάνδριο Μέλανθρο, ο πύργος του ΟΤΕ, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, αλλά και το περίπτερο Εσωπάπας. Η ΔΕΘ Χελέξπο θα αναλάβει την ευθύνη και την ανάληψη του κόστου συντήρησης, λειτουργίας και φύλαξης του πάρκου. Το Μητροπολιτικό Πάρκο θα είναι ανοιχτός χώρος με περίφραξη και φύλαξη, αλλά ελεύθερα προσβάσιμος από τους πολίτες όλο τον χρόνο από συγκεκριμένες πύλες εισόδου και θα είναι στα πρότυπα του Εθνικού Κήπου της Αθήνας αλλά και του πεδίου του Άρεως. Το έργο θα υλοποιηθεί ως δημόσιο έργο στρατηγικής σημασίας, ενώ η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ θα παραχωρήσει στο Δήμο Θεσσαλονίκης τη χρήση χώρου για τη στέγαση ενός μόνιμου περιπτέρου 100 τετραγωνικών μέτρων μέσα στο νέο εκθεσιακό κέντρο, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Είναι σημαντικό το ότι δόθηκαν και χρονοδιαγράμματα, δόθηκε και χρονοδιάγραμμα, Αλεξάνδρα, για ναι. το θέμα αυτό. Ήδη σήμερα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ ουσιαστικά για να αποδεχτεί την απόφαση που ελήφθη χθες. Θα έχουμε την ερχόμενη Δευτέρα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, την έναρξη του διαγωνισμού και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έγινε γνωστό χθες, θα αναδειχθεί ανάδοχος μέχρι το τέλος του 2026. Οι εκτιμήσεις βέβαια της διοίκησης της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ είναι για νωρίτερα, ότι μπορεί πολύ νωρίτερα να αναδειχθεί ο ανάδοχος. Το πρώτο στάδιο θα περιλαμβάνει την κατασκευή του πρώτου κτηρίου και θα ξεκινήσει και ανακαίνιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης. Σε δεύτερη φάση θα κατασκευαστεί το νέο κτίριο. Το τρίτο στάδιο είναι η ολοκλήρωση του πάρκου και των έργων περιβάλλοντος χώρου και ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί έως το 2030 το έργο της ανάπλασης με τμηματικές παραδόσεις, γιατί συγχρόνως θα λειτουργεί και η Διεθνής Έκθεση φιλοξενώντας όλες αυτές τις διοργανώσεις.
6: Μάλιστα.
7: Αυτά λοιπόν είναι τα βασικότερα σημεία που ανακοινώθηκαν χτες. Έγινε βέβαια και περιγραφή του χώρου σε ό,τι αφορά το Μητροπολιτικό Πάρκο. Δόθηκαν κάποιες λεπτομέρειες για το πώς θα είναι. Όπως είπαμε, θα είναι και στα πρότυπα κάποιων αντίστοιχων υποδομών που λειτουργούν εκτός Θεσσαλονίκης. Είναι ένα έργο που το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με τον ΦΠΑ, έτσι όπως γνωστοποίησε σε χθες ο κύριος Τσεντεμεΐδης. Και να σταθώ και σε δύο σημεία. Πέρα από τα ωφέλη που θα υπάρξουν από το νέο εκθεσιακό κέντρο για να εδραιωθεί ακόμη περισσότερο η Θεσσαλονίκη ως συνεδριακός και εκθεσιακός προορισμός, θα υπάρχουν συνεχείς διαδρομές πρασίνου, θα υπάρχουν ανοιχτές πλατείες και χώροι συνάντησης, ενώ στο χώρο θα ενσωματωθούν και υδάτινα στοιχεία και ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του βρόχινου νερού για επαναχρησιμοποίηση στην άρδευση και στη λειτουργία των υδάτινων στοιχείων, έτσι ώστε να μην δαπανάτε έτσι και πρόσθετη, να μην υπάρχουν δηλαδή, να αξιοποιείτε καλύτερα το νερό, να έχουμε δηλαδή εξασφάλιση υδάτινων πόρων μέσα από μια διαδικασία, ας το πούμε, ανακύκλωσης.
6: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, και ότι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο θα μπορούσε να κλείσει αυτό το κομμάτι. Και ήταν φυσικά και πολύ σημαντικό αυτό που είπε και ο Δήμαρχος εχθές στην ομιλία του κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι η Θεσσαλονίκη θα πρέπει να σταματήσει να υπονομεύει τον εαυτό της. Έφερε τα παραδείγματα του μετρό που καθυστέρησε τόσα χρόνια με όλες τις προσφυγές. Έφερε το παράδειγμα της υποθαλάσσιας αρτηρίας. Επομένως, νομίζω κάπου πρέπει να μπει μία τελεία. Γιατί στο κάτω-κάτω αυτό όλο έχει αντίκτυπο σε εμάς, τους πολίτες, στην καθημερινότητά μας. Μακάρι να εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
7: Ναι, με 31 ψήφους υπερψηφίστηκε και μάλιστα υπήρξαν και από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης θετικές ψήφοι.
6: Βέβαια,
7: και από τον κύριο Καλόγερο και ο κύριος Δημητριάδης από την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα. 7 ψήφοι κατά, 4 λευκά και μία απουσία.
6: Μάλιστα. Ήταν η τελευταία συνεδρίαση, Χρήστο,
7: Η επόμενη, τελευταία με την έννοια του Ιουλίου, γιατί θα έχουμε 24 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο Σπύρος Βούγιας, ο πρόεδρος του οργάνου.
6: Ωραία.
7: 24 Αυγούστου
6: Λογικό.
7: Είναι η επόμενη τακτική συνεδρίαση. Άρα θα υπάρξει μία μικρή ανάπαυλα, καθώς ο Αύγουστος, όπως ξέρουμε,
6: 24, ναι, εντάξει, προσφέρεται... θα επανέλθουν να προετοιμαστούν. 27 έρχεται και ο Πρωθυπουργός για να συναντηθεί με τους παραγωγικούς φορείς. Οπότε μπαίνουμε σε ρυθμούς έκθεσης. Όλοι μας.
7: Ακριβώς.
6: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα
7: Εγώ
6: πολύ.
7: Ευχαριστώ.
6: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.

Είμαστε 42 λεπτά μετά τις 10, η πρωινή ενημέρωση και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης στην καθημερινή συντροφιά σας. Στις 7 Αυγούστου ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» με διευρυμένα τα οικονομικά κριτήρια. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr και το vouchers.gov.gr, ενώ όσοι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες θα μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών. Η νέα φάση του προγράμματος καλύπτει το διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2026 έως τον Δεκέμβριο του 2027. Οι δικαιούχοι θα λάβουν οικονομική ενίσχυση από 200 έως 600 ευρώ, η οποία θα πιστωθεί σε άειλη ψηφιακή κάρτα και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για διαμονή σε τουριστικά καταλήματα σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» προβλέπει διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερα νοικοκυριά. Το ανώτατο εισοδηματικό όριο για άγαμους, χωρίς παιδιά, αυξάνεται από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ, ενώ για έγκαμους, χωρίς τέκνα, διαμορφώνεται από 31.000 ευρώ σε 33.000. Να θυμηθούμε τώρα μαζί τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 30 Ιουλίου το 1797, επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο. Καίνε τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας. Το 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς, την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών. Σαν σήμερα, το 1930, η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Το 1982, ο Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας, στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Το 1994 η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Σαν σήμερα το 1863 γεννήθηκε ο Χέρνι Φόρντ, Αμερικανός μηχανικός, ιδρυτής της γνωστής αυτοκινητοβιομηχανίας. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Άννα Παναγιωτοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός, και το 1958 η Kate Bush, Αγγλίδα τραγουδίστρια. Σήμερα το 1898 έφυγε από τη ζωή ο Ότον φον Μπίσμαρκ, γερμανός πολιτικός που ένωσε τη Γερμανία και διετέλεσε καγκελάριός της επί 24 χρόνια. Το 2007 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Σουηδός σκηνοθέτης Ingmar Bergman. Αυτά λοιπόν είναι και τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα.

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έχουμε καθυστερήσεις στην κίνηση των αυτοκινήτων. Επίσης, έχουμε αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι και την Μπότσαρη. Έχει αρκετή κίνηση και καθυστερήσεις στην οδό Άνδριανου Πόλεως, στην έξοδο της πόλης. Η Εγνατία στο ρεύμα που κινείται προς ανατολικά από το ύψος του Βαρδάρη μέχρι και τη Βενιζέλου επίσης παρατηρούνται καθυστερήσεις των αυτοκινήτων. Η Τσιμισκή έχει αρκετή κίνηση χωρίς για την ώρα να παρατηρούνται προβλήματα. Σε πλήρη αποκλεισμό της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας, το ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος, θα προχωρήσει η διεύθυνση τροχέας το Σάββατο 1η Αυγούστου από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, λόγω εκτέλεσης εργασιών για τον flyover. Είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 11. Εσείς ακούτε την πρωινή ενημέρωση, είστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και να παραμείνετε στις 11 ακριβώς στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα σε 6 περιφέρειες της χώρας: Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων τίθεται σήμερα σε ισχύ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, δείκτης επικινδυνότητας 3. Στον Εισαγγελέα Σύρου οδηγούνται σήμερα οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Χιτά της Πάρου. Στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών της πυρκαγιάς και της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ρέθυμνο. Οι άνεμοι έχουν πολύ μεγάλη ένταση και η έκταση της φωτιάς στην περιοχή είναι πολύ μεγάλη και οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Βαρύ είναι το πέθος στο αμάρι του Ρεθύμνου για το θάνατο των 2 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο όταν έχασαν τον προσανατολισμό τους και παγιδεύτηκαν στις φλόγες. Πρόκειται για τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος. Οι κηδείες των 2 πυροσβεστών θα γίνουν σήμερα στους τόπους καταγωγής τους. Βαρύ είναι το κλίμα στο πυροσβεστικό σώμα μετά την είδηση του θανάτου ενός ακόμη πυροσβέστη, πιθανότατα από παθολογικά αίτια. Ο λόγος για τον υποδιοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Γηθίου Κωνσταντίνου Λεμοδέτη. Εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας θα παραστούν στις κηδείες των 2 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα μεταβεί το μεσημέρι στο Γερακάρι Ρεθύμνου, όπου στις 5 θα παραστεί στην κηδεία του πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Στην κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη, του 25χρονου, θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο χωριό Φούρφουρα, στη Νέα Δημοκρατία, θα εκπροσωπήσει ο πρώην Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στους 2 πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Συναντήθηκε με στελέχη των οικολόγων Πρασίνων, ενώ στη μία

0: και μισή είναι προγραμματισμένη συνάντηση της κυρίας Δούρου με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Το σχέδιο σύμβασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων στο χώρο της ΔΕΘ στο πλαίσιο της δημιουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 στρεμάτων ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Η απόφαση εγκρίθηκε με 31 ψήφους υπέρ, 7 κατά και 4 λευκά. Λίγη αύριο η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Χωρίς νερό μέχρι τη μία το μεσημέρι θα μείνουν καταναλωτές σε περιοχή της Χαριλάου, στη συμβολή των οδών Αλεξάνδρου Σταύρου και Παπαναστασίου. Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να πάρει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League απόψε κόντρα στην Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα στις 9 παρατέταρτο. Ο Δικέφαλος πριν από μία εβδομάδα νίκησε με 3-2 εκτός έδρας τους Ουκρανούς. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες σε δυστύχημα, στο οποίο ενεπλάκει ελικόπτερο που συμμετείχε σε επιχειρήσεις κατάσβευσης δασικών πυρκαγιών σε εθνικό πάρκο στη Δυτική Αργεντινή, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των αρχών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας, με την πρωινή ενημέρωση.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Την άρση της ασυλίας εισηγήθηκε ομόφωνα η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, εις βάρος του οποίου εκκρεμεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση του Qatar Gate. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές, καθώς ο πρώην επίτροπος δεν ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση των δικαστικών αρχών του Βελγίου να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας το 2025. Ο κύριος Αβραμόπουλος με υπόμνημά του δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με το Qatar Gate και δηλώνει διαθέσιμος να αποδείξει τις θέσεις του ενώπιον των βελγικών αρχών, αν και όπως ανέφερε επαφίεται πλήρως στην κρίση της Επιτροπής ως προς το αίτημα άρσης της ασυλίας του.

Το νέο κύκλο σωματικής κρίσης ανοίγει στην ελπίδα για τη δημοκρατία η αποχώρηση χθεσινή του Θανάση Αυγερινού από το επικοινωνιακό επιτελείο. Συνεδοευόμενοι από εχμές για τη λειτουργία του κόμματος. Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, το τελευταίο της σεζόν. Σε βαριά ατμόσφαιρα βέβαια, λόγω και της απώλειας των τριών πυροσβεστών, δύο στο Ρέθυμνο εν ώρα μάχης και ενός στο Γήθιο. Σε λίγη ώρα ξεκινάει η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Και στον διεθνή χώρο, σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση, εισέρχεται ο πόλεμος Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η Ουάσιγκτον εξαπέλυσε νέο κύμα βομβαρδισμών κατά στόχων των φρουρών της Επανάστασης, λίγες ώρες μετά την ευνηδιαστική ιρανική επίθεση σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία. Η νέα ανταλλαγή πληγμάτων βάζει τέλος στην εύθραυστη ανάπαυλα των τελευταίων ημερών, η οποία είχε δημιουργήσει προσδοκίες για επιστροφή στη διπλωματία. Και ό,τι φυσικά αυτό συνεπάγεται και για τις τιμές. Η Ιταλία παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς παρά τη ζέστη στον κόσμο. Όμως η φετινή τουριστική περίοδος φέρνει ξανά στο προσκήνιο το πρόβλημα του υπερτουρισμού. Με τις θερινές διακοπές των σχολείων να βρίσκονται πλέον σε πλήρη εξέλιξη στην Ευρώπη, οι Ιταλικές αρχές προετοιμάζονται για ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των επισκεπτών τις επόμενες εβδομάδες. Είμαστε 11 λεπτά μετά τις 11. Είναι 5η 30 Ιουλίου. Εσείς είστε στην πρωινή ενημέρωση και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Θα πάμε λίγο να ακούσουμε τραγούδια εν ώψη βέβαια και του καλοκαιριού. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Είναι πιο χαλαροί οι ρυθμοί μας. Η ενημέρωση βέβαια συνεχίζεται μέσα από τις εκπομπές και από τα δελτία ειδήσεων του FM100. Πάμε λίγο μουσικά και επανερχόμαστε.

0: fecha os teus olhos e sonha.
1: Είμαστε 19 λεπτά μετά τις 11, η πρωινή ενημέρωση, ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε τον FM 100. Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου έκανε ειδική αναφορά στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα από τον εμπριστικό μηχανισμό στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου

Εξέφρασε το βαθύ σεβασμό και τη συμπαράστασή του στην οικογένειά της και έστειλε σαφέστατο μήνυμα ότι η τρομοκρατική βία δεν είναι πολιτική πράξη, δεν είναι διαμαρτυρία και δεν είναι ελαφριά παραβατικότητα. Σε ερώτηση για την πορεία των αστυνομικών ερευνών όσον αφορά την τοποθέτηση των άλλων δύο εμπριστικών μηχανισμών στις οικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Ζήση Ιωακίμοβιτς και του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη, ανέφερε ότι η έρευνα συνεχίζεται και ότι όταν θα υπάρξουν συλλήψεις, αυτές θα ανακοινωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στις επιτυχίες των υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συγχαίροντας τους αστυνομικούς για την αποτελεσματικότητά τους, τονίζοντας ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τους επικεφαλείς αξιωματικούς δεν είναι μια τυπική καταγραφή, αλλά η αποτύπωση μιας καθημερινής και επίπονης προσπάθειας. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα από την συνέντευξη του κυρίου Χρυσοχοΐδη και την αναφορά που έκανε στο θάνατο, στη δολοφονία της

0: Η Βάγια Νέστορα δεν είναι απλώς ένα όνομα σε μια δικογραφία, ούτε ακόμη απλά ένα θύμα της τρομοκρατικής βίας. Ήταν μια μητέρα, ένας άνθρωπος αγαπημένος, μια πολύτιμη παρουσία στην οικογένειά της. Η ζωή της αφαιρέθηκε άδικα μέσα στο ίδιο και στο σπίτι, εκεί όπου ο κάθε άνθρωπος δικαιούται να αισθάνεται ασφαλής. Πίσω από το θάνατό της μένει μια οικογένεια βαθιά πληγωμένη και ένα κενό που δεν μπορεί να καλυφθεί. Στεκόμαστε δίπλα στους δικούς της ανθρώπους με σεβασμό, με συμπαράσταση, με βαθιά οδύνη και κρατούμε ζωντανή τη μνήμη της ως διαρκή υπενθύμηση του χρέους μας να προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή, να προστατεύουμε την ασφάλεια και τη δημοκρατία. Η ελληνική αστυνομία στο ζήτημα αυτό έδωσε μια πολύ γρήγορη αλλά ταυτόχρονα πολύ ουσιαστική απάντηση. Με επίμονη έρευνα, με αξιοποίηση του αποδεικτικού υλικού, με συντονισμό όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών, συνελήφθησαν τα πρόσωπα που κατηγορούνται για συμμετοχή στην επίθεση και σχηματίστηκε μια ολοκληρωμένη δικογραφία. Οι κατηγορούμενοι έχουν πλέον παραπευθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και εκεί θα κριθούν με βάση τις αποδείξεις, την ποινική δικονομία και τον νόμο. Η υπόθεση αυτή, κυρίες και κύριοι, έχει σαφή τρομοκρατική διάσταση.
1: Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα λόγια του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Εχθές βρέθηκε, όπως είπαμε, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, παραχώρησε συνέντευξη τύπου. Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε και για το κομμάτι αυτό και μόλις ακούσαμε την δήλωσή του. Η ώρα είναι 11:23 πρώτα λεπτά. Μουσικά θα περάσουμε στα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας.

Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 11.30. Ακριβώς τότε θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Με μία αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, άνοιξε ο Πρωθυπουργός το Υπουργικό Συμβούλιο, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πολιτεία του τιμά στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Στη συνέχεια περιέγραψε τη μεγάλη πίεση που δέχονται αυτό το διάστημα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνοντας ότι η Γαλλία και η Ισπανία δίνουν μάχη με μεγάλες πυρκαγιές, στις οποίες η Ελλάδα συνδράμει μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Κλείνοντας την αναφορά στο θέμα αυτό, ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η αντιπυρική περίοδος απέχει ακόμη από το τέλος της. Έχουμε ακόμη μπροστά μας δύσκολες μέρες, είπε, απευθύνοντας έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή, καθώς οι συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Ο Πρωθυπουργός επίσης, κατά την εισήγησή του, αναφέρθηκε στην κινητικότητα στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η ελληνική πλευρά είναι δίπλα στην κυπριακή διπλωματία, έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να επανακινήσουν οι άτυπες συζητήσεις. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό, με την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να σηματοδοτεί ένα σοβαρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
5: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100, η πρωινή ενημέρωση κοντά σας. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε στην συντροφιά σας με όλες τις ειδήσεις που αφορούν την πόλη μας, τη χώρα μας, αλλά και τον διεθνή χώρο. Και πάμε τώρα στην τοπική επικαιρότητα, την πρωτοβουλία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, που για μία ακόμη χρονιά έχει αναλάβει να εφαρμόσει τον πρόγραμμα εφημεριών, ώστε οι ασθενείς που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τον προσωπικό τους οδοντίατρο να απευθύνονται στα εφημερεύοντα μέλη του συλλόγου. Και φυσικά αναφερόμαστε στις διακοπές που πιθανότατα να κάνει ένας προσωπικός οδοντίατρος, να υπάρχει λύση για τον ασθενή. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο αντιπρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτρης Παλάσκας, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ.
6: Καλημέρα σας. Θέλω να ξεκινήσω λίγο δίνοντας τα θερμά μας συλλαγητήρια και εμάς από τον Οδοντιατρικό Συλλόγο Θεσσαλονίκης στους κύριους Ρουβές της οικογένειας των πυροσβεστών που θυσιάστηκαν για το κοινό καλό. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το θυμόμαστε όλοι ανεξαρτήτως το που εργαζόμαστε, που βρισκόμαστε.
5: Φυσικά.
6: Οι άνθρωποι μας προστατεύουν και βρίσκονται στις επάλξεις κάθε στιγμή.
5: Και θα πρέπει να το θυμόμαστε και σε κάθε μας κίνηση, όπου και να βρεθούμε. Πρέπει να έχουμε πρώτα στο μυαλό μας ότι οτιδήποτε μια δικιά μας απερισκεψία μπορεί να στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο, όπως και φυσικά συνέβη, δυστυχώς συνέβη στις τρεις περιπτώσεις των μελών του πυροσβεστικού σώματος, κύριε Παλάσκα, και κάνατε πολύ καλά και το θίξατε. Πάμε τώρα στα δικά σας τα θέματα. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αναλαμβάνει και φέτος ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, σκεπτόμενος βέβαια πάντα τον πολίτη και τον ασθενή. Και αναφέρομαι στο πρόγραμμα εφημεριών για το μήνα Αύγουστο.
6: Ναι, γνωρίζουμε όλοι μας ότι τον Αύγουστο υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα εκτός πόλης. Έτσι φεύγει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού εκτός πόλης και ταυτόχρονα φυσικά και των οδοντιάτρων που εργάζονται στα ιδιωτικά ιατρία. Φυσικά τα δημόσια οδοντιατρία εξακολουθούν να λειτουργούν, να το πούμε και αυτό. Έτσι,
5: ναι, βέβαια.
6: Τα νοσοκομεία μας και τα λοιπά. Είναι και αυτό ένα κομμάτι, ένας παράγοντας οδοντιατρικής περίθαλψης στην πόλη μας. Ωστόσο, προκειμένου να μην αφήσουμε τελείως χωρίς βοήθεια τους ασθενείς μας, τους πολίτες της πόλης, τους επισκέπτες της πόλης επίσης, σκεφτήκαμε ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα να υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες μέσα στην πόλη, ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο, δηλαδή σε τρεις τομείς της πόλης, από τις 3 ως τις 16 του Αυγούστου, που είναι το σημείο αιχμής της εξόδου των πολιτών, ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Οπότε οι πολίτες, όταν κάποιος χρειαστεί κάτι έκτακτο και ο οδοντίατρος του λείπει, καλό θα ήταν να έχουν μια επιλογή να μπουν στο σύλλογο το ost.gr, τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ή στις εφημερίδες που θα έχουν δημοσιοποιήσει στα site και τα λοιπά της εφημερίδας μας, που θα ήταν καλό να το έχουν κάνει. Θα μπορούν να βρουν εκεί πέρα κάποιους οδοντιάτρους στην περιοχή τους που θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις ημέρες για ό,τι έκτακτο έχουν ή όχι.
5: Και φαντάζομαι θα είναι από το πρωί μέχρι ίσως νωρίς το απόγευμα, το βράδυ.
6: Θα είναι μέχρι νωρίς το απόγευμα. Κατά περίπτωση κάποιοι συνάδελφοι να μπορούν να εξυπηρετήσουν και κάποιες ώρες παραπάνω. Αλλά ναι, είναι μέχρι νωρίς το απόγευμα. Ως επί το πλείστον. Φυσικά με ένα τηλέφωνο, επειδή θα έχουμε αναρτημένα και τα τηλέφωνα των οδοντίατρων, με μια προσωπική συνεννόηση, πιθανότατα να μπορέσει να γίνει κάτι καλύτερο κατά περίπτωση προφανώς.
5: Μάλιστα. Κύριε Παλάσκα, μιας και αναφερόμαστε τώρα σε αυτές τις πράξεις, εκτός από τις πολύ έκτακτες περιπτώσεις, ο Έλληνας πόσο φροντίζει την υγιεινή του στόματός του μιλάμε και για τα μικρά τα παιδιά, αυτό πρέπει να το φροντίσουν προφανώς οι γονείς, αλλά και οι ενήλικες.
6: Ναι. Ο Έλληνας φροντίζει το στόμα του, φροντίζει τα παιδιά του όσο μπορεί να το κάνει, γιατί να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πάντα το, εκτός από το πολιτιστικό κομμάτι της κουλτούρας και τα λοιπά του γουτσίσματος, δηλαδή ξέρουμε ότι οι Σκανδιναβοί ή ο κοντιάτε μας αρέσει να σκευόμαστε και λέμε κοιμούνται με την οδόλο γουτσά τους. Έχουν γίνει σίγουρα τεράστια βήματα σε αυτό το τομέα. Οι καινούργιες γενιές είναι πιο ευαισθητοποιημένες. Βλέπουμε ότι τα παιδιά πηγαίνουν στους δικούς τους, κάνουν τους ελέγχους τους. Ο Έλληνας είναι πιο ευαισθητοποιημένος. Ωστόσο, δεν πάβει να έχει μεγάλες ανάγκες η κοινωνία. Ξέρουμε ότι δεν καλύπτεται από δημόσιο, δεν υπάρχει κάποια βοήθεια στον ασφαλισμένο του ΕΦΚΑ που να τον συνδράμει ο ΕΟΠΗ κτλ. Οπότε πάντα είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά το κόστος. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στο θέμα της πρόληψης, παρά τα προληπτικά προγράμματα που κάνουμε σαν σύλλογος, που πηγαίνουμε στις κοινότητες, στους δήμους, στα σχολεία. Και εκεί θέλουμε λίγο βοήθεια περισσότερη από το κράτος προς αυτή την κατεύθυνση.
5: Μάλιστα. Και φέτος θα έχετε την ευκαιρία και μέσα από την λειτουργία της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, από όσο γνωρίζουμε, θα συμμετέχει ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, να έρθετε πιο κοντά στον κόσμο, σε πιο άμεση επαφή, για να ενημερωθούν και καλύτερα.
6: Ναι, είναι μια πρωτοβουλία της νέας διοίκησης του Οδοντιατρικού Συλλόγου, της φετινής νέας διοίκησης, να υπάρχει ένα περίπτερο στο Σύλλογο που θα ενημερωθούν για όλα τα κομμάτια της οδοντιατρικής περίθαλψης. Θα ενημερωθούν επίσης για τις ασθένειες που πιθανόν να υπάρχουν, τους κινδύνους κτλ. Όλες οι ηλικίες, γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά ή οι γυραίοι ή οι ασθενείς. Όλες οι ηλικίες έχουν τις διαφορετικές τους ανάγκες. Θα είμαστε εκεί πέρα να τους ενημερώνουμε σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Θα έχουμε τα εγγένειά μας εκεί πέρα από τις 8 Σεπτέμβρη. Οπότε σας περιμένουμε επίσης να μας βοηθήσετε εκεί στο να ενημερώσουμε, να δώσουμε το μήνυμα στην Θεσσαλονίκη μας. Θα έχουμε δωράκια για τους μικρούς μας φίλους. Θα έχουμε αρκετά πράγματα που νομίζω αξίζει να τα δείτε. Θα είναι αρκετά πρωτοποριακά.
5: Πολύ ωραίες πρωτοβουλίες, βέβαια. Διάθεση. Εννοείται.
6: Και φυσικά σας θέλουμε δίπλα μας όλους τους πολίτες, τους εργαζόμενους δημοσιογράφους, στο να διεκδικήσουμε την οδοντιατρική περίθαλψη που αξίζει στον ελληνικό πληθυσμό. Με προγράμματα όπως ήταν το Dentist Pass που κάθε στιγμή έγινε. Θέλουμε λίγο τη βοήθειά σας να ενημερωθεί ο κόσμος, να το διεκδικήσει ο κόσμος. Δεν είναι θέμα μόνο των οδοντιάτρων και των πολιτών.
5: Εννοείται. Εννοείται. Το βήμα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης είναι πάντα ανοιχτό σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Είμαστε στη διάθεσή σας και φυσικά, όσο πλησιάζει και η έκθεση, η διεθνής έκθεση, θα έχουμε την ευκαιρία να το επικοινωνήσουμε και να το υπενθυμίσουμε στον κόσμο. Κύριε Παλάσκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι.
6: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία.
5: Να είστε καλά.

0: Είμαστε 42 λεπτά μετά τις 11 και οι τελευταίες πληροφορίες από το πύρινο μέτωπο που μένεται στο Ρέθυμνο. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι συνεχείς οι αναζωπηρώσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων. Τα ενέργεια μέσα δεν έχουν καταφέρει να συνδράμουν στην πυρκαγιά. Λόγω των ανέμων που αγγίζουν τα 10 μποφόρ, σηκώθηκαν τα ελικόπτερα, αλλά κανένα δεν κατάφερε να προσεγγίσει. Πριν από λίγο, οι ρηπές ανέμου στο νότιο Ρέθυμνο άγγιξαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Διεθνής ημέρα φιλίας η σημερινή καθιερώθηκε το 2011 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Ιουλίου. Και λίγο πριν το τέλος και της σημερινής πρωινής ενημέρωσης, εννοείται ότι δεν μπορεί να λείψει η αθλητική ενημέρωση, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Γιώργος Βένης. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα και στους ακροατές του FM 100. Θα ξεκινήσουμε με την εθνική φίλη μου μπάσκετ σήμερα, γιατί πάνε πολύ καλά τα νεαρά παιδιά αυτής της ομάδας κάτω 18, η οποία χθες πήραν παλικαρή σε πρόκριση για το 8 της διοργάνωσης που προηγήθηκε στην Ιταλία και ζήτησαν σε ανατροπή τη Σερβία. Η ομάδα του Βασίλη Σκοπολίδα έφτασε να χάνει και 10 πόντους, αλλά με κορυφαίο παίχτη τον αθλητή που πρόσφατα παίκτη ο Άρης στο νερό γκάρ, τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου, που πέτυχε 21 πόντους, και τον Δημήτρη Πούρο, κατάφεραν να γυρίσουν το παιχνίδι και να πανηγυρίσουμε τη νίκη που τώρα μας δίνει την πρόκριση 8, όπου σήμερα στις 4.30 παίζουμε με την Ισπανία για μια θέση τετράδα και θα είναι πολύ σημαντικό αυτή η ομάδα με παιδιά που ελπίζουμε να συνεχίσουν να παίζουν και μεγαλώνουν στις ομάδες τους, γιατί τώρα είναι λογικό να είναι επικυρικάδες και να παίζουν σε ομάδες, αλλά όχι στην Α1. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν τα τελέντα χάνονται, γιατί όταν φτάσουν σε επαγγελματικό επίπεδο έχουν να βγουν μπροστά τους 6 και 7 Αμερικανούς σε κάθε ομάδα και όπως καταλαβαίνεις ελάχιστα αυτούς θα μπορέσουν να αξιολογηθούν. Πάντως είναι μεγάλη επιτυχία, δείχνει το ελληνικό μπάσκετ ότι έχει υποδομή και θυμίζουμε ότι αυτή η ομάδα έχει μια σημαντική ιστορία για το 18 με 7 μετάλλια. Ως τώρα και ελπίζουμε να πάμε να πάρουμε και το 8. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο, ευρωπαϊκό ευρωπαϊκό κυπέλλο σήμερα, 9 παρατέταρση του Μπαπάουξ στη Ρεβάς του 3-2 που κέρδισε στην Πολωνία τη Δυναμό Κιέβου, θέλει νίκη ή ισοπαλία για να αποκριθεί στην επόμενη φάση του Europa League και νομίζω ότι υπόκειται και την νίκη θα πάει. Θα έχει κόσμο στο Μπανκσί, κρίνουμε από τη διάθεση των εισιτήριων. Προβλήματα δεν έχει ο Λίς, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει ορισμένες αλλαγές στο αρχικό σχήμα, δίνοντας θέση βασικού στον Ελουστόντο που ήταν, έπαιξε αλλαγή στο πρώτο μάτς, αλλά και στον Μπάμπα, στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Τάισον προορίζεται για να καλύψει το κενό του τραυματία Ταχ Άλι, που θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα, ενώ ο Νόκαουτ παραμένουν οι Ντεσπότο, Σορετήρε και Μεϊτέ. Να πούμε ότι στην περίπτωση ομιγέννητο που ο Πάοκ θα αποκλειστεί πέραν πρώτο αρνητικό σε ένα δυνατό Κιέβου, θα συνεχίσει στο τρίτο προγραμματικό του Κόφερες Λίγκ, όπου θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο ζευγαριού Καραμπάκ ΤΣΚΑ Σόφιας 0-0 το παιχνίδι. Αντίθετα, όπως όλοι ελπίζουν, εφόσον αποκριθεί, θα τεθεί αντιμέτωπο στον επόμενο γύρο του Europa League με τον νικητή της αναμέτρησης Χάμαμπι Άντερλεχτ, και εδώ είχαμε ισοπαλία 1-1 στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο αγώνα, συγγνώμη. Θυμίζω πως ο Πάοκ θέλει να μπει στη league phase της διοργάνωσης, αλλά πρέπει να κάνει 3 διευθυντικές προκρίσεις. Και μία θεωρώντας και καλώς όλων των πραγμάτων θα είναι η σημερινή. Μάλιστα. Λίγο αργότερα στις 9.30 στο ΆΚΑ παίζει ο Παναθηναϊκός με την Ουγγρική Τυπάξ και ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί για κερδίσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία. Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στους άλλους δύο μεγάλους της πόλης. Ο Άρης σήμερα στις 7 παίζει στη Μόντσα, φιλικό παιχνίδι, ολοκληρώνει με αυτό το παιχνίδι την προετοιμασία του επιταλικού εδάφους. Το ότι είναι σημαντικό αυτό το παιχνίδι, το έχουμε πει και χθες, ο Άρης προέρχεται από νίκη φιλική στην 3-0 απέναντι στην ΚΑΠΑ 24-40, είναι το γεγονός ότι η Μόντσα έβγαλε εισιτήρια για αυτό το μάτι, τα οποία εξαντλήθηκαν. Από τους Ιταλούς βέβαια φιλάδους, θα πρέπει να πάνε κάποιοι να πληθάνουν άμεσα τους και φίλοι του Άρη. Ο Μωρόν και ο Ματάρ δεν ακολούθησαν το κανονικό πρόγραμμα και είναι αμφίβολοι για να παίξουν σήμερα. Και μια είδηση για να ολοκληρώσουν το Μουρτάζ του Άρη, βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μια σπουδαία μεταγραφή, προσθέτοντας το ρόστερ του τον 29χρονο Ισπανό επιθετικό Ράφα Μιρ. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Θυμίζουμε πως ο παίκτης είχε καταδικαστεί σε 8,5 μήνες φυλάκιση για βιασμό και όπως αναφέρει ο Ισπανικός τύπος, εξασφάλισε από το δικαστήριο της Βαλένθια την άδεια που του επιτρέπει να φύγει στο εξωτερικό για να συνεχίσει την καριέρα του, αρκεί μια φορά το μήνα να δίνει το παρόν στο Ισπανικό προξενείο όπου πάει να αγωνιστεί. Ελπίζουμε εδώ να είναι πιο φρόνιμος έτσι και να βοηθήσει τον Άρη αγωνιστικά, γιατί έχει αυτό την ιστορία, αλλά είναι μια πολύ, όπως και να το κάνουμε, σημαντική μεταγραφή για τον Άρη, πόσο ολοκληρωθεί. Και θα κλείσουμε με τον Ηρακλή, ο οποίος χθες έδειξε πολύ καλά στοιχεία στο φιλικό που έδωσε στην Ιταλία με την Παλέρμο. Έφερε ισοπαλία 1-1 απέναντι σε μια πολύ δυνατή ιταλική ομάδα. Η ομάδα του Ματσάνη έπαιξε πολύ καλύτερα στην επανάληψη με κορυφαίο παίκτη το Ρόμι Ζετ, ο Βέργος, 24χρονος Βέργος, πέτυχε τον γκολ της σοφάρισης, είχε και δοκάρι και γενικά ο Ηρακλής δείχνει ότι ανεβαίνει στα φιλικά. Να πούμε και κλείνοντας ότι το επόμενο φιλικό του Ηρακλή πολύ δυνατό φιλικό. Είναι στις 2 Αυγούστου με την Πάρμα. Είναι το τρίτο και τελευταίο φιλικό παιχνίδι στην Ιταλία. Και μετά η ομάδα θα επιστρέψει για να συνεχίσει την προετοιμασία της επί ελληνικού εδάφους.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληρέστατη ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Και λίγο πριν να κλείσουμε την πρωινή ενημέρωση, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό, λίγο μετά τον κόμβο Πανοράματος μέχρι και τον ΚΑΠΑ 12 από δυτικά προς ανατολικά. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις λίγο μετά τον κόμβο της Τριανδρίας στην αντίθετη κατεύθυνση. Επίσης στην Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Από την 25η Μαρτίου στην έξοδο της πόλης μέχρι και την Βούλγαρη. Λίγο καλύτερη εικόνα στην αντίθετη κατεύθυνση. Έχει αρκετή κίνηση και η Τσιμισκή χωρίς καθυστερήσεις. Η οδός Λαγκαδά είναι λίγο φορτωμένη στο κομμάτι που κατευθύνεται προς τον κόμβο του Βαρδαρίου. Έχει αρκετή κίνηση και στον κόμβο των δικαστηρίων, χωρίς όμως να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε με την πρωινή ενημέρωση. Δίνουμε ραντεβού αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10. Τελευταία μέρα αύριο της εβδομάδας, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Εσείς μείνετε στον FM 100 ακριβώς στις 12 το Δελτίο Ειδήσεων, μετά πάρα πολύ καλή μουσική και στη 1 το μεσημέρι, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων, ο Πόλης Μαυρόπουλος θα είναι στη συντροφιά σας. Καλή συνέχεια.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, τη βαθιά του λήψη για το θάνατο των τριών πυροσβεστών που έχασαν χθες τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή τους στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη τους και στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα ενισχύει συνεχώς τις δράσεις της προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Αναφερόμενος στη δύσκολη αντιπυρική περίοδο, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι μεγάλες πυρκαγιές αντιμετωπίζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ έστειλε μήνυμα εγρήγορσης επισημένοντας ότι οι επόμενες ημέρες παραμένουν δύσκολες. Στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, κάνοντας λόγο για κινητικότητα που καταγράφεται ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα. Για την κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα στίχημα διαρκείας, σημειώνοντας ότι επί δεκαετίες η χώρα θρηνεί ανθρώπινες ζωές στην άσφαλτο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός και στη μεταρρύθμιση για τη διαχείριση του νερού, η οποία, όπως είπε, ψηφίζεται σήμερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται για σήμερα σε 6 περιφέρειες της χώρας: Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων τίθεται σήμερα σε ισχύ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρα Συνθωνίας και Αριστοτέλη μέχρι τις 8 το βράδυ, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς με δίκτυα επικινδυνότητας 3. Στον Εισαγγελέα Σύρου οδηγούνται σήμερα οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Χιτά της Πάρου. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Μάχη με τις φλόγες δίνουν μέχρι αυτή την ώρα πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ρέθυμνο. Οι άνεμοι έχουν πολύ μεγάλη ένταση και γι' αυτό το λόγο δεν επιτρέπεται να επιχειρήσουν εν αέρια μέσα. Βαρύ είναι το πένθος στο Αμάρι του Ρεθύμνου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο όταν έχασαν τον προσανατολισμό τους και παγιδεύτηκαν στις φλόγες. Πρόκειται για τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος. Οι κηδείες των δύο πυροσβεστών θα γίνουν σήμερα στους τόπους καταγωγής τους. Βαρύ είναι το κλίμα στο πυροσβεστικό σώμα μετά την είδηση του θανάτου ενός ακόμη πυροσβέστη, ο λόγος για τον υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γηθίου Κωνσταντίνου Λεμοδέτη. Το σχέδιο σύμβασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως, στο πλαίσιο της δημιουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 στρεμάτων, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση. Το Κοινοβούλιο της

0: Σερβία ανανέωσε την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση του Τζούρο Μάτσουτ, καταψηφίζοντας την πρόταση μορφής που κατέθεσε η αντιπολίτευση. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
1: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.

Φάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα.

όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με μία αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, άνοιξε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στους ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Απίθυνε έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή τις επόμενες μέρες, καθώς οι συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην κινητικότητα στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η ελληνική δίπλα στη κυπριακή διπλωματία έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να επανεκκαινήσουν οι άτυπες συζητήσεις. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης έγινε η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος, επιχειρώντας χθες τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Το απόγευμα στις 5 στο Γερακάρια Μαρίου θα τελεστεί και η κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στην ίδια επιχείρηση, του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη. Βαρύ είναι το κλίμα στο πυροσβεστικό σώμα μετά την είδηση του θανάτου ενός ακόμη πυροσβέστη. Ο λόγος για τον υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γηθίου, Κωνσταντίνου Λεμοδότη, ο οποίος έχασε την ζωή του πιθανότατα από παθολογικά αίτια. Στον εισαγγελέα Σύρου οδηγούνται σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Χιτά της Πάρου. Στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών της πυρκαγιάς και της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ρέθυμνο. Οι άνεμοι έχουν πολύ μεγάλη ένταση. Η έκταση της φωτιάς στο Ρέθυμνο είναι πολύ μεγάλη και οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Το σχέδιο σύμβασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως, στο πλαίσιο της δημιουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 στρεμάτων, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Λίγη αύριο η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται σήμερα στην Τουρκία, σε τουριστικές περιοχές, στο νότιο τμήμα της χώρας, γύρω από την Ατάλεια και κατά μήκος της Κιανής Ακτής, στα παράλια της Μεσογείου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, ακολουθεί ο Πόλης Μαυρόπουλος.
2: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια.
5: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
8: Τικ-τακ, τικ-τακ.
9: Μεσημέρι στην πόλη.

0: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λαλά.
0: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πω, πω, πω.
0: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
0: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

Πολύ καλό σας μεσημέρι, 9 λεπτά μετά τη μία στο μεσημέρι της Πέμπτης. Καλώς ήρθατε εσείς που άνοιξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Μεσημέρι στην πόλη, ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο, μαζί έως τις 2. Είμαστε σοκαρισμένοι πραγματικά με τους δύο ανθρώπους που χάθηκαν στη μεγάλη φωτιά που έχουμε στο Ρέθυμνο και που βρίσκεται δυστυχώς σε εξέλιξη. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνες και πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Γιατί βλέπω τώρα, ας πούμε, τη Ρεπόρτερ και την Εύρα, λίγο πριν και τη σχολιάζαμε εδώ, τη σχολιάζαμε με την Αλεξάνδρα Δημαρτίδου, που το κορίτσι το βλέπα, το έπαιρνε ο αέρας, δεν μπορούσε να σταθεί και το πήρε κάποια στιγμή ο αέρας και πήγε δίπλα. Δηλαδή, οι άνεμοι πλέον με 11 και 12 μποφόρ, και αυτό είναι και ο λόγος που δεν μπορούν να πετάξουν και τα αέρια μέσα για να μπορεί να ελεγχθεί η φωτιά. Συγκλονιστικές στιγμές. Έφυγαν δυστυχώς δύο συνάνθρωποι μας. Και ας ευχηθούμε να είναι και οι τελευταίοι, να μην θρυνήσουμε ποτέ ξανά τέτοια θύματα. Έτσι τα θύματα αυτά. Τι να πω, χάνεις και τα λόγια σου, τα χάνεις όλα πραγματικά. Μεγάλη στεναχώρια, αυτή είναι η αλήθεια.

Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2 με πολύ και καλή μουσική όπως πάντα. Τις προηγούμενες ημέρες στείλαμε αρκετούς από εσάς στο θέατρο Κήπου να απολαύσουν μια πολύ ωραία παράσταση. Τώρα, αν κάποιος μας ακούει από αυτούς που έχουν πάει σε παράσταση χθες, Δευτέρα, την Τρίτη που δώσαμε και στην εκπομπή της Παλμύρας, θα σας πάρει εδώ να μας πει μερικές εντυπώσεις, το πώς πέρασε, πώς του φάνηκε η παράσταση κλπ. Στο 2312-85-106. Κατά τα άλλα, οι social media ράδες μου στέλνουν μηνύματα στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, Messenger και Instagram.

Και κοντά σε όλα αυτά τα δυσάρεστα, τα στενάχωρα που έχουμε, έχουμε και κάποιες ευχάριστες, ωραίες ειδήσεις. Καταρχάς να πούμε πως αποσωληνώθηκε και βγήκε από την εντατική και πλέον είναι στην παιδοχειρουργική κλινική του Παπαγεωργίου. Το κοριτσάκι 7 ετών από τη Μολδαβία που τραυματίστηκε σοβαρά σε αυτό το πολύ νεκρό που είχαμε στην Χαλκιδική. 15 Ιουνίου είχε γίνει το δυστύχημα. Και τώρα είναι κοντά της και έχει αναλάβει την εμέλεια η θεία της, η οποία πήγε στη Μολδαβία για τις κηδείες και γύρισε και αναλαμβάνει, θα αναλάβει πλήρως το κοριτσάκι αυτό, το 7χρονο κοριτσάκι. Πάει από το καλό στο καλύτερο και αυτό είναι μια πολύ πολύ ευχάριστη είδηση.

σας. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ακούσατε την είδηση ότι κινδύνευσε με πυρηνικό ένας 12χρονος. Και πόσες φορές από αυτό το μικρόφωνο έχω αναφερθεί στους ναυαγοσώστες μας, σε αυτούς τους σύγχρονους ήρωες που σώσανε για μια ακόμα φορά το παιδί. Ο 12χρονος επανήλθε γρήγορα και μεταφέρθηκε στο ΕΚΑΒ. Διάβαζα και την ανάρτηση του εθελοντή διασώστη του Ιωάννη Κολοκυθά, που αναφέρει ότι επρόκειτο για θαύμα, διότι λέει αυτή τη φορά ο 12χρονος γλυκύτατος πιτσιρικάς τη γλίτωσε στην κυριολεξία έπειτα από μια άψογη ομαδική συνεργασία, η οποία είχε την καλύτερη κατάληξη και πραγματικά σκόρπισε χαρά, πολύ μεγάλη χαρά σε όλο τον κόσμο. Πολλά μπράβο σε όλα αυτά τα παιδιά που καιροφυλακτούν και σώνουν ανθρώπινες ζωές, σώνουν παιδιά, σώνουν μεγάλους. Τι να πει κανείς, ήρωες πραγματικά. Βίκυ Λέανδρος, η οποία 15 Αυγούστου στο Sunny Festival. Εκπληκτικό το remix, απολαύστε.

επειδή το Σάββατο είναι πολύ κοντά και αν δεν το ακούσατε, ακούστε το από εδώ, σε πλήρη αποκλεισμό της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης θα προχωρήσουν οι αρχές το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Κόμβου Πηλαίας. Και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το Σάββατο 1 Αυγούστου 11 το βράδυ μέχρι, μέχρι τις 5 ξημερώματα της Κυριακής. Ξεκινάει και η ανάπλαση όπως όλα δείχνουν και δεν θα έχουμε άλλες καθυστερήσεις. Προκηρύχθηκε ο Διεθνής Διαγωνισμός για τη Μεγάλη Ανάπλαση της ΔΕΘ. Ένα έργο 205 εκατομμυρίων ευρώ με Μητροπολιτικό Πάρκο 120 στρεμμάτων. Να πούμε πως το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Προεδρία της Κυβέρνησης και τα αρμόδια Υπουργεία, στοχεύοντας την ενίσχυση της Θεσσαλονίκης ως διεθνού συνεδριακού και εκθεσιακού προορισμού. Και βέβαια να πούμε πως προηγήθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης για την παραχώρηση 12 στρεμμάτων. Secret life. Να πούμε πως παράλληλα έγινε και μία έρευνα από την εταιρεία GPO στο Δήμο Θεσσαλονίκης και καταγράφουν συντριπτική αποδοχή του σχεδίου από την τοπική κοινωνία. Το 88,1 των πολιτών αξιολογεί θετικά τα βασικά χαρακτηριστικά της ανάπλασης, ενώ ξεχωρίζουν η ενίσχυση του πρασίνου με 92,1, η διατήρηση της ιστορικότητας του χώρου 92,2% και η κατασκευή των υπόγειων πάρκινγκ 91,7% συντριπτικά ποσοστά. Αυτά για όλους αυτούς που χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη θέλουν να φρενάρουν ό,τι καλό και ό,τι σημαντικό έργο που πρέπει και πάει να γίνει στην πόλη.

ξέρω τι γίνεται. Πολύ ανάπτυξη έχει πέσει. Πώς να το αντέξουμε, η αλήθεια είναι. Διαβάζω ότι με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης του Τάκη Θεοδωρικάκου, γιατί χθες είχαμε αυτή την κουβέντα. Χθες έπινα ένα ποτό εκεί δίπλα στη θάλασσα, στο Θέρος. Τι ωραία εκεί πέρα. Και αυτή την κουβέντα είχαμε. Το τεχνολογικό πάρκο τέταρτης γενιάς, το ΘΕΣ ΣΥΝΤΕΚ, εντάσσεται στο Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης 2026 μέχρι 2030, με συνολική δημόσια χρηματοδότηση 30 εκατομμύρια και βάλετε 30 εκατομμύρια 333.000 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Και αφορά την κατασκευή των βασικών υποδομών, των δικτύων και των πρώτων κτηριακών εγκαταστάσεων υποδοχής του Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου της τέταρτης γενιάς στο Δήμο Θερμαϊκού. Αυτό που το περιμέναμε πόσο καιρό και γίνεται, δεν το είδαμε ποτέ. Είδαμε μόνο κάτι μπαζώματα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι προχωράμε για υλοποίηση. Για να δούμε.

Γεια σου Δημήτρη Βουτυράκη, μου έστειλε τώρα τις μεταδόσεις της ημέρας. Σήμερα έχουμε τους επαναληπτικούς 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου, 9.30 ο Παναθηναϊκός με την ΠΑΞΗ. Προτιμούσα να είμαι στους ΠΑΞΟΥς, και τελικά σήμερα ο Άρης με τη Μόντζα, εκτός και Ατρόμητος με τον Άρη Λεμεσού. Έγκλητος ο ρεπόρτερ μας ο Δημήτρης Βουτυράκης. Καλησπέρα και στον Κώστα Γεωργιάδη. Περιμένει πώς και πώς το τραγούδι της εβδομάδας, θα έρθει σε λίγο. Γιατί μέχρι να πάμε στο πακετάκι έχω κάτι από τα παλιά. Τότε τι γινόταν, το έπαιζε αυτό στη Γρανίτα από βινήλιο. Απίστευτο. Η Finger και το Don't Tell Me How To Feel.

0: Don't tell me how to feel. Μην με ρωτήσετε τώρα πώς αισθάνομαι διαβάζοντας ότι είμαστε από τις πιο ακριβές χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην τιμή της βενζίνης. Εδώ που στις περισσότερες περιοχές στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Ενώ ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνεται κοντά στο 1,80. Διαφορά δηλαδή περίπου 20 λεπτών. Σιγά μη δεν ήμασταν κοντά στην πρωτιά. Μία και μισή. Πάμε για το πακετάκι και επανερχόμαστε με όλα αυτά που σας έχουμε μέχρι και το τέλος. Μόλις επανέλθουμε από τα διαφημιστικά μας, ετοιμαστείτε, θα δυναμώσετε και την ένταση από το δέκτη σας, γιατί θα ακούσετε το τραγούδι που σας προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα και το ακούτε μόνο εδώ.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν Λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και λάτε.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
8: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
7: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
8: πολύ καλή μουσική,
7: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
8: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
7: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
0: Είστε έτοιμοι και έτοιμες. Το κορίτσι μας εδώ, η Αλεξάνδρα, δεν είναι έτοιμη. Τι θα κάνει, πρέπει να το πω για να δυναμώσει. Δυναμώστε κι εσείς και απολαύστε.

Αυτό ήτανε. Καλό μεσημέρι σε εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας και έχετε έρθει στην παρέα μας. Ακούτε πάντα το Δημοτικό Ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης, FM 100.

Πόσο πολύ στεναχωριέμαι να ξέρετε όταν τέτοια τραγούδια χάνονται και περνάνε παρατήρητα, που είναι τραγουδάρες πραγματικά από τα παλιά. Και ένα πολύ ωραίο remix, Παπαδάτος και Γεωργιάδης. Κώστας, ο Κώστας.

0: Τι γίνεται στο τόπιο Hollywood, χαμός. Έβλεπα τις εικόνες στην Κοζάνη, δεν ξέρω αν τις είδατε. Όπου εφοδιασμένοι με ομπρέλες, δεκάδες αρνητές των νέων ταυτοτήτων δημιούργησαν ουρές έξω από αστυνομικό τμήμα εκεί στην Κοζάνη για να εκδώσουν διαβατήρια. Από πλέον οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές.
1: Περίμενα να έχει γίνει ότι δεν άλλαξε.
0: Έγινε ένας κακός χαμός εκεί με τις ομπρέλες τους για να ξεδευτούν από τον ήλιο. Να βγάλουν διαβατήρια. Δηλαδή, απίστευτο, πραγματικά εγώ δεν μπορώ να τους καταλάβω. Γιατί τονίζεται και σε αυτό που διαβάζω ότι τόσο τα διαβατήρια όσο και οι ταυτότητες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ασφαλείας. Και τώρα όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, δηλαδή εδώ ξέρουν και πώς αναπνέουμε από παντού, από χίλιες δυο πλευρές. Τώρα οι ταυτότητες, ας πούμε, είναι το πρόβλημα. Άλλοι ξενύχτησαν, διαβάζω εδώ όλο το βράδυ της Κυριακής προκειμένου να είναι στη σειρά. Νωρίς το πρωί της Δευτέρας και στο γραφείο της έκδοσης διαβατηρίων. Απίστευτα σκηνικά, πραγματικά απίστευτα. Και όμως ελληνικά.

όταν λέμε για απίστευτα και όμως ελληνικά, πώς να μην ασχοληθούμε με αυτόν τον απίστευτο τύπο και το απίστευτο περιστατικό που έγινε με έναν οδηγό μοτοσυκλέτας που αποφάσισε να παρκάρει μια θηριώδη μηχανή μεγάλου κυβισμού μία ανάσα από τη θάλασσα. Την πήγε την παρκάρα σου ο αθεόφοβος, δίπλα του κάτω από την ομπρέλα την έβαλε να προστατεύεται και από τον ήλιο. Αυτός ήταν στην ξαπλώστρα, κάτω από την ομπρέλα από αριστερά και από δεξιά η μηχανή του. Μια μηχανάρα μεγάλη, έτσι, μεγάλου κυβισμού όπως είπαμε. Απίστευτα και όμως ελληνικά. Αυτό το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από τη γνωστή σελίδα «Είμαι Ελληναράς και παρκάρω που γουστάρω». Μετά όμως, δεν ξέρω, πολύ γρήγορα κατέβηκε η ανάρτηση αυτή. Είναι από τα απίστευτα.

Πλησιάζουμε 2:15. Αυτή την ώρα η περιφερειακή έχει πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Μάλιστα εδώ μας βγάζει και ένα τύχημα. Δεν ξέρω αν κάποιος είναι εκεί κοντά και θέλει να μας ενημερώσει. 23 10 2 85 106. Υπάρχει πρόβλημα από το ύψος της Τούμπας περίπου μέχρι και τον κόβο του Επταπυργίου. Από εκεί και πέρα έχει κίνηση, αλλά δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Και όπως κανένα απολύτως πρόβλημα δεν υπάρχει και στο αντίθετο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά. Η Τσιμισκή έχει πολλή κίνηση σήμερα. Έχει αυξημένο όγκο οχημάτων από την αρχή της μέχρι περίπου και το ύψος της Αριστοτέλους. Ενώ να πούμε πως συνεχίζει και γίνεται μεγάλος δώρος με όλο αυτό, με την απαγόρευση που είχαμε από τον γιο του Χατζηδάκη προς τον Μανώλη Μητσιά. Συνεχίζει και γίνεται πολύ μεγάλος δώρος. Πήρε θέση και η Άννα Ιβίση και έγραψε: ο κόσμος δικαιώνει πάντα τα τραγούδια και τους ερμηνευτές τους.

Και βλέποντας εδώ στο πρώτο θέμα φωτογραφία τα κορίτσια μας, Βανδύ και Θεοδωρίδου, κάνανε ένα χιουμοριστικό βίντεο στη φωτογράφηση για την αφίσα της συνεργασίας τους. Ήταν γρήγορη, κράτησε λέει γύρω στις 7 ώρες και έγινε μαγικός χειμώνας η Βινατάσα. Και χθες αυτά σχολιάζαμε. Θα σας πω, έχω κι άλλα νέα. Φέτος το χειμώνα, το τι έχει να γίνει με τα σχήματα στην Αθήνα, ένας χαμός κανονικά, κανονικά χαμός. Πού θα πρωτοπάει ο κόσμος? Όλα τα μεγάλα ονόματα πραγματικά θα δώσουν τη δική τους μάχη για το ποιος θα πάει καλύτερα, ποιος θα κερδίσει τις εντυπώσεις, ποιο σχήμα θα μπορέσει να ανταπεξέλθει οικονομικά και πάει λέγοντας τα γνωστά. Τρομερός ο ανταγωνισμός. Επίσης κακός χαμός γίνεται από χθες με όλο αυτό για το αν παντρευτεί, αν χάρισε, αν έδωσε μονόπετρο ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Τουρατζίδης στην Ιουλία, την Καλυμάνη. Άλλο σύριαλ τώρα. Παντρεύεται το αγόρι μας. Αδελφικός μου φίλος ο Μιχάλης ο Τουρατζίδης. Στα πρώτα βήματα τον έτσι να τον βοηθήσω εγώ, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ. Και είμαστε και πάρα πολύ καλοί φίλοι και μιλήσαμε χθες. Άντε, σιγά σιγά. Μην βιάζεστε, όλα στην ώρα τους. Και νομίζω ότι το αξίζουν τα καλύτερα του Μιχάλη του Ρατζίδη. Μετά από όλα αυτά, τα διαβάσατε και εσείς λίγο έως πολύ, φαντάζομαι, και τα γνωρίζετε. Με όλα αυτά που υπέστη από τις προηγούμενες σχέσεις του με τις πρώην τραγουδίστρες κλπ. Μακάρι ο Θεός έτσι να το τα φέρει όλα καλά, γιατί το αξίζει, γιατί είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας.

0: έχουμε και τα θέματα μας εδώ με το τηλεφωνικό μας. Ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα πολύ.
0: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Δεν είμαστε καλά πολύ. Ας ξεκινήσω τα ευχάριστα. Μια φίλη μου πήγε στην παράστασή σας και πέρασε πάρα πολύ ωραία. Η Έλενα, το Πάζογλου, απλά ντρέπεται να βγει στον αέρα να μιλήσει. Θέλω να, για μισό λεπτάκι, να μιλήσω για τον Παντελή, τον 25χρονο πυροσβέστη.
0: Τον 25χρονο πυροσβέστη είναι αυτό το παιδί.
1: Πήρα το θάρρος επειδή η Μένη Σρήσιο και είμαστε κοντοχωριανοί, ήταν τερματοφύλακας στο Λάκωμα, στο Διγενή Λακώματος.
0: Μάλιστα.
1: Σπούδαζε ιστορικό αρχαιολογικό και έπαιζε μπάλα και έπαιρνε ένα συμβολικό ποσό για να συμπληρώσει τα έξοδα.
0: Απίστευτο πραγματικά. Τι να πούμε. Έχουμε στεναχωρηθεί τόσο μα τόσο πολύ. Δεν μπορείτε να, ειλικρινά δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κανένας, δεν θέλω πραγματικά καμία οικογένεια, κανένας να βιώσει αυτό τον πόνο, αυτή την οδύνη. Ένα παιδί να πάει εποχικώς, να κάνει τη δουλειά του, να συμπληρώσει τα έσοδά του και να φύγει έτσι με αυτόν τον τραγικό τρόπο από τη ζωή. Είναι αδιανόητο. Αδιανόητο. Δεν έχω λόγια, πραγματικά δεν έχω.
1: Πληγώνει ιδιαίτερα γιατί ο γιος μου ήταν ο δεύτερος θερματοφύλακας και περίμενε πώς και πώς να τελειώσει τις σπουδές του το παιδί και έλεγε άντε φίδε, λέει, θα φύγω όλοι και θα πάρεις εσύ τη θέση μου. Και ξέρεις τώρα πώς είναι, ξέρεις από μπάλο, ένας κοιτάζει να βγάλει το μάτι του άλλου, ο Παντελής ήταν ακριβώς αντίθετο. Και ήταν και νεαρός, είχαν μόνο 3 χρόνια διαφορά.
0: Απίστευτο, πραγματικά. Τι να πούμε, κουράγιο στους δικούς του, να είναι καλά οι άνθρωποι, να τον θυμούνται, πόσο καλά μπορεί να είναι κάποιος γονιός, κάποιος συγγενής όταν χάνει τον άνθρωπό του. Πραγματικά και ένα νέο παιδί, εξαιρετικό παιδί, τι να πούμε.
1: Όλο το Λάκωμα είναι συγκλονισμένο.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν μπορούσε να κάνω κάτι άλλο για τον Παντελή, το τελευταίο που μπορούσε να κάνω, το μόνο που μπορούσε να κάνω ήταν αυτό.
0: Και καλά κάνατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Και λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος, έρχεται ένα τραγούδι που είναι ό,τι πρέπει ακριβώς. Να το πω κι εγώ, γιατί χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή μία ανάσα. Μετά και από αυτή την τηλεφωνική παρέμβαση και από όλο αυτό πραγματικά που υφιστάμεθα με τον τραγικό χαμό των δύο αυτών συνανθρώπων μας, με το παιδί αυτό το 27χρονο που έφυγε έτσι όπως έφυγε. Αυτή είναι η ανάσα του Ρόνι Άιρον και μία ανάσα που πραγματικά αυτή τη στιγμή τη χρειαζόμαστε όσο τίποτε άλλο.
1: Και ένα ταξίδι που δεν έγινε ποτέ. Μια ιστορία που δεν γράφτηκε ποτέ. Ένα τραγούδι. Ένα φιλί.

ένα φιλί και θα στα δώσει.

Δύσκολη πραγματικά η σημερινή μέρα. Ας βαλευθώ στο χέρι του να πάνε όλα κατευχήν. Να σταματήσει και ο αέρας, να μπορεί να ελεγχθεί αυτή η φωτιά, αυτό το φοβερό μέτωπο εκεί στο Ρέθυμνο. Και έχουμε και άλλες πυρκαγιές, όπως διαβάζω απέναντι έχουμε και πυρκαγιά στο Πλωμάρι της Λέσβου. Αλλά έχει χωρίς ενεργό μέτωπο, αλλά έχει διάσπαρτες αιστείες. Καλή συνέχεια να έχετε. Αύριο πρώτα Θεός, λίγο μετά τη μία θα είμαστε εδώ. Να χαμογελάτε πάντα, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με καθυστερήσεις η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από τον κόμβο της Τριανδρίας και με ρεύμα προς δυτικά έχει σημειωθεί ένα τροχαίο ατύχημα εδώ και λίγη ώρα. Επομένως, οι καθυστερήσεις είναι από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου. Τα αυτοκίνητα πάνε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της Μαρτίου μέχρι την Νέα Ελβετία. Επίσης, πολλές καθυστερήσεις από την Μανώλη Ανδρώνικου μέχρι και το ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού. Υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις των αυτοκινήτων. Έχει πολλή κίνηση μπαίνοντας στη Τζιμισκή. Η Εγνατία επίσης έχει κίνηση. Το ρεύμα που οδηγεί από ανατολικά προς δυτικά, από το ύψος της Αριστοτέλους μέχρι περίπου και τον κόμβο του Βαρδάρη. Με μια αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, άνοιξε ο Πρωθυπουργός τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Απίθυνε έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή, καθώς οι συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην κινητικότητα στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η ελληνική δίπλα στην κυπριακή διπλωματία έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις. Βαρύ είναι το κλίμα στο πυροσβεστικό σώμα μετά την είδηση του θανάτου ενός ακόμη πυροσβέστη, ο λόγος για τον υποδιοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου Κωνσταντίνου Λεμοδότη. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης στο μεταξύ έγινε πριν από λίγο η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος, επιχειρώντας τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Το απόγευμα στις 5 στο Γερακάρι Αμαρίου θα τελεστεί και η κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στην ίδια επιχείρηση, του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη. Στον Εισαγγελέα Σύρου οδηγούνται σήμερα οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Χιτά της Πάρου. Στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών της πυρκαγιάς και της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και ο οδηγός απορριμματοφόρου. Στους συλληφθέντες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 8.437 ευρώ. Μάχες με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες μέχρι αυτή την ώρα στα πύρινα μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ρέθυμνο. Οι άνεμοι έχουν πολύ μεγάλη ένταση. Η έκταση της φωτιάς στο Ρέθυμνο είναι πολύ μεγάλη και οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν στενέρια μέσα να επιχειρήσουν. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων τίθεται σήμερα σε ισχύ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς με δίκτυα επικινδυνότητας 3. Το σχέδιο σύμβασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως στο πλαίσιο της δημιουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 στρεμμάτων ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Μία μεγάλη ιστορική αδικία αποκαθίσταται με τη μετονομασία του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου σε Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου. Η προσθήκη του τοπωνυμίου Ελευθέριος στην ισχύουσα ονομασία του Δήμου αποτελεί τη δικαίωση μεγάλης προσπάθειας που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024 και ικανοποιεί το αίτημα χιλιάδων συμπολιτών μας, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου. Λίγη αύριο η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό της 2025-2026. Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να πάρει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League κόντρα στην Δυναμό Κιέβου απόψε στην Τούμπα στις 9 παρατέταρτο. Ο Δικέφαλος πριν από μια εβδομάδα νίκησε εκτός έδρας τους Ουκρανούς με 3-2. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί η Βιταμίνη Π με την Παλμύρα Αρσλάνογλου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9.

0: 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
8: Εκατό στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
9: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.
10: Βιταμίνη P. Με την Παλμύρα.

Πραγματικά περνάνε οι ώρες και δεν έχεις έτσι, δεν έχετε κάτι αισιόδοξο, κάτι καλό για να πεις ότι θα πιαστούμε από αυτό, ρε παιδί μου. Γι' αυτό είναι πολύ πολύ λυπηρό. Αλλά παρόλα αυτά είμαστε εδώ για να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ανεβάσουμε τις δονήσεις μας. Ουλετέ και μάλα χαίρε. Πρέπει να ανεβάζουμε τις δονήσεις μας καθημερινά. Αυτό που γίνεται και αυτές οι επιθέσεις που δεχόμαστε από τις δυσάρεστες ειδήσεις είναι κάτι που πρέπει να το αλλάξουμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Καταρχάς για να μην έχουμε ξανά τέτοια πράγματα, να μην έχουμε απώλειες, να μην έχουμε καταστροφές, να μην. Και κατά δεύτερο να βάλουμε και ό,τι καλύτερο έχουμε μέσα μας αλλά και έξω μας, να το φορέσουμε και να βγούμε όμορφα και να αλλάξουμε όλη την ενέργεια και όλη τη διάθεση. Ουλετέ και μάλα χαίρε. Καλώς ανταμώσαμε και σήμερα. Εδώ θα είμαστε φυσικά έως και τις 4. Τα ακούσαμε λίγο νωρίτερα το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας από την Αλεξάνδρα Μαρτίδου, αλλά εγώ είμαι ο Χάρτης και δεν μπορώ να μην έρθω εδώ να σου πω τι γίνεται αρχικά στην περιφερειακή μας. Όπου έχουμε το γνωστό μποτιλιάρισμα στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά από την Τούμπα μέχρι την ανηφόρα του Σεϊξού μέχρι το Επταπύργιο. Ενώ στο αντίθετο ρεύμα, λίγο μετά το 424 μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης, μικρό είναι και το σημείο που έχουμε καθυστερήσεις εκεί, δεν θα έχουμε άλλα προβλήματα.

Είμαι ο Χάρτης και πηγαίνω στην Κωνσταντίνου Καραμαλή να σου πω ότι πριν από την Βούλγαρη ξεκινάει το μποτιλιάρισμα, μέχρι και την Μπότσαρη θα έχεις στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς το κέντρο. Στο αντίθετο ρεύμα, λίγο πριν την Μαρτίου ξεκινάει το μποτιλιάρισμα, μέχρι και τη Βούλγαρη επίσης έχουμε αυξημένο όγκο οχημάτων. Και σε λίγο έρχομαι να σου πω τι γίνεται στο κέντρο μας, που ξέρω ότι σίγουρα σε ενδιαφέρει.

Από την Μανώλη Ανδρώνικου και από τη Λεωφόρου Στρατόπεδο ύψους στις 3 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το ποδηλάρισμα για την Τζιμισκή και φτάνει μέχρι και την Παύλου Μελά, μέχρι εκεί θα μου ταλαιπωρηθείτε. Εθνικής Αμήνης από τη Μανουσογιαννάκη μέχρι την Τζιμισκή έχει καθυστερήσει, στο Φανάρι δηλαδή το μεγάλο. Αυτό θα το ξεπεράσουμε γρήγορα, δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Παλαιόπατρο Γερμανού μποτιλιαρισμένη και η Εθνική Εγνατία μας από πολύ νωρίς, από την αίθουσα τελετών του Απιθύτα ξεκινάει το μποτιλιάρισμα και καθ' όλη το μήκος για όσους έρχονται προς το Βαρδάρι μέχρι και τη Βενιζέλου θα μου είστε μποτιλιαρισμένοι. Το αντίθετο ρεύμα από τη Βενιζέλου ξεκινάνε οι καθυστερήσεις, όχι για πάρα πολλά μέτρα, με χαμηλές ταχύτητες είμαστε, υπάρχει όγκος οχημάτων που δεν θα δημιουργήσει όμως πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η συνέχεια της Τζιμισκή από την Παύλου Μελά και μετά διατηρεί όγκο οχημάτων χωρίς όμως να έχει ιδιαίτερα μεγάλο μποτιλιάρισμα. Ίωνος Δραγούμη και αυτή με αρκετές καθυστερήσεις. Ευτυχώς εδώ στα φανάρια των δικαστηρίων και της πλατείας Δημοκρατίας βλέπουμε ότι υπάρχουν μικρό καθυστερήσεις. Μίκη Θεοδωράκη ρολάρει πολύ καλά. Και νομίζω ότι μπορώ να ανακοινώσω επίσημα ότι ο τείχος έχει ανοίξει και σας περιμένει φυσικά. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να περάσετε έτσι από τον τοίχο Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες, ανταμώνουμε εκεί. Περάστε, αφήστε τα αποτυπώματά σας και να είστε σίγουροι ότι θα πάει πολύ πολύ καλά και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ανεβάσουμε τις δονήσεις και να φροντίσουμε να πάει πολύ καλά όπως και να έχει. Να και ένα ωραίο remix με το οποίο θα ξεκινήσουμε και έχουμε πολύ καιρό να τα ακούσουμε από Horse. Η Horse την έχουμε αγαπήσει στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη από το You Could Be Forgiven. Αυτή ήταν η δεύτερη της επιτυχία. Δεν είναι το remix, είναι το κανονικό. Το You Take the Speed of the Beat of My Heart. Έτσι, με ρυθμό θα ξεκινήσουμε, με ωραία διάθεση. Ελάτε να ανεβάσουμε τη ζωνήση μας, ελάτε να μεγαλώσουμε την παρέα της βιταμίνης και να πάμε παρέα έως και τις 4.

πραγματικά πολύ δύσκολη μέρα. Δεν μπορεί να βλέπεις να κυδεύονται νέοι άνθρωποι. Δεν μπορεί να βλέπεις να χάνουν άνθρωποι την ζωή τους στο καθήκον. Τους ανθρώπους αυτούς που πριν μερικά χρόνια με την άβρα τους κυνηγούσε η πολιτεία, γιατί δεν είχαν δεχτεί να κάνουν το εμβόλιο. Δεν τα ξεχνάμε όλα αυτά, φυσικά και δεν τα ξεχνάμε. Τους ανθρώπους αυτούς που μπαίνουν με συμβάσεις, με πενταετή προγράμματα και πάντα με κίνδυνο τη ζωή τους. Πραγματικά δεν ξέρεις τι να σχολιάσεις, τι να σκεφτείς σε τέτοιες στιγμές. Το μόνο που σκέφτεσαι είναι ότι τα μέσα τα οποία παρέχονται προφανώς και δεν είναι αρκετά. Αν θέλουμε να εξοπλίσουμε τη χώρα μας με κάτι, θα πρέπει να την εξοπλίσουμε με πολλά πυροσβεστικά μέσα. Όλα αυτά τα έτη το έχουμε καταλάβει και το βλέπουμε και το νιώθουμε στο πετσί μας. Χάνονται ζωές, χάνονται εκατομμύρια εκτάσεων, δασικών εκτάσεων, εκατομμύρια ζωντανοί οργανισμοί, εκατομμύρια στρεμμάτων χλωρίδας και πανίδας καταστρέφονται. Και εμείς κοιτάμε να φτιάξουμε την ασπίδα του Αχιλλέα, που πολύ καλός να γίνει, αλλά πρώτα πρέπει να φροντίσεις να υπάρχουν νοσοκομεία, να υπάρχουν σχολεία, να υπάρχουν άνθρωποι, να υπάρχουν πυροσβεστικά μέσα πολλά, να υπάρχουν πυροσβέστες και όχι εποχικοί. Και μη στεναχωριέσαι όσον αφορά την ασφάλεια της χώρας μας. Οι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Κατά συνέπεια, ρίξτε το βλέμμα σας στον εξοπλισμό της πυροσβεστικής μας υπηρεσίας, της υγείας, στην υγεία, εξοπλισμός και δημιουργία νοσοκομείων. Στελέχωση από ανθρώπους υγειονομικούς. Μετά να έρθουμε σε όλα αυτά που θέλετε για την ασπίδα του Αχιλλέα και όποια άλλη ασπίδα θέλετε να φτιάξουμε.

Ακούστε, ακούστε τι ωραία είδηση. Όχι πληροφορίες σας έχω και είναι κάτι για εσάς δηλαδή. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να τη δώσω τώρα την πληροφορία που έχω, έτσι ώστε να καθίσετε να σκεφτείτε και να αποφασίσετε τι θέλετε να κάνετε. Γιατί έχω στην διάθεσή μου, έχουν έρθει τώρα εδώ έτσι να στείλουν αγάπη μας και στην Αφροδίτη Αργυροπούλου που τα τρέχει αυτά. Τρεις προσκλήσεις για την Παρασκευή, για αύριο δηλαδή το βράδυ, για να πάτε στο Νεστόριο είναι αυτό. Στο φεστιβάλ, το 46ο φεστιβάλ Νεστορίου, όπου έχω τρεις για την Παρασκευή, τρεις για το Σάββατο και τρεις για την Κυριακή. Πράγμα που σημαίνει ότι άμα μου μαζευτείτε έτσι μια παρεούλα ωραία, θα σας τις δώσω όλες μαζί για να πάτε τρεις-τρεις και να απολαύσετε αυτό το υπέροχο πραγματικά φεστιβάλ, το River Party, ουσιαστικά το Νεστόριο River Party, το 46ο. Είναι έτσι με αρκετά pop, σε αρκετά pop διάθεση φέτος το 46ο Νεστόριο River Party. Οπότε τι θέλω να κάνετε, θέλω να το σκεφτείτε, να βρείτε και δύο φίλους ή δύο φίλες, ή να πάτε τρεις φίλοι ή τρεις φίλες, και θα πάρετε για αυτές τις μόνες προσκλήσεις που έχω εγώ, που είναι τρεις μόνες για την Παρασκευή, τρεις για το Σάββατο και τρεις για την Κυριακή, και να πάτε να περάσετε καλά, γιατί αυτό μας χρειάζεται και αυτό μας αξίζει. Είναι Πέμπτη, μέχρι αύριο οργανώνεστε και πηγαίνετε παρεούλα. Οπότε οργανωθείτε και όποιος αποφασίσει, εγώ είμαι εδώ, το 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να καλέσετε και να κερδίσετε αυτές τις προσκλήσεις ή να γράψετε και στον τοίχο αν θέλετε, να μου στείλετε μήνυμα στο Messenger όπου θέλετε, εσείς το επιλέγετε αυτό. Αλλά είναι μια πολύ πολύ ωραία ιδέα. Αν δεν έχετε κανονίσει και κάτι έτσι για το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ή μπορείτε Σάββατο και Κυριακή, ή μπορείτε μόνο Σάββατο, ελάτε εδώ, θα τα βρούμε και θα το οργανώσουμε όμορφα έτσι ώστε να περάσετε καλά με την παρέα σας. Είναι εξαιρετικό το συγκεκριμένο River Party. Πολλά έτη είναι που τρέχει και στηρίζεται και το στηρίζουμε και εμείς εδώ πάντα από τον FM 100.

Δυστυχώς κάποια τραγούδια σαν και αυτό έρχονται έτσι βαριά να ακουστούν. Ολοκληρώθηκε η κηδεία φυσικά το πρωί του 25χρονου πυροσβέστη. Έχουμε και την στις 5 ώρα ακολουθεί η κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη του 58χρονου. Δεν έχεις λόγια σε τέτοιες περιπτώσεις. Τι να πεις. Ο Παντελής Διαμαντάκης άφησε την τελευταία του πνοή. Τα ξέρουμε. Απλά μου λέτε γιατί να... Το ένα μεγάλο τεράστιο γιατί πάνω από τα κεφάλια μας. Έτσι στέκεται και το κοιτάμε και λες γιατί αυτοί οι άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους, γιατί σήμερα να θρηνούμε.

Στις 5 θα τελεστεί η κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη μας, 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη. Τα ξέρετε βέβαια ότι υπηρετούσε ως πυροσβέστης 5 ετούς υποχρέωσης. Τι να συζητήσεις τώρα και τι να πεις για αυτούς τους ανθρώπους. Τι να συζητήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους που ρίχνονται με τα σώματά τους στην μάχη της πυρόσβεσης, γιατί είδαμε και έναν άλλον πυροσβέστη τις προηγούμενες μέρες να έχει βγάλει το μπουφάν του και να ρίχνει μέχρι να έρθουν ενισχύσεις, να προσπαθεί να σβήσει με αυτό την φωτιά που είχε ανάψει μπροστά του. Και αυτούς τους ανθρώπους, τους πολλούς από αυτούς τους έχουμε εποχικούς, τους ρίχνουμε χωρίς δεύτερη σκέψη στη μάχη με τις φωτιές. Έχουμε νέα φωτιά στην Πάρο, έχουμε και 112 για την εκένωση της περιοχής Άσπρο Χωριό. Νέο πυρηνικό μέτωπο στον ασώματο του Ρεθύμνου, 112 και εκεί για εκένωση τριών περιοχών. Η σκέψη μας και οι ευχές μας για να κλείσει όλο αυτό πολύ πολύ σύντομα είναι με την Κρήτη, και είναι και στην Κρήτη, είναι και στην Πάρο, είναι και σε όλες τις περιοχές και στη Λίμνο, όπου οι φωτιές ξεπηδούν έτσι, σαν και εγώ δεν ξέρω τι. Αλλά εμείς κοιτάμε να αγοράσουμε πολεμικό εξοπλισμό, όπου βέβαια έχουμε φροντίσει άλλον εξοπλισμό να τον έχουμε στείλει στην Ουκρανία. Και δεν πειράζει, όλα τα άλλα θα γίνουν από μόνα τους. Εξάλλου δεν λέμε εμείς δεν είμαστε που λέμε ότι η γη αναγεννάται και κάνει. Να ορίστε λοιπόν, αυτό περιμένουν να αναγεννηθεί. Γίνει στεναχωριέστε, θα ξαναγίνουν.

0: βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
0: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
1: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις. 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
9: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
0: Βιταμίνη B.
1: Μόνο.

Πριν 42 έτη κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι από τον Dennis Edwards, το 1984 δηλαδή. Και έτσι το ακούσε ξανά σήμερα και λες τι ωραίο τραγούδι και τι ωραίες μουσικές ακούγαμε. Εσείς είστε παιδιά πυρηνικής οικογένειας ή είστε τίποτα δευτερότριτη, ας πούμε? Γιατί έχουμε εδώ και όρους. Εγώ είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας, μας είπε η υπουργός. Ύστερα από τις δηλώσεις που έκανε και αφού ακούστηκαν και σχολιάστηκε πάρα πολύ, γιατί σχολιάστηκε έντονα και δικαίως με τις δηλώσεις αυτές που έκανε η

0: και...
1: Προβληματίζεσαι κάποιες στιγμές, όχι κάποιες. Πολλές φορές έχουμε προβληματιστεί το τελευταίο καιρό. Όπως εγώ χθες καθόμουν, ας πούμε, έτσι στο σπίτι και έλεγα 151 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ούτε ένας δεν αντιτάχθηκε σε αυτό που ψηφίστηκε για τους αρχαιολογικούς χώρους, την ιδιωτικοποίηση των χώρων αυτών, και ουσιαστικά μας λένε ότι όλο αυτό ισχύει για τα κηλικεία, για τις τουαλέτες, για την αξιοποίηση δηλαδή αυτών των χώρων. Βεβαίως δεν μας είχαν πει ότι έτσι, από τη διαχείριση που πάει από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου πάει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Δεν ιδιωτικοποιούν τα μνημεία, μας είπανε. Φυσικά δεν μπορούν να το κάνουν αυτό γιατί υπάρχει ο αρχαιολογικός νόμος. Αλλά παραδίδεται όλη η εταιρική δομή, οι σημαντικότεροι μηχανισμοί της οικονομικής εκμετάλλευσης των μνημείων και της προβολής, αλλά και της πρόσβασης και της δημόσιας προβολής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε μια ιδιωτική εταιρεία. Και έτσι, για να καταλάβετε τι εννοώ, θα πούμε λίγο αναλυτικά, γιατί πολλοί ακόμη δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει, γιατί κάποιοι ακούν τη μισή είδηση, κάποιοι μεταφέρουν την άλλη μισή είδηση. Τα ηλεκτρονικά εισιτήρια και τα συστήματα πρόσβασης στους χώρους περνάνε στην εταιρεία, όπως και τα υπόλοιπα που θα σας πω. Τα πολιτήρια, τα ηλεκτρονικά καταστήματα, τα αντίγραφα και τα προϊόντα που εμπνέονται από τα μνημεία αναλαμβάνουν τη σήμανση, την εταιρική ταυτότητα και την ψηφιακή προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αναλαμβάνουν την αξιοποίηση, εκμίσθωση και παραχώρηση ακινήτων, την οργάνωση εκδηλώσεων, ακόμη και γαστρονομικών δράσεων μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία, τη διαμόρφωση προτάσεων για τις τιμές των εισιτηρίων και τη δημιουργία συνδυαστικών πακέτων με υπηρεσίες τρίτων, τις συνεργασίες με ιδιωτικές εταιρείες και εμπορικά δίκτυα, καθώς και την ανάθεση έργων σε εξωτερικούς συνεργάτες. Όλα αυτά ψηφίστηκαν και λες, ούτε ένας βουλευτής δεν αντιτάχθηκε του κυβερνώντος κόμματος. Σας έχω πει επανειλημμένως ότι δεν είμαι ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με το ΠΑΣΟΚ, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με το ΚΚΕ, ούτε με κανέναν. Απλά βλέπουμε τα γεγονότα όσα έχουν και σαν Έλληνες αντιδράμε και συζητάμε πάνω σε αυτά. Και αναρωτιέσαι λοιπόν, ακόμη και για τους Θεσσαλονικείς βουλευτές αναρωτιέμαι και λέω, κανένας δεν αντιτάχθη, κανένας δεν σηκώθη να σηκώσει το ανάστημά του και να πει «Όχι ρε παιδιά, αυτά δεν πρέπει να τα δώσουμε». 151 άνθρωποι ψήφισαν αυτό που ζητήθηκε από την Υπουργό Πολιτισμού. Με τέτοιες κινήσεις ντρέπομαι να το πω κιόλας. Θα λέω το όνομά της, από τη Λίνα Μενδώνη. Και φυσικά τον Πρωθυπουργό, έτσι.

Είσαι υπουργός κοινωνικής συνοχής και οικογένειας. Και λες ότι να, στην Ελλάδα ας πούμε η οικογένεια δεν έχει το μέλλον που θα αναμέναμε. Δεν θα το έχει αυτό το μέλλον. Και λες, είστε σίγουρα υπουργός συνοχής και κοινωνικής συνοχής και οικογένειας. Πραγματικά δεν ξέρεις τι να γίνεις καθημερινά και τι να πεις καθημερινά. Ακούμε έτσι και μια κάτι καινούριο, μια ωραία δήλωση που έρχεται έτσι να γράψει και αυτή μέσα μας και να επιβεβαιωνόμαστε καθημερινά και να λέμε ότι ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να έρχονται μπροστά μας και να μας τα λένε όλα αυτά, γιατί ο καθένας, είπαμε, πρέπει να παίρνει τη θέση του. Πρέπει να τοποθετείται για να ξέρουμε πού ανήκει. Γι' αυτό έβαλα και έτσι IGI, What a Beautiful World από Donald Fagen, για να μαλακώσει λίγο το μέσα μας. Υπενθυμίζω ότι έχουμε 3 μονές προσκλήσεις για Παρασκευή, 3 για Σάββατο και 3 για Κυριακή για το 46ο Νεστόριο River Party. Εάν λοιπόν κάποιος με την παρέα του θα ήθελε να πάει και να απολαύσει τις εκδηλώσεις που θα γίνουν εκεί, έχω αυτές τις 3 μονές, οπότε μια παρέα 3 ατόμων νομίζω ότι είναι ιδανική για να απολαύσει αυτό το τριήμερο, το οποίο θα είναι πολύ ωραίο, είναι πάντα ωραία στο River Party του Νεστορίου. Πράγμα που σημαίνει το 23 12 85 106, είναι στη διάθεσή σας εάν το αποφασίσετε.

Να αφήσουμε για λίγο στην άκρη αυτά που μας απασχολούν και να πάμε σε μια είδηση που μπορεί να μην προβληθεί από τα συστημικά μέσα. Οπότε πάμε στην 15χρονη Δανάη Τσέλεμπη από την Καβάλα, η οποία ολοκλήρωσε έναν άθλο, κατέκτησε την τέταρτη θέση παγκοσμίως στο διαγωνισμό Microsoft Office Specialists και συγκεκριμένα στην κατηγορία PowerPoint 365. Αντιλαμβάνεστε γιατί μυαλά μιλάμε, τα ελληνικά μυαλά που φεύγουν στο εξωτερικό για τους διαγωνισμούς. Για πολύ λίγο δεν ανέβηκε στο βάθρο η μαθητρία της τρίτης τάξης του Δευτέρου Γυμνασίου Καβάλας, η Δανάη λοιπόν. Ήτανε και μία από τις μικρότερες ηλικιακά συμμετέχουσες του φετινού παγκόσμιου πρωταθλήματος. Θα της δώσουμε θερμά συγχαρητήρια και σε αυτήν και στους γονείς της. Ταξίδευσε μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες για να διεκδικήσει την πρωτιά σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Κατέκτησε την τέταρτη θέση και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό, να συνεχίσει την προσπάθειά της. Και φυσικά πάντα έτσι, οι γονείς να είναι καλά για να μπορούν να στηρίζουν αυτές τις δράσεις της. Και σε λίγο θα πάμε και σε δελτίο ειδήσεων, όπου θα έρθει εδώ η Σοφία Ξανθοπούλου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά έτσι θα περάσουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας βιταμίνης. Σας θέλω εδώ στις 4 να περάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα.

0: Η Σοφία Ξανθοπούλου. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, προκαλώντας την εκένωση 4 περιοχών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στη 1:15 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα. Φωτιά στην Παλαιόπολη Άνδρου. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Παλαιόπολης να εκενώσουν προς Μπατσί. Η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στις 2:31 το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Παλαιόπολης για να εκενώσουν την περιοχή. Νέα αναζωπήρωση της φωτιάς στην Πάρο με καπνούς να υψώνονται πάνω από το χωριό Αγκεριά. Στους Αγίους Θεοδόρους, στις 2:13, στάλθηκε μήνυμα για εκένωση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Άσπρου Χωριού, καλώντας τον κόσμο να απομακρυνθεί προς Δριό. Με μία αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, άνοιξε ο Πρωθυπουργός τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Απίφθηνε έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή, καθώς οι συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Η κυβέρνηση μιλά για τιμή, αλλά αντιμετωπίζει τους πυροσβέστες ως αναλώσιμους, αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι αποφεύγει να αναλάβει τις ευθύνες της για τις ελλείψεις στην πυροπροστασία και την πρόληψη των πυρκαγιών. Το ΠΑΣΟ κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας. Συζητείται αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για άρθρο του νομοσχεδίου σχετικά με την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Για θλιβερή μικροκομματική προσέγγιση έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση της Υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής περί συμπερίληψης. Δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος έχει μαμά, μπαμπά και 3 παιδιά, ήταν η δήλωσή της που προκάλεσε αντιδράσεις στα social media. Οι δηλώσεις της αποτελούν την επιτομή της woke agenda, τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς. Τρικυμία εν κρανίο. Μένει να βγει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και να πει ότι δεν υπάρχει άμυνα, έγραψε ο κύριος Νατσιός, ενώ από την Ελληνική Λύση σχολίασαν ότι η Νέα Δημοκρατία γίνεται σημειτικό πασόκ που υποστηρίζει φανατικά τη woke agenda. Για το νέο επεισόδιο που είχε στη Βουλή με τον Δημήτρη Κυριαζίδη, τοποθετήθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντας αμετανόητο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Όλα τα κόμματα έχουν καταδικάσει τη στάση του Κυριαζίδη, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, σχολίασε μιλώντας στο Open. Το σχέδιο σύμβασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων στο χώρο της ΔΕΘ, στο πλαίσιο της δημιουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 στρεμμάτων, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Μία μεγάλη ιστορική αδικία αποκαθίσταται με τη μετονομοσία του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου σε Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου. Η προσθήκη του τοπωνυμίου Ελευθέριο στην ισχύουσα ονομασία του Δήμου αποτελεί τη δικαίωση της μεγάλης προσπάθειας που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024 και ικανοποιεί το αίτημα χιλιάδων συμπολιτών μας, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου. Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να πάρει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League κόντρα στην Δυναμό Κιέβου απόψε στην Τούμπα. Ο Δικέφαλος πριν από μία εβδομάδα νίκησε με 3-2 εκτός έδρας στους Ουκρανούς. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 9:15 το βράδυ. Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας της Βρετανίας εκτίμησε σε 2.877 τον αριθμό των θανάτων που συνδέονται με τα κύματα καύσωνα που έπληξαν τον Μάιο και τον Ιούνιο την Αγγλία, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 4.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
3: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής.

0: 1 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκήνα σας και λάτε.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μίδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
5: Βιταμίνη P. Με την Παλμύρα.

Και κάπως έτσι μπήκαμε και στη δεύτερη μας ώρα, μετά από όλα τα νεότερα που ακούσαμε από τη Σοφία Εξανδοπούλου. Θα ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης μας, να δω κι εγώ πώς είστε και τι κάνετε, γιατί έχει αλλάξει η εικόνα. Έχουμε αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή μας, από τα στα γνωστά όμως σημεία, δηλαδή από τα δυτικά, όπως έχετε από την Ευκαρπία, από το γνωστό σούπερ μάρκετ μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης είναι το μποτιλιάρισμα. Στο αντίθετο ρεύμα είναι από το ύψος της Τούμπας μέχρι και το Επταπύργιο περίπου. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή αλλάζει διαρκώς εικόνα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή φάση, όπου μπορείτε να τη διασχίσετε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ωραία, βλέπω και το Φίνικα, το βλέπω να κινείται και να ρολάρει πολύ καλά. Η Εγνατία διατηρεί καλή εικόνα, αλλά έχουμε. Η Άνοπολη είναι κούκλα, θα πω. Πέρα από την. Η Κασάνδρα, κάποιες μικροκαθυστερήσεις έχει στεφανάρια, αλλά όχι κάτι το ανησυχητικό. Η Εγνατία λοιπόν, για αυτούς που έρχονται προς το Βαρδάρι, προς την Πλατεία Δημοκρατίας, έτσι στα φανάρια τα τελευταία έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Γενικώς είναι με καλή ροή. Υπάρχει ροή, υπάρχει όγκος οχημάτων, αλλά υπάρχει και ροή. Η Τσιμισκή τώρα. Η Τσιμισκή λίγο ελαφρώς άλλαξε η εικόνα του μας στην Μανώλη Ανδρώνικο, όπου τα τελευταία μέτρα της Μανώλη Ανδρώνικο, θα πείτε πόσο μεγάλη είναι. Εντάξει, στη μισή διαδρομή της έχει το μποτιλιάρισμα. Η 3η Σεπτεμβρίου στο ρεύμα ανόδου είναι μποτιλιαρισμένο μέχρι την Αγίου Δημητρίου. Η Λεωφόρος Στρατού από την 3η Σεπτεμβρίου είναι μποτιλιαρισμένη μέχρι και την Αγγελάκη. Μπαίνουμε στην Τσιμισκή, όπου μπαίνουμε με χαμηλές ταχύτητες και με όγκο οχημάτων, ο οποίος κρατάει καλά μέχρι και την Παλαιών Πατρών Γερμανού. Ενώ η Λεωφόρος Νίκης έχει πολύ μεγάλο όγκο οχημάτων από την Πλατεία Αριστοτέλους και μέχρι τον Λευκό Πύργο. Η Μίκη Θεοδωράκη διατηρεί μια καλή εικόνα και θα αφήσω τους δρόμους και θα πιάσω τον τοίχο. Λοιπόν, θα πάω στον τοίχο μας εκεί στο Facebook, όπου ανταμώνουμε έτσι καθημερινά. Πάντα ελληνικά, έτσι επιμένουμε και σήμερα ελληνικά. Η Μαριάννα Ινατσίκου είναι στη βαρέα μας, ο Παντελής με το κέντρο πολλά πολλά φιλιά, η Νίκη με το Θάνο, το Μάριο και το Χρήστο, πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Η Ελένη μας είναι εδώ, η Αρεζίνα από τη Λέρο, ο Μιχάλης και όλη η οικογένεια Γουρλά και στην Κο, να στείλουμε την αγάπη μας. Ο Γιάννης και η Ελένη της καρδιάς μας, η Χάιδο είναι εδώ, η Έλενα και ο Μπάβης από την Καλαμαριά. Ας μην είναι στην Καλαμαριά, εμείς εκεί θα στέλνουμε την αγάπη μας και όπου και αλλού κι αν είναι, παντού μας έχετε μαζί σας, το ξέρουμε. Πολλά πολλά φιλιά στην Αλεξάνδρα μας, στην Αθήνα, στο Γιάννη το Ροκ, στην Έλα τη Λεμονίδου, στην Ελισάβετ, στον Αντώνη και σε όλη την οικογένεια εκεί στην Τρίγλια, στη Σοφία μας στη Βέρεια, στην Ευγενία μας στη Βέρεια, αγαπημένος Δάκη Στεφανίδης, η Ευγενία μας στο κέντρο είναι εδώ, πολλά φιλιά, στη Γιούλη μας, στο Νότι, πολλά πολλά φιλιά, στον αγαπημένο Άγγελο Κολοκοτρώνη, στην Άννα και τη Φανή μας, πολλά πολλά φιλιά, στη Μυρτό μας, αλλά και στην υπεραγάπη μας, έτσι για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε. Και βέβαια εδώ σας θέλω, υπενθυμίζω ότι έχω 3 μονές προσκλήσεις για αύριο βράδυ Παρασκευή, 3 μονές για το Σάββατο και 3 μονές για την Κυριακή, για κάποιον που θα ήθελε με την παρέα του να πάει στο 46ο Νεστόριο Πάρτι, να περάσει πολύ πολύ καλά. Εάν το αποφασίσετε, εδώ είμαι για να δώσουμε σε έναν και όλα στις 3 για να περάσετε παρέα, παρέουλα να πάτε και να περάσετε καταπληκτικά. Ξεκινάμε με Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. Καλά, αν θέλει κάποιος για μία μέρα, θα πάρει για μία μέρα, έτσι δεν είναι υποχρεωτικό. Αλλά ναι, γιατί όχι να συγκεντρωθείτε και να πάτε να περάσετε πολύ πολύ καλά με τους φίλους σας στο 46ο Νεστόριο Πάρτι, ξαναλέω. Εάν κάποιος επιθυμεί, εδώ είμαι, 23 10 2 85 106.

Ενισχύει τη θωράκιση της χώρας απέναντι στην κλιματική κρίση, διαβάζω τίτλο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλώθηκε αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο, που έγινε φωτιά στην Τανάγρα, θα σας πω εγώ. Βιωτίας, άμεση κινητοποίηση χαμένων αέριων μέσων. Και φυσικά να πούμε ότι το πρώτο καναντέρι που αναμένουμε, έτσι, με πρωτοβουλία βέβαια της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ξαναμπούν έτσι στην παραγωγή, είναι το 2028 αναμένεται. Δηλαδή περιμένετε με ένα καναντέρ το 2028 να λύσουμε τα προβλήματά μας. Αυτό καταλαβαίνω. Φωτιά στην Τανάγρα λοιπόν. 51 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 14 οχήματα έχουν πέσει στην φωτιά με την μάχη, στη μάχη με τη φωτιά. Και αεροπυροσβεσία, έχουν διτεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη στην περιοχή. Και έχουμε και νέα αναζωπήρωση στην Πάρο. Πριν από 10 λεπτά βγήκε αυτή η είδηση. Πυρκαγιά στην Άνδρο. Και λόγω των αέριδων των ισχυρών ανέμων στην Άνδρο, να σας πω ότι πλοίο που έφυγε από τη Ραφίνα επέστρεψε σε αυτό γιατί δεν μπόρεσε να δέσει. Τι άλλο να πούμε.

Να καλωσορίσουμε και τον Αστερίον στην παρέα μας. Η Έλενα συζητάει να χορέψουμε. Γεια σου βρε Γιώργο μου, εγώ ανεβάζω έτσι τους ιερούς τόπους των προγόνων μας. Εσύ μας έχεις από τις παραλίες με τις ωραίες φωτογραφίες. Στιγμή μου πολλά πολλά φιλιά και σε όλους σας. Λέγαμε χθες, θα τα πούμε και πάλι σήμερα, γιατί διαβάζω αυτούς τους τίτλους. Και τι λέει ο τίτλος? Μεγάλες ουρές και στη Θεσσαλονίκη από αρνητές ταυτοτήτων για να εκδώσουν διαβατήρια. Είχαμε κάποτε τους αρνητές εμβολίων όπως τους χαρακτήριζαν. Τώρα έχουμε τους αρνητές διαβατήριων όπως πάλι τους χαρακτηρίζουν. Είναι αυτό που λέω, ότι φροντίζουν κάποιοι έτσι ώστε να γίνει το διαχωρισμό. Μου κάνει εντύπωση που το βλέπω και σε τείχους συναδέλφων έτσι και να κοροϊδεύουν και να λένε «Α, πάνε τώρα να πάρουν διαβατήριο και κάνουν ουρές και ταλαιπωρούνται». Είναι η απόφαση του καθενός να αποφασίσει πώς να πάρει μια θέση για το πώς θέλει να συνεχίσει τη ζωή του. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα, δεν έχω κανένα δικαίωμα, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να κρίνουμε και να κριτικάρουμε το τι κάνει ο καθένας. Ειδικά όταν πρόκειται για τόσο σοβαρά θέματα που είδαμε πώς εξελίχθηκε το θέμα με τα εμβόλια. Και τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό, ορίστε, αρνητής ταυτοτήτων έχει γίνει. Δηλαδή όταν κάποιος δεν θέλει να συμφωνήσει και δεν συμφωνεί με αυτό που γίνεται και θέλει να διατηρήσει, ας πούμε, και όταν γίνεται η ερώτηση ότι ναι, θα πάρεις τη νέα σου ταυτότητα, η οποία... Πείτε μου εσείς για ποιον λόγο να έχει ημερομηνία λήξη στα 10 έτη. Οι προηγούμενοι και αυτοί που έχουμε, κάποιοι που έχουμε κρατήσει τις παλιές μας ταυτότητες, δεν έχει λήξη. Είναι επίσημο έγγραφο. Μου είπε ένας φίλος μου, λέει, να λέει, αλλάζουν τα βιομετρικά μας στοιχεία και δεν θα αναγνωριζόμαστε. Λέω σοβαρά. Όταν μας φέρνουν οι φίλοι μας, οι γνωστοί μας, οι συγγενείς μας, φωτογραφίες από τα παιδικά τους χρόνια, από τον υπηαγωγείο, από το δημοτικό, που είναι εκείνες οι φωτογραφίες που βγάζαμε, ξέρετε, με τη δασκάλα μας ή το δάσκαλό μας στον υπηαγωγείο και στο σχολείο και στο δημοτικό. Όταν κάθεσαι και εστιάσεις, λες, α, εδώ δεν είσαι εσύ, να το, σε βρήκα. Και αναγνωρίζεις κάποιον 50 έτη μετά, 40 έτη μετά, και δεν θα τον αναγνωρίζεις δηλαδή μετά από 10 έτη που θα περάσουν. Για ποιον λόγο, ας πούμε, η δική μου ερώτηση είναι η άλλη, ότι τι είναι αυτή η λήξη? Λήγεις εσύ σαν άνθρωπος, σαν προσωπικότητα, σαν αλλά θα αλλάξεις σαν άνθρωπος? Τέλος πάντων, ο καθένας μπορεί να ακολουθήσει και να κάνει αυτό που θεωρεί σωστό και καλύτερο και πολύ καλά κάνει, αλλά δεν μπορείς να κρίνεις και να τον να σχολιάζεις και να τον χαρακτηρίζεις αρνητή κάποιον επειδή εσύ θέλεις να κάνεις αυτό. Είναι ξεκαθαρά τα πράγματα, έτσι. Εσύ θέλεις, ο άλλος δεν θέλει. Δεν μπορούν να χαλάνε φιλίες, δεν μπορούν να χαλάνε σχέσεις για όλα αυτά. Είχε γίνει ένας διαχωρισμός πριν. Δεν πρέπει να μπαίνουμε στο τρυπάκι του διαχωρισμού που πάρα μα πάρα πολύ καλά μας το φέρνουν έτσι μπροστά μας και μας το κάνουν. Μας το προωθούν, μας βάζουν αυτό το μικρόβιο του διαχωρισμού. Να αποφεύγουμε όλο αυτό. Είμαστε άνθρωποι. Έχεις φίλους, έχεις συγγενείς, είναι άνθρωποι με τους οποίους κάνεις παρέα, που η μισή μπορεί να είναι σαν και σένα, η άλλη μισή όχι, ή ένας μπορεί να είναι διαφορετικός. Μην μπαίνουμε στο τρυπάκι του διαχωρισμού, μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και κυρίως με σχολιασμούς και δημόσιους σχολιασμούς και τίτλους και χαρακτηρισμούς που και αυτοί γράφουν μέσα μας.

Έτσι λοιπόν, μείνετε δυνατοί στις θέσεις σας, στις απόψεις σας και μην αφήνετε κανέναν να σας επηρεάζει, ούτε να σας λέει αρνητές και να σας χαρακτηρίζει. Ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του τι είναι καλύτερο και αυτό θα ακολουθήσει. Εμείς σε λίγο θα πάμε στο τελευταίο διαμυστικό διάλειμμα της σημερινής μας συνάντησης και αμέσως μετά θα έρθουμε για την τελική ευθεία, οπότε εδώ θα είμαι και τις 4, το 23-12-85 στη διάθεσή σας, όπως και ο τείχος μας στο Facebook Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες, ανταμώνουμε εκεί.

0: ακούγεται δυνατά.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Φλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
0: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Βουτιά στις νότες. FM 100.
8: Βιταμίνη P.

Να και δεκαετία του 90 με τον Errol Brown, την φωνή των Hot Chocolate, Emily, από το 1993. Λοιπόν, μπήκαμε στην τελική ευθεία και να πω ότι έτσι, μια απίστευτη είδηση. Ήρθε ο Μπεν Άφλεκ, ο γνωστός ηθοποιός, αποφάσισε να πάει στο παιχνίδι Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυρίουχος, στο αντίστοιχο της Αμερικής, το έχουμε και εδώ στην Ελλάδα. Και κατάφερε και κέρδισε $1,000,000. Θα πούμε όλοι βέβαια και θα σκεφτούμε ότι εντάξει στημένο, εντάξει αυτό, εντάξει έτσι. Θα υπενθυμίσω ότι ο Μπεν Άφλεκ θεωρείται από τους πολύ πολύ έξυπνους άνδρες. Έχει καταγραφεί το IQ του στα 145, που είναι αρκετά υψηλός βαθμός. Πολύ, πολύ ιδιαίτερο, πολύ, πολύ περίεργο. Συνέβη ή δεν συνέβη. Πάντως έχει καταμετρημένο IQ 145. Και με έχει και σαν δίδυμο το, έχει το Matt Damon, που είναι ένα δίδυμο διανοιών, έτσι έχουν χαρακτηριστεί. Στο παιχνίδι δεν ήταν με τον Matt Damon. Ήταν μαζί με τον Jamie Dink. Έτσι προσπάθησαν να κερδίσουν ένα μεγάλο ποσό για φιλανθρωπικό σκοπό. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ήταν αισθημένα κάποια πράγματα. Πάντως στην τελευταία ερώτηση, η αλήθεια είναι ότι βοήθησε με την απάντησή του και ο παρουσιαστής, ο οποίος είπε ότι θα επέλεγε αυτή την απάντηση. Και αυτήν επέλεξαν και πήγαν σε 1,000,000. Απίστευτο και όμως αληθινό. Παρ' όλα αυτά συνέβη, δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι αληθινό. Κάπως έτσι μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να δω λίγο που είστε και τι κάνετε κι εσείς. Εντάξει, έχουμε μποντιλιαρισμένη φουλ την Λεωφορονίκη από το λιμάνι μέχρι και το Λευκό Πύργο. Η Τσιμισκή έχει μια καλύτερη εικόνα, όπως και η Εγνατία. Στην περιφερειακή μας έχουμε αυξημένη κίνηση και χαμηλές ταχύτητες μετά το τούνελ από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και το Επταπύργιο. Ενώ στο αντίθετο ρεύμα από την Ευκαρπία, έτσι από το γνωστό σούπερ μάρκετ και λίγο πριν ξεκινάει το μποντιλιάρισμα και φτάνει μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης. Η Ανοπόλη διατηρεί μια πολύ καλή εικόνα. Μίκη Θεοδωράκη το ίδιο και η Κωνσταντίνου Καραμαλή διατηρεί όγκο οχημάτων, κυρίως για αυτούς που έχουν μέτωπο προς το κέντρο από την Βούλγαρη και λίγο πριν από τα φανάρια της Βούλγαρη μέχρι και την Μαρτίου. Ο τείχος στο Facebook πάντα στη διάθεσή σας. Ακόμα και οι προσκλήσεις για τον Εστόριο για αύριο το βράδυ, μεθαύριο και παραμεθαύριο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τρεις μονές έχω εδώ. Εάν θέλει κάποιος, αποφασίσει ότι θα μπορέσει να πάει μέχρι εκεί και να απολαύσει με την παρέα του αυτές τις εκδηλώσεις που θα έχουμε στο 46ο Εστόριο River Party. Εδώ είμαι για να τις παραλάβει και να τις κερδίσει. 23 10 2 85 106.

Έτσι βρε Λένα μου, τα καταφέραμε να χορέψουμε και σήμερα έτσι λίγο, να κουνηθούμε, να νιώσουμε ζωντανοί, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Και δεν θα σταματήσω τώρα, τώρα που ξεκινήσαμε θα δώσω λίγο ακόμα έτσι μέχρι να καλέσουν οι γείτονες την αστυνομία. Μπα, δεν θα καλέσουν τέτοια ώρα, βιταμίνη πι ακούτε, είναι όλα. Όπα, όπα, όπα, γιατί έφυγες εσύ βρε πουλάκι μου από την σειρά εδώ, εσένα ήθελα να ακούσουμε, που είναι και αγαπημένο μας.

Πολλά πολλά φιλιά θα στείλουμε στο Θωμάκο μας. Στη Γεωργία. Δεν ξέρω αν ξεχνάω και κανένα για να δω. Κρίνιο μας πέρασε από εδώ, πολλά πολλά φιλιά στην Κρίνιο Νικολάου, Μαρία Δήμητρα, Ηλία μας, στη Λέρο πήγαμε, στην Αρεζίνα, πήγαμε να πάμε, αλλά δεν πήγαμε. Ο Κωνσταντίνος είναι εδώ, ο Περικλής, πολλά φιλιά.

Ανάκληση λοιπόν συγκεκριμένης παρτίδας φαρμάκου που χορηγείται για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων της κλήρησης κατά πλάκα. Σε αυτήν την ανάκληση προχώρησε ο οργανισμός, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ο ΕΟΦ, λόγω προβλήματος που εντοπίστηκε κατά τη διαδικασία παραγωγής. Εθελοντικά ξεκίνησε η διαδικασία ανάκλησης από την παρασκευάστρια εταιρεία. Το ΕΦ επισημαίνει ότι τα σχετικά περαστατικά που αφορούν τη διαδικασία ανάκλησης θα πρέπει να διατηρηθούν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών και να είναι διαθέσιμα προς έλεγχο εφόσον ζητηθούν από τον οργανισμό. Προσοχή λοιπόν, ενημερωθείτε για να ξέρετε για ποιο φάρμακο πρόκειται αν σας ενδιαφέρει.

Αγαπημένος Freddie Mercury, αυτή η φωνή πραγματικά ξεπέραστη. Αγαπημένη και η δεκαετία του 80, επιστρέφουμε σε αυτήν. Jimmy Steinman, πολύ σπουδαίος παραγωγός, και αν δεν έχει χαρίσει τραγούδια και επιτυχίες, εδώ το οικειοποιήθηκε. Σου λέει, γιατί να το δώσω, να το πω εγώ αυτό. Rock and roll dreams come through. Πολλά φιλιά στο μαράκι μας, ζεστήλαμε και στον Ίδι.

Να, αυτά όνειρα που γίνονται πραγματικότητα. Έχουμε το νέο, την αναδιαμόρφωση, την ανάπλαση της ΔΕΘ. Και βέβαια πρώτα-πρώτα προβάλλεται το Μητροπολιτικό Πάρκο 120 στρεμμάτων, που θα είναι έτσι ένας νέος πνεύμονας πρασίνου στην καρδιά της πόλης. Θα υπάρχουν διαδρομές πεζών, χώροι αναψυχής, αθλητικές υποδομές, υδάτινα στοιχεία, σύστημα διαχείρισης του βρόχινου νερού. Θα υπάρξει μονοπάτι πολιτισμού, θα είναι μια νέα πεζοδρομημένη διαδρομή που θα συνδέει την ανατολική με τη δυτική πλευρά της πόλης, τα μνημεία, τα μουσεία και το νέο σταθμό του μετρό στην Εγνατία, με τους χώρους του πάρκου και με τα νέα περίπτερα. Θα υπάρξουν νέες εκθεσιακές υποδομές, κατασκευή δύο νέων εκθεσιακών κτίριων θα γίνουν, εξυγχρονισμός θα γίνει του Συνδυνατηριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης. Και θα υπάρξουν και υπόγειοι χώροι στάθμευσης και με τη δημιουργία 1.064 νέων υπογείων θέσεων στάθμευσης.

48,1% των πολιτών αξιολογεί θετικά τα βασικά χαρακτηριστικά της ανάπλασης. Ξεχωρίζει φυσικά η ενίσχυση του πρασίνου και η διατήρηση της ιστορικότητας του χώρου και η κατασκευή των υπογείων πάρκων, πάρκινγκ που είναι υπογείων θέσεων στάθμευσης που είναι πραγματικά πολύ πολύ χρήσιμα και τα ψάχνουμε στην πόλη μας, τα ζητάμε τα αυτά, τις θέσεις πάρκινγκ τις ζητάμε. Θα παραμείνουμε στη δεκαετία του 80 να θυμηθούμε John Farnham και You Are The Voice για να πάμε για φινάλε. Ετοιμαστείτε γι' αυτό.

0: Και πριν σας χαιρετήσω να σας πω ότι έχει γίνει και το πρώτο βήμα, το πρώτο βήμα για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης Δυτικά. Δεν έγινε, θα γίνει ρε παιδί τώρα αυτές τις μέρες, έτσι έχουμε την είμαστε στην αναμονή της παράδοσης του κλάδου προς την Κλαμάρια. Πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικό Μετρό έχει εγκρίνει την σύγκραση επιμέρους, έχει εγκρίνει τη σύναψη επιμέρους σύμβασης της συμφωνίας πλαίσιο, στην οποία το προσεχές διάστημα αναμένεται να συνυπογράψει και η άλλη εταιρεία ως ανάδοχος έργου που θα αρχίσει τις πρόδομες εργασίες. Μιλάμε τώρα για επέκταση προς τα δυτικά με κοινή αφετηρία το νέο σιδηροδρομικό σταθμό να τερματίζει στον Άνω Εύωσμο και στο Κορδελιό. Και δεν μιλάμε τώρα για σταθμούς επέκτασης βασικής γραμμής, θα δούμε και αυτά. Και υπάρχει και σχέδιο για το Παπαγεωργίου. Και αυτά είναι νέα και αυτά θέλουμε στη Θεσσαλονίκη, τα έργα που πραγματικά κάπως έτσι θα βοηθήσει το μετρό πολύ. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας συνάντηση εδώ στη Βιταμίνη μας. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 2. Ωστόσο δεν θέλω να μου προσέχετε τον εαυτό σας, θέλω να καταναλώσετε φρούτα και λαχανικά έτσι ώστε να ενισχυθεί ο οργανισμός μας, όλοι να τα καταναλώσουμε. Να καταναλώσουμε νεράκι για να παραμένουμε ενυδατωμένοι, να λειτουργήσουμε με την καρδιά μας και να κάνουμε και 1 και 2 και 5 και 10 και 100 καλές πράξεις. Να είμαστε καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, να γίνουμε το πρότυπο που θα θέλαμε να δείξουμε στα παιδιά μας. Και ανταμώσουμε αύριο όλοι γεροί εδώ με πολύ πολύ καλή διάθεση και με πολύ καλύτερες ειδήσεις. Έως αύριο λοιπόν στις 2. Τέρος θα γυρίσει κύριε.
1: Βιταμίνη P. Με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο αντίο στον 25χρονο πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του μαζί με τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη εν ώρα καθήκοντος επιχειρώντας στη μεγάλη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Ο Παντελής Διαμαντάκης είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είχε επιλέξει να υπηρετήσει ως εποχικός πυροσβέστης. Στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί και η κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στην ίδια επιχείρηση, του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, προκαλώντας την εκένωση 4 περιοχών. Το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στη 1 και 4 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και αέριες δυνάμεις. Φωτιά στην Παλαιόπολη Άνδρου, το 112 έστειλε

0: Με τις φλόγες, άνοιξε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα και πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Απίθυνε έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή, καθώς οι συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Η κυβέρνηση μιλά για τιμή, αλλά αντιμετωπίζει τους πυροσβέστες ως αναλώσιμους, αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του. Αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση της Υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής περί συμπερίληψης. Δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος έχει μαμά, μπαμπά και τρία παιδιά, ήταν η δήλωση της που προκάλεσε αντιδράσεις στα social media. Οι δηλώσεις της αποτελούν την επιτομή της woke agenda, τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς. Τρικυμία εν κρανίο. Μένει να βγει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και να πει ότι δεν θα υπάρχει άμυνα, έγραψε ο κύριος Νατσιός, ενώ από την Ελληνική Λύση σχολίασαν ότι η Νέα Δημοκρατία γίνεται σημειτικό πασόκ που υποστηρίζει φανατικά τη woke agenda. Για το νέο επεισόδιο που είχε στη Βουλή με τον Δημήτρη Κυριαζίδη, τοποθετήθηκε η πρόεδρος της Κλέψης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντας αμετανόητο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Όλα τα κόμματα έχουν καταδικάσει τη στάση Κυριαζίδη, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, σχολίασε μιλώντας στο Open. Αποκαλυπτικές είναι οι καταγγελίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, που περιγράφει ως μια από τις χειρότερες υπηρεσιακές περιόδους της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρει, η προληπτική αστυνόμευση έχει πάει περίπατο εξαιτίας της αιμονής για φύλαξη σταθερών στόχων, πολιτικών προσώπων κλπ. Καταγγέλια κινητοποίηση δυνάμεων και συγκεκριμένα 30 ομάδων Όπια, 3 ομάδων Δίας, 3 ομάδων Ζήτα, 4 περιπολικών του Αλλοδαπών και εκατοντάδων μεμονωμένων αστυνομικών. Κάνει λόγο για διάλυση της ασφάλειας. Μιλά για περιπολικά φαντάσματα, καθώς η οξία Λειψανδρία ανάγκασε τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκη σε τραγικές συγχωνεύσεις. Ένα μοναδικό περιπολικό καλείται να καλύψει το αστυνομικό τμήμα Τούμπας με το αστυνομικό τμήμα Πηλίας Χορτιάτη για 500.000 πολίτες, το ΑΤΑΦ Καλαμαριάς με το ΑΤΑΦ Χαριλάου Ανάληψης για 200.000 κατοίκους ή το αστυνομικό τμήμα Θέρμης με το αστυνομικό τμήμα Θέρμα Οικού για 23 χωριά. Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να πάρει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League κόντρα στην Δυναμό Κιέβα απόψε στην Τούμπα. Ο δικέφαλος πριν από μια εβδομάδα νίκησε με 3-2 εκτός έδρας στους Ουκρανούς. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 9 παρατέταρτο το βράδυ. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσε, θα ανακοινώνει τη λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τη φωτιά στη Μαδρίτη. Για σχεδόν 10 μέρες η Ισπανία ήταν στο έλεος των πυρκαγιών, με τις φωτιές που ξέσπασαν να έχουν αποτεφρώσει τεράστιες εκτάσεις γης και χιλιάδες κατοίκους στις περιοχές να τις εκενώνουν. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 5. Ακολουθεί το αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Τικ τακ, τικ τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Λα, λα, λα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λα, λα.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
1: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά και μετά τις 4, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πρώτη-τελευταία μέρα του Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, η σημερινή. Ναι, τσουκουτσούκου, χρατσαχρούτσα τον φάγαμε και τον Ιούλιο. Είναι το αφιερωμένο, κυρίες και κύριοι, πρώτη-τελευταία εκπομπή τη σεζόν εδώ στον FM 100. Δέσποινα Βγερίδου στο μικρόφωνο και όχι μόνη τη, βεβαίως. Σοφία Ξανθοπούλου, κυρίες και κύριοι.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, Δέσποινα. Είναι η εβδομάδα τη παρέα μας.
0: Πόσο χαίρομαι, Σοφία.
1: Και εγώ πάρα πολύ. Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Το περιμένω από το πρωί.
1: Και εγώ.
0: Περιμένω να κάνω εκπομπή με την Ξανθοπούλου.
1: Και εγώ. Με την Ξανθοπούλου που μιλούσε με τη Γιαδικιάρογλου, που μιλούσε με την Αλεξίου.
0: Τι κάνεις, πώς ήταν η μέρα σου?

0: Καλά, Δέσποινα, σήμερα δεν ένιωσα αυτή τη δυσφορία που ήταν η Θεσσαλία.
1: Καλύτερα. Σήμερα.
0: Μπορώ να θέλω να είμαι αντικειμενική, να είμαι σωστή. Δεν έπαθα έτσι αυτή την εξάντληση. Ήρθα με φυσιολογικές ρυθμίσεις στη δουλειά.
1: Σε καλή κατάσταση.
0: Οι εργοστασιακές μου ρυθμίσεις ήταν σωστές. Γιατί άμα
1: με δεις... λέει μια καλησπέρα στους συναδέλφους.
0: Βέβαια, πάντα.
1: Τις άλλες μέρες δεν λέω.
0: Τις άλλες μέρες λέω, αλλά πώς τις λέω, παιδιά. Ξεψυχισμένα. Καλησπέρα σας. Δεν έχω ανάσα, βρε παιδί μου. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ καθόλου. Αλλά σήμερα, μπράβο. Έτσι. Ας είναι έτσι.
1: Όχι,
0: αυτή,
1: μπράβο.
0: Αυτό. Μπράβο. Όχι, μπράβο. Μπράβο.
1: Να δώσουμε θερμά συγχαρητήρια στον καιρό.
0: Βεβαίως. Μου χτύπησε το θηροτηλέφωνο ο ΔΔΕ.
1: Α, και σένα.
0: Ναι.
1: Εμένα δεν μου χτύπησε το θηροτηλέφωνο, με έχει χτυπήσει κατά κέφαλα. Όσοι μένουν εκεί στην περιοχή θα έχουν δει ότι στην Εθνική Αμήνη Βόλου έχουν σκάψει όλη την Αμήνη και όλη τους Βόλους.
0: Τι, ψάχνουμε κανένα θησαυρό.
1: Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο ΔΔΕ. Από την Κυριακή το μεσημέρι στις 3 ξεκίνησαν. 3 η ώρα Κυριακή μεσημέρι.
0: Γκράγκα γκρούκα.
1: Κομπρεσέρ. Λοιπόν, συνεχίζουν. Έχω ρωτήσει επανειλημμένος τι κάνετε, παιδιά, εδώ. Τι ζημιά είναι αυτή που σκάβετε τόσες μέρες. Είναι περίεργη, ήταν η απάντηση.
0: Τι είναι περίεργη?
1: Είναι περίεργη
0: η περίπτωση. Η ζημιά.
1: Ναι, ναι. Δύσκολη. Δηλαδή λέω τι. Δύσκολη. Περίεργη.
0: Δεν, ναι, αλλά αυτό έχει αντίκτυπο τώρα μέσα στις ζεστές μέρες.
1: Αύριο είδα τώρα ένα χαρτί στην οικοδομή μου ότι από τις 8 έως τις 2 δεν θα έχουμε ρεύμα.
0: Δηλαδή δεν θα έχετε ρεύμα για 6 ώρες.
1: 6 ώρες.
0: Τι θα κάνει ο κόσμος εκεί?
1: Δεν ξέρω. I don't know.
0: Πώς θα γίνει? Δεν θα μαγειρέψει, δεν θα έχει το ψυγείο, δεν θα δουλέψει το ανεμιστήρας κλιματιστικό, δεν θα, τέλος πάντων, πώς?
1: Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πολλοί που δουλεύουν και απομακρυσμένα.
0: Ναι,
1: εγώ θέλω να δουλέψω στον υπολογιστή. Πώς θα
0: δουλέψει? Πώς θα κάνει ο άλλος την εργασία του από εξ αποστάσεως? Είναι πολλά τα θέματα. Δεν, 6 ώρες είναι πάρα πολλές. Χτυπάει το κουδούνι που λες και επειδή έχω... Είναι πολύ, βλέπεις το αστυνομικό δελτίο, είναι οι απατεώνες με το ΔΔΕ και τα χρυσαφικά και θεία κατέβα τα χρυσαφικά και κάνει. Λέω, ποιο ΔΔΕ, ποιο ΔΔΕ, ποιο ΔΔΕ, τι θέλετε, λέω, ποιο είναι, ο ΔΔΕ, λέω, ποιο ΔΔΕ, ο ΔΔΕ, κυρία μου, λέω, τι θέλετε, λέει, για τα ρολόγια. Εντάξει, περάστε, λέω.
1: Που λέει και ο Τριαντάφυλλος, πάω τα ρολόγια.
0: Εν τω μεταξύ μου ήρθε να του πω: μην κάνετε καμιά ματσακουνιά και μου καγαλάσετε τίποτα εκεί πέρα.
1: Έλατε.
0: Γιατί εντάξει, λίγο το έχω πάρει από φόβο. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Κατά τα άλλα, το αστυνομικό δελτίο από
0: ό,τι
1: βλέπω σήμερα και με τις φωτιές και με όλα τα άλλα.
0: Κατά τα άλλα, εντάξει, εμείς ξεκινήσαμε χαμογελώντας και γελώντας, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Τραγική μέρα με τους 3 νεκρούς πυροσβέστες. Τι να πούμε εμείς τώρα για αυτή την τραγωδία, για αυτή την ιστορία και για τα κροκοδίλια δάκρυα που ρίχνουν διαχρονικά οι εξουσίες, όχι μόνο τώρα, από πάντα, γιατί οι αποχικοί πυροσβέστες δεν είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ανάγκη ή το έχουμε ανάγκη μόνο για κάποιες φορές, τους έχουμε ανάγκη πάντα. Επομένως, δεν γίνεται τους εποχικούς πυροσβέστες στις 31 Οκτωβρίου του 2024 να τους επιτιθέμεθα με γκλόμπ και χημικά και ξύλο από τα ΜΑΤ. Γιατί τι ζητούσαν οι άνθρωποι? Ζητούσαν τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε 12 μήνες, τη διασφάλιση της εργασίας τους. Αυτό το πράγμα ζητούσαν οι άνθρωποι. Και
1: δηλαδή,
0: δεν...
1: να κάνω εγώ μια έτσι λίγο προβοκατόρικη ερώτηση. Όλοι οι υπόλοιποι... με 12 μήνες συμβάσεις είναι χρήσιμοι όλο το χρόνο και η εποχική δεν είναι?
0: Άντε,
1: να ρωτήσω εγώ το αντίστροφο.
0: Ναι, άντε. Πάντα είναι, ειδικά
1: σε
0: το...
1: παρακαλώ
0: και να πω
1: τώρα.
0: Και το άλλο, είναι ένα επάγγελμα το οποίο αυτός που το επιλέγει να το κάνει κουβαλάει μέσα του και ένα αίσθημα διαφορετικό αυτοθυσίας από ό,τι εμείς.
1: Δεν
0: είναι
1: το
0: ίδιο.
1: Κάνει ο καθένας.
0: Δεν μπορώ εγώ τώρα να πω παρατάω τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές και θα πάω να γίνω αποχική πυροσβέστρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, παιδιά. Αυτό θέλει ψυχή, θέλει τσαγανό, θέλει να έχει άλλη. Θέλει κότσια. Άρα, και επειδή αυτά τα κότσια δεν είναι σε όλους, αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους διασφαλίσεις. Όχι να τους χτυπάς με γκλόπ και χημικά και τώρα να μου λες συναισθάνομαι και λυπούμαι και ξέρω εγώ. Δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι
1: κρίμα, χάθηκαν τρεις συνάνθρωποι μας που αφήνουν πίσω οικογένειες.
0: Βέβαια,
1: γιατί
0: πίσω...
1: είναι άνθρωποι με ονοματεπώνυμα, δεν είναι αριθμοί.
0: Εμείς, φυσικά.
1: Είναι
0: φυσικά,
1: άνθρωποι φυσικά. Με οικογένειες, με παιδιά, με γονείς, με αδέρφια, με συντρόφους.
0: Ο πυροσβέστης από το Γήθιο ήταν και μοναχοπέδι, έτσι. Ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της περιοχής, 27 χρονών. Ο άλλος, ο πυροσβέστης στο Ρέθυμνο, ο Παντελής Διαμαντάκης, 25 χρονών, και ο Μανώλης Στρατιδάκης, 58 χρονών. Mm-hmm. Ήταν στην πενταετή θητεία. Ο Διαμαντάκης ήταν εποχικός πυροσβέστης, επέλεξε να σπούδασε και στη Θεσσαλονίκη το παιδί κιόλας και επέλεξε να ασχοληθεί ως εποχικός πυροσβέστης. Τέλος πάντων, τι να πω, εντάξει.
1: Πάμε σε ένα άλλο θέμα.
0: Να πάμε.
1: Έτσι λίγο πιο ευχάριστο. Ναι. Στην πρώτη τελευταία είδηση που είπε στο δελτίο και αφορά στον ΠΑΟΚ.
0: Α, ναι, ο ΠΑΟΚ. Βεβαίως. 9 παρατέταρτο με την Δυναμό Κιέβου.
1: Αγώνα σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Θα την πάρουμε την πρόκριση, πιστεύω.
0: Πιστεύω, ναι.
1: Γιατί εκτός έδρας τώρα κερδίσαμε 3-2.
0: Ναι, δεν θα κερδίσουμε τώρα.
1: Τώρα κοίταξε να δεις. Πρέπει να χάσουμε εδώ πέρα με 4-3.
0: Ναι.
1: Για να αποκλειστούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν νομίζω να μας κάνει καμιά ιστορία.
1: Ή να χάσουμε με 2-0, ας πούμε. Ναι,
0: δεν νομίζω. Τέτοι. Γιατί θα είμαστε στην έδρα μας ένα παραπάνω. Εκτός αν λειτουργήσει διαφορετικά. Μήπως η πολύ μας σιγουριά μας αφήσει λίγο χαλαρούς.
1: Φαντάζομαι και ο προπονητής θα δώσει τις κατάλληλες οδηγίες. Αλλιώς θα με πάρουν ένα τηλέφωνο να τους πω εγώ, ρε παιδί μου, τι να κάνουν. Ξέρεις. Βλέποντας λίγο ποδόσφαιρο, όλοι γινόμαστε προπονητές.
0: Σαν τους πατεράδες τα ποδοσφαιρικά.
1: Δηλαδή, πάρτε με ένα τηλέφωνο, ρε παιδιά, δεν με παίρνετε. Ποτέ να σας πω κι εγώ τη γνώμη μου.
0: Πάρτε τη Δέσποινα Βιαλιδού, πάω και εδώ να σας πει. Όχι, ξέρει πάρα πολύ καλά. Μην το γελάτε.
1: Μην υποτιμάτε.
0: Μην υποτιμάτε.
1: Έχω γυναικείο μυαλό. Έχω, θα σας πω εγώ κολπάκια να κάνετε.
0: Αλλά πάρτε, κύριε, πώς να το προπονητή, δεν θυμάμαι.
1: Τώρα με παίρνει και εμένα.
0: Πάρτε την εδώ, πάω και εδώ. Εδώ, πάρτε την τηλέφωνο να συνδράμει. Εν πάση περιπτώσει, ξέρει. Η γυναίκα ξέρει, αλήθεια λέω. Ξέρει.
1: Τι άλλο, για πες τι άλλο.
0: Λέγαμε για τώρα πάλι. Μα μην με φέρνεις, σου λέω. Δεν είμαι για καλό εγώ εδώ.
1: Πες.
0: Λοιπόν, για τα αστυνομικά τμήματα ήθελα να σου πω. Πάρε. Την Κατάντια. Τον τρόπο που στις συνθήκες εργασίας δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι στα αστυνομικά τμήματα της πόλης.
1: Φαντάζομαι ότι όλοι μας, για κάποιο λόγο, και κυρίως τώρα τελευταία που βγάζουμε τις νέες αστυνομικές ταυτότητες,
0: έχουμε επισκεφθεί
1: ένα αστυνομικό τμήμα. Σας άρεσε εσάς οι συνθήκες εκεί που ζουν οι εργαζόμενοι αυτοί οι αστυνομικοί?
0: Που δουλεύουν, ναι.
1: Που δουλεύουν με τις παγωμένες καρέκλες, με τις τουαλέτες, τις χάλια,
0: με τα κρατητήρια. Μαζί το είπαμε.
1: Που είναι απάνθρωπες οι συνθήκες. Η βρωμιά. Η εγκατάλειψη, Σοφία.
0: Και οι εγκαταστάσεις. Δεκαετίας, ποιας δεκαετίας?
1: 50.
0: Δεν μπορώ να το βάλω.
1: Δηλαδή είναι απίστευτο.
0: Γιατί αυτό που αντίκρισα εγώ στο αστυνομικό τμήμα Τούμπας και στο αστυνομικό τμήμα Καλαμαριάς.
1: Γιατί και στο κέντρο, στο Βαρδάρι, τι καλύτερα είναι.
0: Δεν έχω πάει γι' αυτό.
1: Ναι, εγώ
0: γι' αυτό. Λοιπόν, παιδιά, τέτοια λες και υπάρχει η εγκατάλειψη πλήρης και ότι εκεί δεν δουλεύουν άνθρωποι, δουλεύουν. Τι να πω, ρε,
1: και για τους ίδιους τους εργαζόμενους,
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Ναι, είναι δηλαδή, πραγματικά είναι πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα. Είναι πολύ αφημένα τα πράγματα. Εντάξει, γίνονται διάφορες εξαγγελίες. Δεν ξέρω τι βλέπει ο κάθε ένας που έρχεται στη Θεσσαλονίκη και τι θα εξαγγείλει και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά είναι τραγικές οι συνθήκες εργασίας των ανθρώπων αυτών, των αστυνομικών, οι οποίοι έμεινε λίγο το προσωπικό γιατί τους πηγαίνουν σε VIP, σε πολιτικού, σε προξενία, σε δημοσιογράφους, μεγάλου δημοσιογράφους, για να τους φυλάνε. Και αφήνουν την προληπτική αστυνόμευση και την αστυνόμευση στο έλεος, ας πούμε. Περιπολικά που δεν λειτουργούν, περιπολικά που έχουν ελλείψεις.
1: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Το λένε και οι ίδιοι.
0: Δηλαδή,
1: οι συνδικαλιστές,
0: συμβαίνει οι κακοποιοί να έχουν καλύτερα μέσα από τους αστυνομικούς.
1: Το είπαν. Είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να παρουσιάζεται μια πραγματικότητα άλλη και η πραγματικότητα να είναι διαφορετική από αυτό που περιγράφει κάποιος που έρχεται εδώ. Ότι θα σας κάνουμε αυτό, θα σας κάνουμε εκείνο, θα δώσουμε έτσι, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε τ' άλλο. Κάμερα θα σας βάλουμε στα γυλαίκα. Λες και η κάμερα ήταν μόνο, ας πούμε, το πρόβλημα. Το ότι τα αστυνομικά τμήματα είναι σαν. Δεν μπορώ να. Σαν τρόγλες.
1: Ναι.
0: Αυτό. Συγγνώμη που το λέω, αλλά σαν παράγκα. Σαν παράγκα. Έτσι μου φάνηκε. Συγγνώμη, αλλά έτσι μου φάνηκε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή ένα αστυνομικό τμήμα που να μπαίνεις και να λες είμαι στο αστυνομικό τμήμα. Μπαίνεις και δεν ξέρεις που είσαι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θες τραγούδι?
0: Δεν θέλω.
1: Πάμε.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 4 στον FM 100, στο απογευματάκι της Πέμπτης. Τελειώνει και ο Ιούλιος, Σοφία.
2: Τελείωσε, τι τελειώνει, αύριο 31.
1: Αύριο 31.
2: Ναι, τέλος.
1: Γεια σας. Και έρχεται ο καυτός μήνας Αύγουστος, παραδοσιακά ο μήνας των διακοπών.
2: Ναι.
1: Για τους περισσότερους, αν και κάποιοι μας προέτρεψαν να μην κάνουν διακοπές.
2: Αυτό δεν έλεγα, μου το πήρες από το στόμα.
1: Γιατί λέει, δεν είναι σωστό, ναι, σωστό να κάνετε όλοι διακοπές τον Αύγουστο.
2: Και τι είναι
1: αυτά τα πράγματα. Εγώ όμως πάω κόντρα σε ό,τι μου λένε και θα κάνω διακοπές τον Αύγουστο.
2: Εγώ χρόνια πάω κόντρα. Δηλαδή πρέπει να είμαι κατάπτυστη. Για τη συγκεκριμένη συνάδελφο που μας προέτρεψε και μας συμβούλευσε να μην κάνω.
1: Και εγώ θα πάω λοιπόν διακοπές τον Αύγουστο.
2: Και εγώ τον Αύγουστο θα πάω. Τον Αύγουστο θα πάω και θα πάω και θα ξαναπάω τον Αύγουστο.
1: Που είναι παχές ημίγες.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, κοίταξε, εγώ παραδοσιακά πηγαίνω, παίρνω την άδειά μου τον Αύγουστο γιατί είναι πιο ήσυχα τα πράγματα εδώ. Τον Ιούλιο ακόμη έχει τα φεστιβάλ, έχει εκδηλώσεις, έχει πραγματάκια και δεν θέλω να τα κόψω έτσι. Θέλω να είμαι εδώ να ενημερώνω τους φίλους ακροατές. Τον Αύγουστο τους αφήνω να ενημερωθούν μόνοι τους.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο καθένας όποτε μπορεί και όποτε θέλει και όποτε και η υπηρεσία, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε και δεν ασκούμε βέτο. Ότι
1: εννοείται.
2: Όχι, μόνο. Αλίμονο.
1: Αν βολεύει, εννοείται. Και πάντα υπάρχει συνεννόηση και πάντα μεταξύ των συναδέλφων.
2: Αλίμονο. Και αν κάτι τύχει, εδώ είμαστε και θα κατεβούμε και θα κυρώσουμε τις άδειες κτλ. Αλλά στην Ελλάδα τελευταία, αυτή η ιστορία με το αν πρέπει να κάνει διακοπές ο Έλληνας και ότι δεν χρειάζεται να κάνει. Γιατί έχουν υποθεί πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο.
1: Έχω ακούσει πολλά κι εγώ.
2: Ναι, να πάτε στα χωριά σας, δεν χρειάζεται να πάτε σε νησί. Να κάτσετε στο σπίτι σας, δεν χρειάζεται να πάτε σε νησί. Και τα λέει ποιος το λέει αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι αμφιβάλλησαν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Άνθρωποι που αμφιβάλλησαν η μέρα τους ξεκινάει στις 6 το πρωί και τελειώνει στις 12 το βράδυ, όπως σε πολλούς από εμάς, στους περισσότερους. Άνθρωποι που τα έχουν όλα λυμμένα. Άνθρωποι που, άνθρωποι που πάνε διακοπές γιατί μπορούν και έχουν έναν μισθό μισθάρα μαζί με τα έξτρα και μαζί με τις δωρεάν παροχές. Και αντί να πούν, πρόσεξε, αντί να πούν ότι εμείς μας εξέλεξε ο κόσμος, μας έφερε στη Βουλή για να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη, τι έρχεται και λέει ότι εντάξει, δεν χρειάζεται και να βγείτε, ας πούμε. Δεν χρειάζεται. Μα ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε για να είναι μηχανή.
1: Ακριβώς.
2: Ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε για να δουλεύει. Δουλεύει για να
1: βγάλει μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Αλλά από εκεί πέρα, ο ελεύθερος χρόνος, οι διακοπές.
1: Είναι ιερά πράγματα.
2: Είναι, είναι δικαίωμα, δεν είναι
1: Βεβαίως.
2: Πολυτέλεια. Όπως και η ταβέρνα, όπως και το εστιατόριο, όπως και αυτό που ακούω. Είχα πέσει κι εγώ σε αυτή τη λούμπα. Γι' αυτό έκανα μεγάλη. Έκανα το τεράστιο λάθος γιατί είχα μπερδευτεί κάποια εποχή. Και μετά, ξέρεις, το καλό είναι ότι διορθώθηκα. Τουλάχιστον εγώ αυτολογοκρίθηκα και κατάλαβα τι μου γίνεται. Έβαλα τα πράγματα στη σειρά και λέω: όχι, δεν θα πέσω θύμα αυτής της προπαγάνδας ότι δεν είναι δικαίωμα οι διακοπές. Είναι δικαίωμα.
1: Φυσικά και είναι δικαίωμα.
2: Δεν είναι ο άνθρωπος εργασία, σπίτι-σπίτι, εργασία. Λοιπόν, μας είπε η τάδε κυρία: μην κάνετε διακοπές, λέει, καθίστε σπίτι σας. Μας είπε η άλλη της προάλλης. Λέει, όλοι πηγαίνουν οι Έλληνες τον Αύγουστο, αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Ποιος της είπε ότι δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Πού το είδε αυτή αυτό. Ποιος της είπε και δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι θα υποδεικνύει ο κάθε χύψη δημοσιογράφος και πολιτικός πότε θα κάνει διακοπές ο εργαζόμενος Έλληνας. Γιατί της τα ζήτησε τα χρήματα για να πάει διακοπές. Δεν μ' αρέσει. Αυτές
1: οι
2: νουθεσίες και οι βασιλικότεροι του βασιλέως.
1: Να είναι το δάχτυλο. Ναι. Και εγώ δεν μπορώ σε αυτά. Αντιδρά το κύτταρό μου, πώς το λένε.
2: Και να πούμε και το άλλο, ρε παιδιά. Συγγνώμη. Γιατί από τη μια λέμε για την οικονομία και η οικονομία. Πώς θα λειτουργήσει η οικονομία, αν δεν πας διακοπές, η οικονομία. Είναι κυκλική. Το χρήμα είναι κυκλικό. Δεν κολλάει σε γωνίες, δεν είναι τετράγωνο. Και γυρίζει το χρήμα από εμένα σε σένα, από σένα στον άλλον, στις διακοπές. Μα λες ο τουρισμός είναι το βαρύ πυροβολικό μας. Πώς θα κάνει ο τουρισμός, άμα. Δηλαδή θέλετε μόνο τους ξένους, για να ξέρω. Να ξέρουμε, αν είναι να φύγουμε, ρε παιδιά.
1: Ναι, ο Έλληνας θα αφήνει τα πιο πολλά λεφτά όμως.
2: Ακριβώς. Σας είπα, μην με φέρνεις εδώ. Σας είπα, μην με φέρνετε. Μην μου δίνετε μικρόφωνο. Που πηγαίνεις και βλέπεις μία πατάτες και μία χωριάτικη και σκίζεται. Και σκίζεται ο άλλος. Και μαντάμ και ξέρω εγώ και πλείς και πορφαβόρ και αυτά. Και πας εσύ και παίρνεις καλαμαράκια και δεν πάει να παίρνεις και. Δηλαδή, αν θα βγεις, θα βγεις.
1: Έτσι.
2: Θα το χαλάει. Λοιπόν, χτα ποδάκι, καλαμάρια, θα σε κάνω τώρα καλά.
1: Ναι, εντάξει, άνοιξε μας την όρεξη.
2: Μυδοπίλαφα, πατάτες, ιστορίες. Και είναι τίποτα. Εντάξει. Αφήνει εσύ, ας πούμε, το κατοστάρικο και λίγα λέω τώρα ένα να λέει. Αφήνει η άλλη ένα πεντάρικο εκεί πέρα και τη κάνουν και τεμενάδες. Ότι ναι, αυτό. Ευχαριστούμε που ήρθατε.
1: Όχι, εγώ δεν σου λέω να είσαι ευγενικός και να. Αυτό, ο τουρισμός είναι, βαριά βιομηχανία.
2: Κατάλαβες τι λέω, με ποια είναι η
1: αλλά όχι δουλοπρέπεια.
2: Άμπρα.
1: Αυτό δηλαδή. Όχι.
2: Αυτό.
1: Όχι, αυτό δεν το... Και νομίζω ότι έχει ξεπεραστεί αυτό σε μεγάλο βαθμό.
2: Εντάξει, μην το λες, σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Σε κάποιες ίσως περιπτώσεις, ναι.
2: Σε κάθε περίπτωση, οι διακοπές για όλους είναι δικαίωμα. Δεν είναι πολυτέλεια. Είτε είσαι λίγα χρόνια εργαζόμενος, είτε περισσότερα, είναι δικαίωμα. Και σε αυτό το μοντέλο έπρεπε να λειτουργούν όλες οι εξουσίες διαχρονικά. Όχι να μας λένε, δεν θα κάνετε γιατί δεν μπορούμε, τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι λίγα. Πώς θα γίνει.
1: Σε παρακαλώ.
2: Για αυτούς είναι καλά τα δημοσιονομικά περιθώρια.
1: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στο Αιγαίο.
2: Πάμε.
1: Πάμε.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
7: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Όλα είναι καλοκαίρι στον

Πάμε λοιπόν να δούμε και τα δικά μας τώρα, μετά την κουβεντούλα που κάναμε με τη Σοφία έτσι και την... και τον πρόλογο και την εισαγωγή. Πάμε στο κύριος πιάτο, στο μενού της ημέρας, που φυσικά περιλαμβάνει ως κύριος πιάτο την μύδια του Ευρυπίδη. Σήμερα και αύριο νομίζω είναι η παράσταση του καλοκαιριού. Είχαμε τη χαρά εχθές να φιλοξενήσουμε και την Καριοφιλιά Καραμπέτη σε μια κουβέντα έτσι που μας γλύκανε την ψυχή. Μάθαμε πολλά περισσότερα για την μύδια, την μύδια του Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, που θα απολαύσουμε σήμερα και αύριο στο Θέατρο Δάσους με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον ομώνυμο ρόλο. Μαζί της ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, ο Άρης Ρεμπεσόπουλος, ο Τάσος Σωτηράκης και η Ρένη Πιτακή στο ρόλο της Τροφού.

τα 10 μπουζούκια της Δόμνας θα εμφανιστούν τελικά σήμερα στο Πορτοβαλίτσα, στην Χαλκιδική. Να σας πάω λίγο στη Χαλκιδική και να σας πάω εκεί στο Παλιούρι, στο Πορτοβαλίτσα, γιατί η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα ετοιμάζει ωραία πράγματα φέτος. Μια βραδιά αφιερωμένη στο μπουζούκι, το λαϊκό, το έντεχνο και το ρεμπέτικο τραγούδι. Η Σισιλιάδη ερμηνεύει τραγούδια της συναυλίας δίπλα στη θάλασσα και ο Βαγγέλης Αντωνίου. Το σχήμα που γεννήθηκε στην ιστορική ταβέρνα Δόμνα της Άνω Πόλης, τα μπουζούκια της Δόμνας, παρουσιάζει οργανικές συνθέσεις και επιλεγμένα τραγούδια από ένα ευρύ ρεπερτόριο, τεράστιο ρεπερτόριο θα πω εγώ. Τα 10 μπουζούκια της Δόμνας λοιπόν, σήμερα το βράδυ στο Πόρτο Βαλίτσα, στη Χαλκιδική.

αν θέλετε την ασφάλεια και τη δροσιά ενός κλειστού χώρου για σήμερα το βράδυ, προλαβαίνετε έως την Κυριακή στο φοαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στο κέντρο της πόλης να δείτε το Group Therapy. Βλέπετε, σας πάω μια Χαλκιδική, μια σας γυρίζω πίσω, κάνουμε τις βόλτες μας. Το Group Therapy λοιπόν, μια παράσταση που αγαπήθηκε πολύ, μια σύγχρονη ανατρεπτική παράσταση που αντλεί υλικό από τις αγωνίες, τις παρεξηγήσεις και τις μικρές εκρήξεις της καθημερινότητας. Από τη μία, άνθρωποι ανασφαλείς, φοβικοί, επιθετικοί, από την άλλη ψυχίατροι και ψυχολόγοι να βλέπουν κόσμο να σειραίει στα ιατρία τους και στους καναπέδες τους. Χαμός κυρίες και κύριοι με αυτή την ανατρεπτική κωμωδία που σίγουρα θα περάσετε καλά τις 2 ώρες που θα βρεθείτε εκεί.

μουσικές βραδιές στην πλάση της Αρετσούς, κυρίες και κύριοι. Τώρα θα σας πάω λίγο παραέξω έτσι από το κέντρο της πόλης. Θα σας πάω δίπλα στη θάλασσα, στη Θαλασσίτσα, εκεί στην Καλαμαριά. Οι μουσικές Πέμπτες λοιπόν, Πέμπτη Γαρ σήμερα, επιστρέφουν στην Πλάζα Ρετσού στην Καλαμαριά, προσκαλώντας μας μια σειρά δωρεάν μουσικών βραδιών με φόντο το Θερμαϊκό. Μετά την επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, η ακτή της Αρετσούς μετατρέπεται ξανά σε ανοιχτό σημείο συνάντησης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού, γεμίζοντας τις Πέμπτες και του Ιουλίου αλλά και του Αυγούστου με έντεχνα, ρεμπέτικα, swing, λαϊκά, jazz, πολύ ωραία πράγματα. Σήμερα λοιπόν έχει έντεχνη βραδιά το πρόγραμμα, θα είναι μια ακόμη μουσική Πέμπτη εκεί στην πλάση της Αρετσούς.

Αλλά και το ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας παίζει για λίγο ακόμη στο φοιέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, πιο νωρίς, στις 7. Αμέσως μετά είναι το Group Therapy. Το ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας είναι μια σκηνική προσέγγιση των πρωτόπλαστων που αναδεικνύει το χιούμορ, την ευφυΐα και την βαθιά ανθρωπιά του Mark Twain. Σε σκηνοθεσία της Έφης Δρόσου, αποσκοπεί να αναδείξει αυτή τη σύγχρονη ματιά του Mark Twain, την ικανότητά του να απογυμνώνει τους μύθους από την σοβαροφάνειά τους και να αποκαλύπτει μέσα τους κάτι βαθιά ανθρώπινο και οικείο. Οι πρωτόπλαστοι δεν παρουσιάζονται σαν σύμβολα, αλλά σαν δύο άνθρωποι που προσπαθούν να καταλάβουν τον κόσμο και ο ένας τον άλλον. Σήμερα λοιπόν στις 7 εκεί στο Φουαγέ, αμέσως μετά το Group Therapy, μια πολύ ωραία επιλογή για λίγο ακόμη έως το τέλος Ιουλίου, για δροσερές έτσι όμορφες βραδιές.

0: λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 5. Ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής και πάμε ολοταχώς στα δελτία ειδήσεων. Σοφία Ξανθοπούλου πανέτοιμη, ετοιμάζει να μας πει, ετοιμάζεται να μας πει όλα τα νεότερα. Και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος δεύτερο, πάντα εδώ στον FM 100.
1: Τώρα που σε έχω

0: τι είναι ελικόπτερο. Τα επίσημα πορίσματα των αρμόδιων αρχών αναμένονται για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νίκο Λαβράνο. Ο ίδιος εξέφερε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, σημειώνοντας ότι οι πυροσβέστες επιχειρούσαν για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας. Τόνισε ότι η αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών απαιτεί πολύ περισσότερα από την κατάσβεση με τη χρήση μιας μάνικας και αναφέρθηκε στο πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας, που είναι να πέσει ο μέσος όρος ηλικίας των συναδέλφων του πυροσβεστικού σώματος, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 47 έτη. Ένα από τα σενάρια που ερευνάται τις τελευταίες ώρες για τη διπλή τραγωδία με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες είναι να υπήρξε πρόβλημα στο υπηρεσιακό τους αυτοκίνητο. Η κηδεία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη έγινε στις 12 το μεσημέρι στο Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Επισκοπίου Φουρφουρά Αμαρίου, ενώ σε λίγο θα τελεστεί η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των αντιπάλων μας, τόνισε μεταξύ άλλων. Το νομοσχέδιο για το νερό ψηφίζεται στη Βουλή εν μέσω αντιπολιτευτικών πυρών. Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ. Η ένσταση αντισυνταγματικότητας βασιζόταν στο γεγονός ότι το επίμαχο νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει το νερό ως κοινωνικό αγαθό, αλλά ως εμπόρευμα. Με αποτέλεσμα η τομολογιακή πολιτική να απομακρύνεται από τους Δήμους και να πραγματοποιείται στο εξής με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για το πρώτο του φετινό ευρωπαϊκό παιχνίδι στην Τούμπα, όπου θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου στις 9 παρατέταρτο το βράδυ, στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League, με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να στέλνει μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας. Οι άνθρωποι του Δικεφάλου απευθύνουν κάλεσμα στους φιλάθλους να δώσουν δυναμικό παρόν στις εξέδρες και να στηρίξουν με τη φωνή τους την προσπάθεια των παικτών, δημιουργώντας την ξεχωριστή ατμόσφαιρα που έχει κάνει την Τούμπα μία από τις πιο δυνατές ευρωπαϊκές έδρες. Στη διεθνή επικαιρότητα, η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται σήμερα στην Τουρκία, σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας, γύρω από την Ατάλεια και κατά μήκος της Κιανής Ακτής, στα παράλια της Μεσογείου. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 6.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
4: Τεσσερακοστό εκτό River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. Τεσσερακοστό εκτό River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Όλα είναι καλοκαίρι στον FM 100.
6: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
7: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

Λίγα λεπτά και μετά τις 5, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ στον FM 100 και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στο απογευματάκι της 5ης, 30 Ιουλίου, ενέτη 2026. Βεβαίως, βεβαίως. Ελληνικό καλοκαίρι. Στην άνθησή του και στο πικ του είναι το αφιερωμένο στην παρέα σας. Προτελευταία εκπομπή σήμερα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Να ρίξουμε μια ματιά έτσι και σήμερα και αύριο σε όλα αυτά τα ωραία που μας περιμένουν και σήμερα αλλά και όλο τον Αύγουστο, μιας και θα κάνουμε λίγο καιρό να τα ξαναπούμε.

0: River Party στον Εστόριο Καστοριάς μας υποδέχεται με τρεις μέρες μουσικής, ξεκινώντας από σήμερα, δίπλα στο ποτάμι, κάμπινγκ, παράλληλες δραστηριότητες, εκπλήξεις και διαγωνισμοί. Φουρέιρα Light, Πίντος Αντλέτικο, Νέγρος του Μοριά, Παν Παν, Πάνος Βλάχος και η εξωπραγματική μουσικοχορευτική υπερπαραγωγή This is Michael με τραγούδια του Michael Jackson θα γεμίσουν τις μέρες και τις νύχτες όσων βρεθούν εκεί με πολύ πολύ μουσική. Το Νεστόριο λοιπόν ετοιμάζεται για τρεις μέρες με μουσική στη φύση, με καλοκαιρινή ενέργεια από σήμερα, από αύριο μάλλον Παρασκευή. Εγώ έχω φτάσει την Παρασκευή, όπως έχετε καταλάβει. Από αύριο Παρασκευή λοιπόν έως την Κυριακή, το 46ο παρακαλώ River Party. Καλεί τους επισκέπτες από όλη τη χώρα να ζήσουν αυτό το τριήμερο γεμάτο συναυλίες, κάμπινγκ, χορό, παρέες και καλοκαιρινές εμπειρίες δίπλα στο ποτάμι. Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φυσικά σκηνικά της Δυτικής Μακεδονίας, το River Party Νεστόριο παραμένει κάτι πολύ περισσότερο από ένα μουσικό φεστιβάλ. Είναι μια καλοκαιρινή συνάντηση με φανατικούς φίλους, μια εμπειρία ελευθερίας μέσα στη φύση και ένας θεσμός που εδώ και δεκαετίες συνδέει τη μουσική με την κατασκήνωση και την αίσθηση μιας μεγάλης παρέας που ξαναβρίσκεται κάθε καλοκαίρι.
1: Ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι να είμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Τα υπέροχα Σαββατόβραδα στη Χαλκιδική συνεχίζονται εκεί στο Sunny Festival 2026, ένα από τα πιο σημαντικά φεστιβάλ της χώρας και της Χαλκιδικής, της Μακεδονίας. Το προηγούμενο Σάββατο απολαύσαμε τη Δήμητρα Γαλάνη με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, ενώ αυτό το Σάββατο θα δούμε τους The Water Boys, διαχρονικοί Κέλτες τραγουδιστές. Το επόμενο Σάββατο 8-8 μια μουσική βραβευμένη με Grammy, Soul in Soul. Ενώ θα κλείσει το φεστιβάλ το 15 Αύγουστο, Σάββατο 15 Αυγούστου, με την Βίκη Λέανδρος. Μια μαγική βραδιά θα είναι και αυτή, όπως όλες οι βραδιές εκεί στο Λόφο της Άνης.

Το Φεστιβάλ Θάλασσα συνεχίζει στα Μουδενιά. Να πούμε ότι αυτό το Σάββατο θα δούμε και την Μίδια εκεί, μετά τις δύο παραστάσεις εδώ στο Θέατρο Δάσους, που είναι σχεδόν sold out και σήμερα και αύριο, με την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Το Σάββατο λοιπόν, 1η Αυγούστου, στα Μουδενιά. Ακολουθεί η Δευτέρα, 3 Αυγούστου, ο Γιάννης Χαρούλης. Έρχεται μετά η Ειρήνη του Αριστοφάνη, ο Απών, η Αντιγόνη του Σοφοκλή, ο Πλούτος του Αριστοφάνη με τον Μάρκο Σεφερλή, η Καριάντιδα του Καπουτζίδη, το Sexy Laundry, ο Στέλιος Ρόκος, ο Ακύλας, η Pix Lux, η Λυσιστράτη. Και κλείνουν μια αυγουστιάτικη πανσέλινο στο Μουσείο Αλλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων. Είναι το Φεστιβάλ Θάλασσας στα Νέα Μουδανιά. Όλο τον Αύγουστο λοιπόν θα έχει πολύ ωραίες και επιλεγμένες παραστάσεις για να δουν όσοι βρίσκονται στη Χαλκιδική.

Και το φεστιβάλ Κασάνδρα σε πλήρη εξέλιξη εκεί στο αμφιθέατρο της Σίβηρης. Είναι δύο τα φεστιβάλ. Είναι το φεστιβάλ Θάλασσα στα Μουδανιά και το φεστιβάλ Κασάνδρα στη Σίβηρη. Εκεί λοιπόν θα δούμε μέσα στον Αύγουστο τον υπηρέτη δύο αφεντάδων. Η συναυλία της Φουρέιρα ακυρώθηκε που ήταν προγραμματισμένη. Θα δούμε παιδικές παραστάσεις. Θα δούμε την Μάσα τον Αρκούδο και την παρέα τους. Θα δούμε τα Στενά Παπούτσια. Συναυλία Σοκράτης Μάλαμας. Θέατρο Όχι Άλλο Κάρβουνο. Και η λήξη του φεστιβάλ με συναυλία Ελλήνων συνθετών και πανσέλληνες βραδιές με όπερα Ορφέας και Ευρυδίκη και Ελεύθερη Είσοδο στις 28 Αυγούστου. Το φεστιβάλ Κασάνδρας θα μας κρατήσει και αυτό πολύ καλή παρέα όλο το καλοκαίρι.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.

Καλοκαίρι στο θέατρο Κήπου και τον Αύγουστο με μια μικρή διακοπή έτσι της, το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου. Επανέρχεται από τις 24 Αυγούστου με τις νεφέλες του Αριστοφάνη, με Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχη να τραγουδούν τα κινηματογραφικά, με παιδικό θέατρο το παιχνίδι της χαράς, με τον Αλέκο που βγήκε από τον Παράδεισο, με παιδικό θέατρο και πάλι τα Στενά Παπούτσια, τον Ματωμένο Γάμο, τον Οδυσσεβάχ, βραδιά κουαρτέτου και εγχόρδων με τις εκπληκτικές Φορτίσιμο. Και κλείνει το καλοκαίρι στο θέατρο Κήπου εκεί αργά το Σεπτέμβριο 22 και 23 Σεπτεμβρίου με μια υπέροχη παράσταση το κάθε Πέμπτη, κύριε Γκρίν.

Και βέβαια με το που θα επιστρέψουμε από τις διακοπές και θα αρχίσουν σιγά σιγά να ετοιμαζόμαστε για το φθινόπωρο, με τα σχολεία να ανοίγουν και όλα αυτά, έρχεται η ΔΕΘ, έρχεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η 90η ΔΕΘ λοιπόν, από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, και πάντα παρουσιάζει ενδιαφέρον να μάθουμε ποια είναι τα ονόματα τα οποία θα φιλοξενηθούν στις συναυλίες της ΔΕΘ, στα live που έχει κάθε βράδυ. Σας τα έχω λοιπόν εδώ να σας τα πω όλα. Κυριακή 6 του μήνα, 6 Σεπτεμβρίου, ξεκινάει Λευτέρης Πανταζής και Άντζελα Δημητρίου. Ακολουθεί Σταβέντο με Δάφνη και Μαρσό. Πάνος Μουζουράκης και Κωστής Μαραβέγιας. Έλλη Κοκκίνου και Ανδρομάχη. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ακύλας. Και το live αυτό, τα live αυτά κλείνουν οι συναυλίες της ΔΕΘ την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου με την Ρία Ελληνίδου.

Οι εκδηλώσεις για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο που φέτος πέφτει στις 28 Αυγούστου θα φωτίσουν και φέτος αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη την Ελλάδα, με τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική φυσικά να συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού. Μουσικές εκδηλώσεις, δράσεις σε ανοιχτούς χώρους με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στη Θεσσαλονίκη οι δράσεις και οι ανοιχτοί χώροι του προγράμματος που έχουν ανακοινωθεί ως τώρα περιλαμβάνουν το Ρωμαϊκό Οδείο, το Γαλεριανό Συγκρότημα, τον Μακεδονικό Τάφο στο Δερβαίνι και το Βυζαντινό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Χορτιάτι. Ενώ στη Χαλκιδική τα αρχαία στάγυρα, στην Άφητο στο Ιερό του Άμμονος Διός, στην Άφητο, στην αρχαία Άκανθο, στη Λαδιάβα, στο Σπήλαιο των Πετραλώνων και στην αρχαία Όλυνθο. Θα απολαύσουμε αυτές τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου υπό τον συντονισμό πάντα της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς που προσφέρουν στο κοινό ξεχωριστές βραδιές πολιτισμού κάτω από το φως του μοναδικού Αυγουστιάτικου φεγγαριού.

Και το Φεστιβάλ Δάσους θα κάνει έτσι μια μικρή παύση τον Αύγουστο. Θα επιστρέψει στις 24 Αυγούστου με την παράσταση «Όχι άλλο κάρβουνο». Ακολουθούν οι Τροάδες από το Εθνικό Θέατρο, ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ. Και το Σεπτέμβριο θα έχουμε η Ιουλία Καραπατάκη, Γιώργο Νταλάρα, το Sexy Laundry, την Επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω». Την Μίδια θα την ξαναδούμε. Η Μίδια που θυμίζω παίζει σήμερα και αύριο εδώ στο Θέατρο Δάσους και το Σάββατο στα Μουδανιά. Την Ειρήνη θα δούμε. Θα δούμε τους Πέρσες, την Ατάσα Μποφίλιου, τη Λυσιστράτη, η οποία θα επιστρέψει, η παραγωγή αυτή του Κρατικού, το Γιάννη Χαρούλη, το Σοκράτη Μάλαμα, τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και ολοκληρώνεται το Φεστιβάλ Δάσους στις 30 Σεπτεμβρίου με Μίλτο Πασχαλίδη.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Εμείς πάλι θα τα πούμε αύριο στην τελευταία εκπομπή αυτή τη σεζόν, λίγο πριν την καλοκαιρινή άδεια. Οπότε κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο και δροσερό απόγευμα και βράδυ. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων από τη Σοφία Ξανθοπούλου. Αμέσως μετά έρχεται η Μέρη Λεριά να σας κρατήσει πολύ καλή παρέα. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 6. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Σημαντικά ενεργά μέτωπα πυρκαγιών καταγράφονται σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με κύρια σημεία ανησυχία στην Πάρο, το Ρέθυμνο, το Πλωμάρι Λέσβου και την Κάλυμνο, λόγω και των ισχυρών ανέμων. Σε επιχείρηση απεγκλωβισμού 51 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο προχώρησαν οι αρχές εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Ασωμάτου. Ελεύθερος αφέθηκε ο Δήμαρχος Πάρου και οι άλλοι τρεις συλληφθέντες για τη φωτιά στο νησί. Την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι αντιμετωπίστηκε ως κοινός εγκληματίας εξέφρασε ο Δήμαρχος Κώστας Μπιζάς. Η κοινωνία είδε το Δήμαρχό της να σύρεται με χειροπέδες ενώπιον των δικαστικών αρχών προκειμένου να του ανακοινωθεί ότι η υπόθεση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, είπε. Η εμπλοκή των συγκεκριμένων προσώπων εξετάστηκε λόγω των αρμοδιοτήτων τους και του γεγονότος ότι ο χώρος από τον οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά ανήκει στην περιουσία του Δήμου Πάρου. Τα επίσημα πορίσματα των αρμόδιων αρχών αναμένονται για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέωσων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, Νίκο Λαβράνο. Ένα από τα σενάρια που ερευνάται τις τελευταίες ώρες για τη διπλή τραγωδία με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ρέθυμνο είναι να υπήρξε πρόβλημα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Η κηδεία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη έγινε στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, ενώ πριν από λίγη ώρα τελέστη η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Το νομοσχέδιο για το νερό ψηφίζεται στη Βουλή εν μέσω αντιπολιτευτικών πυρών. Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ. Η ένσταση αντισυνταγματικότητας.

0: Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρένας Δούρου, με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη το μεσημέρι στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Η κυρία Δούρου έριξε τα πυρά της στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται διαχρονικά από τις κυβερνήσεις ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης, δίχως να αφήσει στο πυρόβλητο και την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση της Υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής περί συμπερίληψης. Δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος έχει μαμά, μπαμπά και τρία παιδιά. Ήταν η δήλωσή της που προκάλεσε αντιδράσεις. Οι δηλώσεις της αποτελούν την επιτομή της Woke Agenda, τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς. Τρικυμίαν κρανίο, μένει να βγει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και να πει ότι δεν υπάρχει άμυνα, έγραψε ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, ενώ από την Ελληνική Λύση σχολίασαν ότι η Νέα Δημοκρατία γίνεται σημειτικό Πασόκ που υποστηρίζει φανατικά τη Woke Agenda. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός έχει σημάνει από την Τρίτη για μεγάλη φωτιά στη Βόρεια Πορτογαλία, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν τουλάχιστον 800 πυροσβέστες. Παράλληλα, μια μεγάλη πυρκαγιά μένεται και στην ισπανική πλευρά, στη Φερμοσέλ, κοντά στα σύνορα. Η Πορτογαλία είχε αντιμετωπίσει τα πρώτα μεγάλα μέτωπα του καλοκαιριού πριν από ένα μήνα κατά τη διάρκεια έντονου καύσωνα. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 7. Ακολουθεί η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» με τη Μέρη Λεριά.
1: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
1: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Καλοκαιρινά ραντεβού στον FM 100.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
1: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
2: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.

0: της φύσης.
1: Είναι ένα θαύμα της φύσης. Κάποιες φορές τα πιο απλά, τα πιο μικρά μπορεί τελικά να είναι ένα θαύμα της φύσης. Σε 7 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 6 αυτό το απόγευμα της 5ης. Έχω χάσει τις μέρες, το διακοπές να ήμουν. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι περνάω καλά. Και περνάμε καλά εδώ. Από τις 6 μαζί παρέως και τις 10 FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Σου λέω δες το από άλλη μεριά. Θετικά, αισιόδοξα όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται, βέβαια, με καλή διάθεση. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Και φυσικά να σου υπενθυμίσω πάντα ότι μας ακούς διαδικτυακά. fm100.gr είναι στη διάθεσή σου 24 ώρες το 24ωρο. Αλλά και στα social, Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, μας βρίσκεις και εκεί, και στο Instagram, FM100SKH. Βέβαια, σαφώς προτιμάτε η τηλεφωνική μας καλησπέρα στο 2310-285-106. Απόγευμα Πέμπτη, σε λίγο θα δούμε κατά της θερμοκρασίας, μαζί παρεούλα με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες. Βέβαια, έτσι με διάθεση λίγο περίεργη, όσο μπορούμε να προσπαθούμε να το δούμε θετικά και να το δούμε και από άλλη μεριά, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και αφορούν στα μέτωπα πυρκαγιών, τα οποία έχουν ξεκινήσει με τις απώλειες ανθρώπινης ζωής, όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, τα τελευταία 24 ώρα, και σαφώς μας στεναχωρούν, σαφώς μας προβληματίζουν. Ανθρώπινες ζωές οι οποίες χάνονται τόσο άδικα. Τι να πεις, και ό,τι και να πεις πραγματικά αποδεικνύεται λίγο, διότι μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία κάποιες φορές, προσπαθούμε να το δούμε θετικά. Οι ειδήσεις, τα γεγονότα, όλα όσα τρώγουν και αφορούν στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, συνέχεια εδώ ακριβώς με μωτές και παντού.

Μωτές παντού στα 12 λεπτά ακριβώς μετά τις 6 και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 10 το βραδάκι. Τα 30 Ιουλίου, αύριο ολοκληρώνεται αυτός ο μήνας. Αποχαιρετάμε τον Ιούλιο, Σάββατο 1η Αυγούστου. Πόσο γρήγορα περνάει το καλοκαίρι. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει και ένας μήνας κάπου εκεί στον ενδιάμεσο, μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου, νομίζω. Αυτό θα ήταν το σωστό για το πρέπον. Διότι μέχρι το να το καταλάβεις, να ξεκινήσει το καλοκαίρι, κυρίως αν είσαι γονιός, αν είσαι μαθητής, μέσα Ιουνίου, κάπου εκεί τελειώνουν όλα αυτά που αφορούν στα των σχολικών υποχρεώσεων. Αν είσαι γονέας, σαφώς και το αντιλαμβάνεσαι όλο αυτό. Και το ζεις μαζί με τα παιδιά σου. Οπότε ναι, το καλοκαίρι ξεκινάει ουσιαστικά τον Ιούλιο, δηλαδή 2 μήνες, και μέχρι να το καταλάβεις έχει τελειώσει. Μιχάλης Καραγκούνης είναι εδώ με το δικό του ξεχωριστό σημάδι.

Μιχάλης Χαρακούνης, νέο τραγούδι, σημάδι. Εμείς βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε έτσι, έχουμε πολλά νέα τραγούδια κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο πραγματικά υπάρχουν πολλά νέα τραγούδια, πολλές νέες κυκλοφορίες. Και εμείς τα λέμε κάθε Σάββατο απόγευμα, νέες κυκλοφορίες στον FM 100 από τις 6 έως και τις 7. Συντονίσου λοιπόν και αυτό το απογευματάκι του Σαββάτου μαζί παρέα να ενημερωθούμε για ό,τι καινούριο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Λοιπόν, τώρα σήμερα δεν ξέρω ποιος γιορτάζει, αλλά όλο και κάποιος θα έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Νομίζω ότι έχουμε περάσει, παραμένουμε στους καρκίνους, 21 Ιουνίου, ή έχουμε ξεκινήσει με τους λέοντες, τέλος πάντων, όπως και να έχει. Νομίζω ότι έχουμε ξεκινήσει με τους λέοντες, είχαμε και πανσέλινο χθες. Τι καταπληκτικό φεγγάρι ήταν αυτό. Εντυπωσιακό, φεγγάρι του Ελαφιού, 29 Ιουλίου, ευδιάκριτο πραγματικά από πάρα πολύ νωρίς, αλλά κατά προηγούμενα βράδια. Είναι ό,τι καλύτερο να απολαμβάνεις το φεγγάρι σε μια έτσι χαλαρή ατμόσφαιρα, βραδινά, καλοκαιρινά. Χαλαρώνεις πραγματικά, όσο και να μην είσαι ρομαντικός, αποκτάς κάποιου τύπου έτσι ρομαντικότητα ή μια ρομαντική διάθεση. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου είναι εδώ με μια διασκευή από το 1987, όταν το ερμήνευσε η Αλεξία, μια αγάπη καλοκαιρινή.

αυτά έχουν οι αγάπες οι καλοκαιρινές από το 1987 στο σήμερα. Είμαστε σε μια περίοδο πάντως, έτσι, δισκογραφικά, μουσικά, που πολλά είναι τραγούδια τα οποία επανακυκλοφορούν, επανέρχονται από τα 90s, ίσως και από τα 80s, και σε αυτό το ύφος, δηλαδή λίγο pop, αλλά και σε λαϊκό ύφος. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν ο Ανδρόνικος, τι ωραίο όνομα. Η Ανδρονίκη γιορτάζει, ο Σίλας και ο Σιλουανός. Επίσης σήμερα Διεθνής ημέρα φιλίας, Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων, αλλά και σήμερα γιορτάζουν επίσης στην Γαλλία την επέτειο της ανεξαρτησίας τους, όχι από τη Γαλλία, γιορτάζουν τα νησιά Βανουάτου. Σου το είπα τώρα σωστά. Ημέρα των μαρτύρων της Επανάστασης στην Κούβα η σημερινή, αλλά και Εθνική ημέρα εκτίμησης των μαρτύρων δημοσίου συμφερόντος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επίσης είναι Εθνική ημέρα G-Cake στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κάθε μέρα πάντως εκεί υπάρχει και μια ημέρα η οποία αφορά σε γαστρονομικές ιστορίες. Τώρα πολλά και διάφορα έχουν συμβεί στα της σημερινής ημερομηνίας, ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά. Λοιπόν, σαν σήμερα έχω να σου πω, το 1997 έχουμε την επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο και είναι τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας. Επίσης, σαν σήμερα, το 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών. Σαν σήμερα, το 1982, ο Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Ενώ σαν σήμερα το 2010 ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.000. Σαν σήμερα τέλος έχω να σου πω, γεννιέται το 1863 ο Henry Ford, Αμερικανός μηχανικός και ιδρυτής της γνωστής αυτοκινητοβιομηχανίας Ford. Αυτά λοιπόν περί γεγονότων ιστορικών, πολιτικών σαν σήμερα. Για πάντα στα Βέντο και η Βιαδά μου.

Καταλαβαίνω το Κέιβι, αδά μου. Την περιμέναμε τη συγκεκριμένη συνεργασία τώρα, τι να σου πω, ότι δεν την περιμέναμε. Στα Βέντο, βέβαια, οι οποίοι Μιχάλης Κουινέλης, αρκετές συνεργασίες για φέτος, το γνώριμο πλέον αγαπημένο ύφος. Τώρα τα θερμοκρασία, να σου πω ότι αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία και η υγρασία στο 55%. Σε υπόλοιπες περιοχές, γενικότερα στα της θερμοκρασίας, δυτικά Κορδελιό, Θεσσαλονίκη, Ελευθέριο Κορδελιό Θεσσαλονίκη. Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, ο Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης, Ευόσμου, Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου Θεσσαλονίκης, όπως ανακοινώθηκε και προσθέθηκε βέβαια το Ελευθέριο, το όνομα. Τώρα, στους 31 βαθμούς Κελσίου, με την υγρασία στο 45%, Πηλαία Θεσσαλονίκης 31 επίσης, Φοινικάς 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Άνω Πόλη στους 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο να σου πω ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου maximum. Ηλιοφάνεια και το Σαββατοκύριακο με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως την Κυριακή, όπου θα φτάσουμε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε Αλκατράς. Έρχονται με Τυφώνες, ένα από τα αγαπημένα τραγούδια, νομίζω πρέπει να είναι από τις αρχές του 2000, σε εκείνη τη δεκαετία. Και

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

0: καρδιά σου, η θάλασσα και το αρώμα σου.
1: Μιχάλης Σκυτάνης Ερμογέννης, όχι Μιχάλης, Σκυτίνης Ερμογέννης και φίλα με νέο τραγούδι. Εδώ μαζί παρέα επιστροφή, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αυτών των 6:30, συντονισμένοι έως και τις 10 το βραδάκι. Αυτό το απογευματάκι, το γλυκό απόγευμα της 5ης, 30 Ιουλίου, εάν βρίσκεσαι σε πενθήμερη εργασιακή βάση, νομίζω ότι αντιλαμβάνεσαι αλλιώς το θέμα, ότι αύριο είναι Παρασκευή και φυσικά έρχεται Σαββατοκύριακο. Εάν βέβαια βρίσκεσαι σε μια πενθήμερη εργασιακή βάση και δεν δουλεύεις, δεν εργάζεσαι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, διότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι εργάζονται στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, στη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου, μπορεί να είναι όσοι βρίσκονται, δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε χώρους εστίασης, όσοι εφημερίδες, γιατροί, νοσοκομιακοί υπάλληλοι, φαρμακοποιοί, όσοι βρίσκονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσοι ιδιωτεύουν και κάτι μπορεί να έχουν ξεχάσει το οποίο δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν ως υποχρέωση επαγγελματική κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, οπότε το αφήνουν και το Σαββατοκύριακο. Και βέβαια, αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να φύγουν για δικούς προσωπικούς λόγους, δεν μπορούν να βρεθούν στην παραλία, στη θάλασσα. Πολύ, πολύ και διαφορετικοί λόγοι για τον καθένα, κάποιες φορές. Από την άλλη, βέβαια, είναι αρκετοί και αυτοί οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται διακοπές τώρα, μπορεί να έχουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, να χαλαρώνουν, να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το mood των διακοπών. Αν και με πρόσφατες έτσι έρευνες και κάθε φορά το λέμε αρκετά συχνά, ότι φέτος, σύμφωνα πάντα με τα στατιστικά, ένας στους δύο θα κάνει διακοπές σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, σε σχέση με άλλες χρονιές. Και έχουμε παρακολουθήσει κατά καιρούς και διάφορα ρεπορτάζ τα οποία έχουν γίνει με αφορμή το συγκεκριμένο ερώτημα, αν τελικά θα επιλέξουν κάποιοι φέτος να κάνουν διακοπές ή μάλλον ακόμη πιο σωστά αν μπορούν να κάνουν διακοπές, διότι δεν είναι το θέμα αν θέλεις. Νομίζω ότι περισσότεροι, το μεγαλύτερο ποσοστό, φυσικά και θέλει να κάνει διακοπές. Το θέμα είναι αν μπορείς να κάνεις διακοπές, αν υπάρχει το οικονομικό budget, αν σου το επιτρέπουν τα οικονομικά σου και βέβαια αν είσαι μόνος, αν είσαι με παρέα, αν έχεις οικογένεια. Διαφοροποιούνται πάρα πολύ οι καταστάσεις. Για μια οικογένεια δηλαδή τετραμελή για τρία άτομα σε μια οικογένεια, φαντάσου πόσα μπορεί να χρειάζονται για να μπορέσεις να έχεις διακοπές έτσι βατές, θα έλεγα εγώ, με αξιοπρέπεια, σε ένα ελληνικό νησί όπου δεν είναι μόνο το τι θα καταναλώσεις ως προς το φαγητό ή αυτά που αφορούν στα της διαμονής, είναι τα ακτοπλοϊκά, τα οποία δεν έχουν βέβαια ανέβει σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, αλλά κοστίζουν όλα αυτά τα οποία αφορούν στο καλοκαιρινό μπάνιο, το πώς θα μετακινηθείς, το τι ακριβώς θα ξοδέψεις στην παραλία, που θέλεις το λιγότερο δηλαδή 70-80 ευρώ, αν έχεις μια τετραμελή οικογένεια, διότι θα πρέπει να βρεις την παραλία, θα πρέπει να νοικιάσεις τις ξαπλώστρες, ακόμη και αυτό να μην συμβαίνει πάλι, θα θέλεις κάτι να φας και το καθεξής. Λοιπόν, πάντα καταλήγουμε στο γνωστό και αγαπημένο, υγεία να έχουμε, υγεία να έχουμε, αλλά και να περνάμε καλά όσο μα όσο μπορούμε. Ίσως, Lies, έρχεται αμέσως τώρα.

Σου φωνάζω, ακούς, Ελάις, νέα ερμηνεύτρια, νέο τραγούδι και εμείς συντονισμένοι πάντα εδώ. Και με νέα τραγούδια αλλά και με λίγο παλιότερα τραγούδια, όπως και να έχει, στα 20, κάτι λιγότερο, 18 λεπτά πριν από τις 7. Την καλησπέρα μου στην Ελένη, την καλησπέρα μου στην Αναστασία, την καλησπέρα μου και στον Γιώργο. Επικοινωνούμε πάντα στο 2310-285-106. Και φυσικά μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Είναι στη διάθεσή σου. Πάμε να υποδεχθούμε Ζαφ, ο οποίος είναι εδώ με ένα νέο τραγούδι, επίκαιρο όσο ποτέ, διότι το Σάββατο, δηλαδή μεθαύριο, αύριο είναι Παρασκευή, κούκλα ημέρα η Παρασκευή, υποδεχόμαστε τον Αύγουστο, 1η Αυγούστου. Ζαφ και Αύγουστος αμέσως τώρα.

Ήρθε ο Αύγουστος πάλι, έρχεται ο Αύγουστος, μεθαύριο, 1η Αυγούστου. Κάποιος ίσως τους βρει σε διακοπές, κάποιος ίσως τους βρει στην παραλία. Το θέμα είναι να μας βρει καλά και να είμαστε καλά με υγεία, από εκεί ξεκινάνε όλα. Και εκεί τελειώνουν ίσως με όλα αυτά τα οποία ακούς μέσω ειδήσεων που πραγματικά είναι στενάχωρες. Σε προβληματίζουν, σε στεναχωρούν, σε αγχώνουν. Και δεν είναι μόνο ειδήσεις οι οποίες τρέχουν και αφορούν στην απώλεια της ανθρώπινης ζωής, σε καταστροφές, πυρκαγιές, σε όλα αυτά τα οποία έχουν διαδραματιστεί τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα. Είναι ότι πολλές φορές ακούς και για ειδήσεις που μπορεί να σε αφορούν έμεσα, άμεσα από το ευρύτερο δικό σου κοινωνικό περιβάλλον, ανθρώπων που είναι γνωστοί, ανθρώπων που είναι φίλοι, συνεργάτες. Και κάπου εκεί βέβαια αναρωτιέσαι τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει. Μπορεί να έχει και να κάνει και όλο αυτό και με απώλεια, μπορεί να έχει να κάνει και με ασθένειες. Και σαφώς, όσο και να θέλεις να μείνεις μακριά κάποιες φορές, να αποστασιοποιηθείς συναισθηματικά, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο διότι ως άνθρωπος διαθέτεις ενσυναίσθηση. Καλά, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Δεν ξέρω, ίσως να υπάρχουν και αυτοί που διαθέτουν καθόλου μα καθόλου. Λοιπόν, Παπαζό συνεργάζεται με Ακύλας, ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ στην εκπομπή. Και να τελειώσει.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: ψάξεις και μ' ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Σε είχα δει λοιπόν σε ένα πάρτι ατελιέ από τα αγαπημένα μας και κάτι πολύ ενδιαφέρον το οποίο διάβασα εδώ και αφορά στην ειλικρίνεια. Στην ειλικρίνεια που δεν είναι ok, λέει, και καταστρέφει τη σχέση σου. Βρισκόμαστε στο ladylike.gr. Από μικρά παιδιά, λέει, μας μαθαίνουν ότι η αλήθεια είναι η απόλυτη ηθική μας πηξίδα. Μεγαλώνοντας όμως, οι ενήλικες σχέσεις έρχονται να αποδομήσουν απότομα αυτό το κανόνα, γιατί στην πραγματικότητα, αντί να φέρουν εγκύτητα κάποιες αλήθειες, απλώς διαλύουν σχέσεις. Ειδικά όταν σερβίρονται χωρίς φροντίδα, χωρίς πλαίσιο και χωρίς καμιά ενσυναίσθηση, τη λέγαμε πριν, για τον άνθρωπο που τις εισπράττει. Η ειλικρίνεια λοιπόν δεν είναι ο πέλεκης της δικαιοσύνης για να επιβάλλεται, αλλά μία γέφυρα για να πλησιάζει τον άνθρωπό σου. Και οι γέφυρες χτίζονται με προσοχή, όχι με εκρήξεις. Λοιπόν, όταν σερβίρεται με περιφρόνηση και κριτική, σαφώς πονάει. Όταν είναι απλώς έναν εξέλεκτο ξέσπασμα, χωρίς φίλτρο, δηλαδή λες τη γνώμη σου και είναι κάτι το οποίο έτσι προσφέρεται ομά στον συνομιλητή σου. Όταν χρησιμοποιείται ως αντίπεινα μετά από καυγά, εκεί λοιπόν πραγματικά δεν υπάρχει ειλικρίνεια. Είναι απλώς για να εκδικηθείς, εντός εισαγωγικών. Όταν πρόκειται για λεπτομέρειες που απλώς θα πληγώσουν τον άλλον και δεν υπάρχει και λόγος να τις μοιραστείς. Αλλά η διακριτικότητα είναι μια άλλη ιστορία. Μαρίνα Σάτι, Leon of Athens και εδώ. Oh.

Σάντι και Λίον, ο Φάθενς εδώ. Και εμείς εδώ θα παραμείνουμε και εδώ θα μείνουμε ως και τη Σουφέκα μαζί συντονισμένη παρέα FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Και θα ολοκληρώσουμε σε αυτή την ώρα, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 7 με τη Σοφία Ξανθοπούλου για τη δική σου ενημέρωση. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις και να γνωρίζεις. Πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα με κάτι πολύ όμορφο από Dim Zack, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή, στο Δέστο από άλλη μεριά. Αγαπημένος μουσικός παραγωγός της πόλης και με μια έτσι διεθνή, θα έλεγα, καριέρα. Και τολμάω να το πω, διότι τα έχει καταφέρει αρκετά εκτός Ελλάδας. Louis στα φωνητικά, συνεργάζονται για ακόμη μία φορά σε ένα τραγούδι το οποίο με ακούστηκε για πρώτη φορά, θα σου πω, ακούσαμε κάπου εκεί νομίζω στα 70s, μπορεί να είναι και 60s, το Έλα Μαζί Μου. Λοιπόν, αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι, Δημήτρη, διότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε και πάρα πολλά να ακούσουμε έως και τις 10 το βραδάκι εδώ μαζί παρέα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Η Κρήτη πενθεί για την απώλεια των δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έπεσαν στο καθήκον δίνοντας τη ζωή τους στην προσπάθεια να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον από το μένος της φωνικής πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο. Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε το απόγευμα η εξόδιος ακολουθίας στο Γερακάρι Αμαρίου του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη. Το παρόν έδωσε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ Γιάννης Κεφαλογιάννης και Κωνσταντίνος Κυρανάκης εκπροσώπησαν την κυβέρνηση. Νωρίτερα, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος πολιτών αποχαιρέτησαν στον Φουρφουρά Αμαρίου τον 25χρονο πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωνικής πυρκαγιάς. Δραματική μάχη με τις φλόγες και τα μπουφόρ, νέο πύρινο μέτωπο επικρατεί στο Ρέθυμνο, μένονται οι φωτιές σε Πάρο, Κάλυμνο και Άνδρο. Σε επιχείρηση απεγκλωβισμού 51 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο προχωρήσαν οι αρχές εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Ασωμάτου. Ελεύθερος εφέθηκε ο Δήμαρχος Πάρου και οι άλλοι τρεις ληφθέντες για τη φωτιά στο νησί. Την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι αντιμετωπίστηκε ως κοινός εγκληματίας εξέφρασε ο Δήμαρχος του νησιού Κώστας Μπιζάς. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των αντιπάλων μας, τόνισε μεταξύ άλλων. Βίντεο από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο μετρό της Καλαμαριάς ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, αναφέροντας πως οι διαδικασίες πιστοποίησης τρέχουν εδώ και καιρό και μέσα στον επόμενο μήνα αναμένουμε την ολοκλήρωσή τους. Η Θεσσαλονίκη περίμενε πολλά χρόνια αυτή την επέκταση και έχει πλέον εικόνα του τι σημαίνει ένα αυτόματο και κατασκευαστικά άψογο δίκτυο μετρό, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του

0: στις 9 παρατέταρτο το βράδυ στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να στέλνει μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας. Οι άνθρωποι του Δικεφάλου καλούν τους φιλάθλους να δώσουν δυναμικό παρόν στις εξέδρες και να στηρίξουν με τη φωνή τους την προσπάθεια των παικτών, δημιουργώντας την ξεχωριστή ατμόσφαιρα που έχει κάνει την Τούμπα μια από τις πιο δυνατές ευρωπαϊκές έδρες. Στη διεθνή επικαιρότητα, σύμφωνα με έκθεση του Δημαρχείου της Νέας Υόρκης, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 56% την τελευταία δεκαετία. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, προτείνει τη δημιουργία δημόσιων σούπερ μάρκετ, τα οποία θα ανήκουν στο Δήμο, αλλά θα λειτουργούν από ιδιώτες διαχειριστές και θα πωλούν τρόφιμα σε χαμηλότερες τιμές, με εκπτώσεις που σε ορισμένα προϊόντα θα φτάνουν ως και το 30%. Ωστόσο, αυτή η πρόταση δεν τους βρίσκει όλους σύμφωνους. Η ξηρασία πλήττει την Ιταλία και την Ελβετία. Σε συνεγερμό βρίσκονται οι ιταλικές αρχές για τη στάθμη των υδάτων στη λεκάνη του Πάδου. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 8.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Καλοκαιρινά ραντεβού στον FM 100.

Χρήστος Μάστορας, Ασέλια Κρούλ και Μαργαριτά. Το τελευταίο σίγγλ του Χρήστου Μάστορα σε Spanish version, ισπανική εκδοχή, κρατώντας βέβαια το ίδιο τέμπο, αλλά με την εκδοχή του ισπανικού στίχου. Λοιπόν, στα 7 λεπτά μετά τις 7, εδώ είμαστε, έχουμε ξεκινήσει στη δεύτερη μας ώρα. FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και δέστο από άλλη μεριά. Είμαι η Μέρη Λεριά, μαζί παρέως και τις 10 το βραδάκι, επικοινωνώντας το 2310-285-106. Επικοινωνούμε και στα social, μας βρίσκεις και εκεί. FM100 Θεσσαλονίκη στη σελίδα μας στο Facebook, FM100 SK.

Plus.gr στο Instagram. Και φυσικά επικοινωνούμε στο 2310-285-106 για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Εύχες για ένα όμορφο απόγευμα αυτό της Πέμπτης, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Ανοιχτά φυσικά τα εμπορικά καταστήματα. Έρχεται και η επόμενη εβδομάδα που είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα και θα είναι πιο χαλαρά. Ήδη και εσύ θα το έχεις προσέξει, διότι ναι, είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα, αλλά γενικότερα τον Αύγουστο υπάρχουν έτσι πιο χαλαρές, αν θέλεις, γενικά συνθήκες στα της αγοράς. Είναι λίγο τα πράγματα λίγο σε άλλο mood, στο mood των εκτόσεων που συνεχίζονται, στο mood του Αυγούστου που είναι ένας μήνας που ως επί των πλείστων είναι μήνας διακοπών. Είναι και μήνας χαλαρός αν μείνεις στην πόλη, διότι έχει και τα σύνε, έχει ησυχία, βρίσκεις εύκολα να παρκάρεις, οπουδήποτε σχεδόν. Και φυσικά κινείσαι γενικότερα έτσι σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, διότι αυτό το αντιλαμβάνεσαι πάρα πολύ καλά αν μπαίνεις στο κέντρο της πόλης. Το πώς ακριβώς εξελίσσεται η κατάσταση τον Αύγουστο, πόσο πιο χαλαρά είναι τα πράγματα και τι συμβαίνει την πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου, που ξεκινούν πέντρεων οι προετοιμασίες για την ΔΕΘ, για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε στο ίδιο ύφος, στο ίδιο μουσικό ύφος, με Σταβέντο. Μιχάλης Κουινέλης συνεργάζεται με την Ευαγγελία και τραγουδούν για ένα γλυκό, γλυκό, γλυκό, γλυκό μεθύσι. Ξέρεις, αυτά τα καλοκαιρινά, τα γλυκά μεθύσια.

Λαβέντο, Ευαγγελία, και ένα γλυκό, γλυκό, γλυκό μεθύσι. Τώρα, στην πόλη μας, εδώ, Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι συμβαίνει αυτή την ώρα, πραγματικά κάθε απόγευμα. Και έχω μία διάθεση για λόξιγκα. Έρχεται να φτερνιστώ. Πραγματικά όλα συμβαίνουν με την ώρα που πάω να βγω ακριβώς στον αέρα. Στα 12 λεπτά μετά τις 7. Είναι αυτή η ώρα, μεταξύ 7 με 8. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, τώρα, ουρές για να βγάλουν διαβατήριο και έχοντας την παλιά τους ταυτότητα. Πάνω από 5 η ώρα η αναμονή στο αστυνομικό τμήμα Τούμπας. Τώρα βλέπω εδώ. Είναι το γνωστό αστυνομικό τμήμα. Ένα από τα μεγαλύτερα στην Θεσσαλονίκη. Ήδη από νωρίς το πρωί, πριν καν ανοίξει το τμήμα, δηλαδή στις 7.30 το πρωί, σχηματίστηκαν ουρές για την έκδοση νέας ταυτότητας αλλά και διαβατηρίου. Καθώς η προθεσμία λοιπόν για έκδοση νέας ταυτότητας ολοκληρώνεται, έχουν ξεκινήσει πραγματικά να πανικοβάλλονται περισσότεροι. Έχουμε τις ουρές σε όλα τα αστυνομικά τμήματα στη Θεσσαλονίκη, ενώ όπως λένε αστυνομικοί, η αναμονή ξεπερνά και τις 5 ώρες. Στο τμήμα Τούμπας, βέβαια, η ουρά είναι μεγαλύτερη με όσους προτιμούν να εκδώσουν νέο διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα, όπως μεταδίδει το σχετικό ρεπορτάζ. Υπενθυμίζεται λοιπόν ότι στις 3 Αυγούστου λήγει η προθεσμία για την αντικατάσταση των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων. Δεν θα μπορεί λοιπόν κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την παλιά ταυτότητα, ενώ εν γέννη η ισχύ των παλιών ταυτοτήτων είναι μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου 2027, την επόμενη δηλαδή χρονιά, με κάποιους περιορισμούς. Αυτά λοιπόν περί ταυτοτήτων, περί διαβατηρίων. Έχει ξεκινήσει όλο αυτό. Βέβαια, να σκεφτεί κανείς ότι πριν από 3 μήνες, 4, ήταν αδιανόητο να βρεις ραντεβού, έτσι, για τις ταυτότητες. Δηλαδή, μπορεί να ήσουν κάτοικος Θεσσαλονίκης και έβρισες ραντεβού, ας πούμε, στο Κιλκής, ξέρω εγώ, στη Βέρεια. Και ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να κλείσουν ραντεβού εκτός της πόλης όπου διαμένουν, για να ξεκινήσει έτσι όλη αυτή η ιστορία και να έχουν όσο γίνεται πιο γρήγορα τις νέες ταυτότητες στα χέρια τους. Τώρα, από την άλλη, αν πραγματικά δεν υπάρχει περίπτωση να ταξιδέψεις, λέω εγώ τώρα, δηλαδή πώς είναι αυτοί που θα ταξιδέψουν εκτός Ελλάδας και θα χρειαστούν το διαβατήριο και την καινούργια ταυτότητα, δεν υπάρχει και λόγος να αγχωθείς, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά, εφόσον όλο αυτό είναι σε ισχύ μέχρι και τον επόμενο Σεπτέμβριο του 2027 και μπορείς βέβαια να κινηθείς και εντός της Ελλάδας με τη συγκεκριμένη ταυτότητα. Τώρα θα μου πεις, εφόσον θα βγει, που θα βγει η ταυτότητα, γιατί να μην βιαστείς και όσο πραγματικά αφήνουμε πράγματα. Το κατάλαβα, το συνειδητοποίησα τον προηγούμενο μήνα. Τόσο μαζεύονται ανελειμμένες υποχρεώσεις. Οπότε, ό,τι μπορείς πραγματικά να το κάνεις τώρα, κάντο στην προκειμένη περίπτωση, όπως συμβαίνει και με την έκδοση των νέων ταυτοτήτων. Και μάλιστα, ουρές έχει και πολυκοσμία και όταν είναι για να την παραλάβεις την ταυτότητα, διότι δεν ξέρω, είναι μέχρι και τις 3, ναι, από όσο θυμάμαι. Κάτι πρόσφατα δηλαδή σχετικά, αλλά οι περισσότεροι πηγαίνουμε σε εκείνο το διάστημα, 2,5 με 3, όχι νωρίτερα, οπότε και εκεί θέλει προσοχή. Συντάρτα, αγαπημένος, ακόμη.

Τσίνταρτα ακόμη στα 18 λεπτά μετά τις 7. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Σάσα, την καλησπέρα μου να στείλω και στη Θάλια. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106, είναι στη διάθεσή σου. Έτσι για την δική μας την καλησπέρα της Πέμπτης, αύριο Παρασκευή. Τι ωραία μέρα που είναι η Παρασκευή τώρα που το σκέφτομαι. Κούκλα ως μέρα, πραγματικά. Ίσως να είναι καλύτερη από το Σάββατο, έχω να σου πω. Εάν βέβαια βρίσκεσαι σε αυτή την εργασιακή πενθήμερη βάση για την οποία σου μίλησα λίγο πριν, για την οποία σου έλεγα λίγο πριν. Τώρα, στα της Οδύσσιας, της ταινίας. Εικόνες λοιπόν έχουν διαρρεύσει από τα παρασκήνια της Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν, ένα σχεδόν τόσο επικά, πραγματικά σκηνοθετημένο έργο. Το ίδιο το έργο είναι σε όλη αυτή την ιστορία, είναι υπερπαραγωγή. Είναι μια παραγωγή των 250 εκατομμυρίων δολαρίων που γυρίστηκε επί 90 ημέρες σε 6 χώρες, κυρίως σε φυσικές τοποθεσίες. Η κρύα λοιπόν χτίστηκε στο Μαρόκο, η Ιθάκη βρέθηκε στο ιταλικό Φαβινιάνια, το είπα σωστά, Φαβινιάνα, okay, ενώ η σπηλιά του Κύκλοπα ήταν πραγματικό σπήλαιο στην Πελοπόννησο. Γυρίσματα έγιναν επίσης στην Ελλάδα, σε Ισλανδία, σε Σκωτία και Μάλτα, με ελάχιστη χρήση πράσινης οθόνης. Τα περισσότερα λοιπόν από αυτά τα πλάνα τα οποία βλέπω, στην αρχή με το που τα είδα υπέθεσα ότι μπορεί να είναι και τύπου AI, διότι έτσι όπως έχουμε φτάσει πραγματικά βλέπεις μια φωτογραφία και αναρωτιέσαι, είναι natural, είναι φυσική ή είναι AI, τι συμβαίνει? Αλλά είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες και με τον πρωταγωνιστή, δηλαδή τον Οδυσσέα, και με τον Δούριο Ύπο, και έχουν ήδη λοιπόν έτσι διαρρεύσει, θα λέγαμε, οι συγκεκριμένες φωτογραφίες. Όσοι βέβαια παρακολούθησαν την ταινία σαφώς και έχουν άποψη, για όσους από εμάς δεν την έχουμε δει ακόμη, αλλά θα το κάνουμε σύντομα, νομίζω ότι ίσως και να είμαστε και λίγο προκαταλημμένοι από όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν σε σχέση με το casting των ηθοποιών, το πώς εξελίσσεται η ιστορία επί της οθόνης, επί του σεναρίου. Απόν και Καντάβα αμέσως τώρα.

αυτά περί Καντάδας και ρομαντικός να μην είσαι, θα γίνεις. Και τελικά με το συγκεκριμένο τραγούδι αποδεικνύεται ότι η Καντάδας δεν είναι μια ιστορία από το παρελθόν, μπορεί να είναι και τώρα, τωρινή δηλαδή, φετινή. Μη σου πω ότι χθες είναι ο βραδινή. Καντάδα και απόν. Λοιπόν, Pix Lux είναι εδώ και με αφορμή την περιοδία του καλοκαιριού αποφάσισαν να μας δώσουν και ένα νέο τραγούδι. Πάντα με την συμμετοχή, με τη σύμπραξη θα έλεγα εγώ, του Φίλιππου Πλιάτσικα, ο οποίος για ακόμη μια φορά είναι εδώ και δεν τελειώσαμε ακόμα. Τι αισιόδοξο με να μου ακούγεται όλο αυτό,

Ίσως αύριο, λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα των 7.30, εδώ μαζί παρέα συντονισμένοι. Αυτή είναι η Κρυσταλία με νέο τραγούδι και μιλώντας, τραγουδώντας για μία γιορτή. Εμείς να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο Δημήτρη, 2312-5106. Κρυσταλία γιορτή, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

Όνειρά μα και εμένα να θυμάσαι. Οι όνειρά μα οι οποίοι βέβαια μπορεί να σταμάτησαν να υφίστανται το συγκεκριμένο γκρουπ, αλλά ένα γκρουπ δικό μας, εδώ αγαπημένα παιδιά της πόλης, έχοντας βέβαια πίσω τους 23 χρόνια, νομίζω, πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή και με πολλές πολλές αγαπημένες επιτυχίες. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, εδώ μαζί παρέα, πάντα FM 100. Αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες, αυτό έχω να σου πω. Εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 10 το βράδυ, με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές ιστορίες, με νέα της πόλης ενίοτε, αλλά και με ειδήσεις έτσι σε ένα διεθνή, θα λέγαμε, πλαίσιο. Λοιπόν, μιλήσαμε λίγο πριν για την Οδύσσεια. Η Οδύσσεια λοιπόν του Κρίστοφερ Νόλαν ξεπέρασε τα 700 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, καθιστώντας την τέταρτη ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις της χρονιάς, μετά από μόλις 12 ημέρες προβολής στους κινηματογράφους. Σύμφωνα με το Variety, το ελληνικό έπος του Νόλαν έχει αποφέρει 320,5 εκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια αγορά και 407,4 εκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό, ανεβάζοντας τις παγκόσμιες πωλήσεις εισιτηρίων στα 727,9 εκατομμύρια δολάρια. Αυτά είναι λεφτά. Γιάννης Βαρδής και δεν το περίμενα. Τώρα να σου πω, εγώ δεν το περίμενα όλο αυτό με την Οδύσσεια, διότι όλος αυτός ο τόρος που έγινε, ανεξάρτητα από το αν εμείς έχουμε τις ενστάσεις μας ως λαός, ως έθνος κτλ.

μαζί. Γιάννης Βαρδής και δεν το περίμενα, έτσι συμβαίνει συνήθως. Δεν τα περιμένουμε. Ό,τι αφορά σε προδοσία, ό,τι αφορά σε γεγονότα τα οποία έτσι μας δυσαρεστούν, πραγματικά δεν το περιμένουμε. Γιάννης Βαρδής με το νέο του τραγούδι, με το νέο του single. Στα 18 λεπτά βρισκόμαστε πριν από τις 8. Αυτό το γλυκό απογευματάκι της 5ης, 30 Ιουλίου. Αύριο αποχαιρετούμε τον Ιούλιο και ετοιμαζόμαστε για τον Αύγουστο. Ένας μήνας άκρος καλοκαιρινός. Ένας μήνας που μυρίζει καρπούζι, πραγματικά δηλαδή. Καρπούζι και φέτα, έχω να σου πω, από τα αγαπημένα μας. Όλα αυτά τα οποία μας αρέσουν. Θυμόμαστε και εξακολουθούμε να γευόμαστε βέβαια ακόμη και τώρα. Αλλά σίγουρα μας ταξιδεύουν πίσω στις παιδικές μας αναμνήσεις. Διαβάζω εδώ στο Fact, στο Instagram που βρίσκομαι. Ένας πατέρας λέει έχασε την πτήση του επειδή ο γιος του ζωγράφισε πάνω στο διαβατήριό του. Τα ταξιδιωτικά λοιπόν σχέδια ενός πατέρα ανατράπηκαν λίγο πριν την προγραμματισμένη οικογενειακή πτήση. Όταν ο μικρός γιος του μετέτρεψε το διαβατήριό του σε καμβά, ζωγραφίζοντας πάνω στη φωτογραφία και σε όλα τα προσωπικά στοιχεία. Οι υπάλληλοι τώρα του αεροδρομίου δεν μπορούσαν να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά του, οπότε αναγκάστηκε να περιμένει την έκδοση νέου εγγράφου. Στο διαδίκτυο πολλοί χαρακτήρισαν το περιστατικό απόλυτη δοκιμασία για κάθε γονιό και το πρώτο αριστούργημα του παιδιού, διότι ουσιαστικά το παιδί μεγαλούργησε, έχω να σου πω, στο συγκεκριμένο διαβατήριο. Ζωγράφησε λοιπόν και εκεί όπου είναι η φωτογραφία του διαβατηρίου, αλλά και εκεί που αναγράφονται τα στοιχεία, και μάλιστα ζωγράφησε με ένα μαρκαδόρο αρκετά έντονο, όπως και εκεί όπου υπάρχει ουσιαστικά η υπογραφή αυτού που κατέχει το διαβατήριο. Εμείς μένουμε και σε αυτό πάντως το ευχάριστο, ότι να πρόκειται για ένα αριστούργημα, και σαφώς φαντάζομαι ότι ο συγκεκριμένος πατέρας δεν μάλωσε το παιδί. Κατάφερε όμως έτσι να το εξηγήσει με τρόπο ότι αυτό που συνέβη ήταν κάτι το οποίο καθυστέρησε το προγραμματισμένο ταξίδι και σαφώς δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Μιχάλης Χατζηγιάννης με νέο τραγούδι, Όλα Μαγικά. Κάποιες φορές ναι, Όλα Μαγικά.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά. Κάποιες φορές αισθανόμαστε και έτσι. Αλλά νομίζω ότι αν αισθάνεσαι έτσι, πραγματικά κάποιες φορές τα πράγματα μπορεί και να είναι μαγικά. Ίσως και ως διαμαγείας γίνονται και μαγικά. Συμβαίνει και αυτό. Λοιπόν, σε μία είδηση η οποία αφορά σε ταξίδια και μάλιστα σε αεροπορικά ταξίδια. Ιστορικό ρεκόρ λοιπόν κατέγραψε η Παγκόσμια Εμπορική Αεροπορία στις 23 Ιουλίου 2026, καθώς το Flight Radar 24 παρακολούθησε 153.359 πτήσεις μέσα σε ένα μόλις 24 ώρο. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται επιβατικές, εμπορευματικές και ναυλωμένες πτήσεις, καθώς και ορισμένα επιχειρηματικά αεροσκάφη. Η επίδοση ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 134.386 πτήσεων του Ιουλίου 2023, επιβεβαιώνοντας έτσι την άνοδο της ζήτησης και την αυξανόμενη κίνηση στους ουρανούς παγκοσμίως. Πρόκειται πάντως για τη μεγαλύτερη ημερήσια καταγραφή από την έναρξη λειτουργίας της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Υπάρχει και το σχετικό βίντεο και σχετική ανάρτηση με την είδηση. Την απώ, να είστε καλά, να είμαστε καλά, να ταξιδεύουμε και πραγματικά να καταγράφονται τέτοιου είδους ρεκόρ. Αναβίση συνεργάζεται με RG και όλο πιο πάνω.

αναβήσει και όλο πιο πάνω με νέο σίγκλ, με νέο τραγούδι. Και βέβαια πλησιάζει και ο καιρός ως προς τα των συναυλιών της. Ανασβήσει με όλο αυτό το οποίο επικρατεί κάθε χρονιά τα τελευταία δύο χρόνια, το αδιαχώρητο sold out συναυλίες. Και εμείς λίγο πριν το φινάλε της δεύτερης μας ώρας, πάντα εδώ, FM100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέα συντονισμένη, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 31 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η υγρασία αυξημένη, αλλά σε μικρότερο ποσοστό σε σχέση με χθες, που πλησίασε σχεδόν το 74% στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τώρα, κάπως έτσι θα έχουν τα πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με πολύ πολύ ψηλές θερμοκρασίες για την Κυριακή, όπου θα φτάσουμε μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Δήμος Αναστασιάδης, έρχεται αμέσως τώρα και απόφασή σου.

Δημός Αναστασιάδης και απόφαση. Σου πάμε να κλείσουμε αυτή την ώρα, τη δεύτερη μας ώρα, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 8 για τη δική σου ενημέρωση. Εμείς συνεχίζουμε αμέσως μετά. Δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα. Έως και τις 10 έχουμε δρόμο μπροστά μας. Πάμε να κλείσουμε αυτή την ώρα με το νέο τραγούδι της Έλληνας Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η χώρα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν εξαντλητική μάχη στο Ρέθυμνο, όπου οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν διαρκώς νέες αναζωπηρώσεις, δυσχεραίνουν δραματικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, ενώ εμποδίζουν και τα εναέρια μέσα. 296 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα, η φωτιά μπήκε στο Φοινικό δάσος, μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Άνδρο, Πάρο, Κάλυμνο. Από εισπνοή τοξικού καπνού προήλθε ο θάνατος του 26χρονου υποδιοικητή της πυροσβεστικής Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση του νοσοκομείου Σπάρτης. Σε ανακοίνωσή τους, οι εποχικοί πυροσβέστες εκφράζουν την αγανάκτησή τους για δημοσιεύματα που απέδιδαν το θάνατό τους σε παθολογικά αίτια, υποστηρίζοντας ότι το ιατροδικαστικό πόρισμα επιβεβαιώνει πως ο θάνατος συνδέεται με την επιχείρηση κατάσβεσης, καθώς δεν βρέθηκε κοντά σε ενεργό μέτωπο φωτιάς. Δεν θα επιτρέψουμε τη συγκάλυψη, τονίζουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή τους. Η Κρήτη υπενθεί για την απώλεια των δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έπεσαν στο καθήκον δίνοντας τη ζωή τους στην προσπάθεια να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον από το μένος της φωνικής πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο. Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε το απόγευμα η εξόδιος ακολουθία στο Γερακάρια Μαρίου του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη. Το παρόν έδωσε και ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ Γιάννης Κεφαλογιάννης και Κωνσταντίνος Κυρενάκης εκπροσώπησαν την κυβέρνηση. Νωρίτερα, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος πολιτών αποχαιρέτησαν στον Φουρφουρά Μαρίου τον 25χρονο πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, που επίσης έχασε τη ζωή του κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωνικής πυρκαγιάς. Ελεύθερος αφέθηκε ο Δήμαρχος και οι άλλοι τρεις συλληφθέντες για τη φωτιά στην Πάρο.

0: Δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά, δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου, κάνοντας λόγο για συμπερίληψη και διαφορετικότητα. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έκανε λόγο για αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας και επιτομή της woke agenda, στρέφοντας παράλληλα τα βέλη του στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις εκφράστηκαν από τη Νίκη και την Ελληνική Λύση. Ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένας Δούρου, με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη σήμερα το μεσημέρι στο Δημαρχείο. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για το πρώτο του φετινό ευρωπαϊκό παιχνίδι στην Τούμπα, όπου θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου στις 9 παρατέταρτο στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League, με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να στέλνει μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας να στηρίξουν με τη φωνή τους την προσπάθεια των παικτών, δημιουργώντας την ξεχωριστή ατμόσφαιρα που έχει κάνει την Τούμπα μια από τις πιο δυνατές ευρωπαϊκές έδρες. Στη διεθνή επικαιρότητα, η στάθμη των υδάτων του Ρήνου έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ. Η Ολλανδία φημίζεται για την προηγμένη μηχανική της σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των υδάτων από τις 16 Ιουλίου. Ωστόσο, αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψιδρίας. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 9.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Λιονέλ Ντα Βίντσι, Persebre, για πάντα, ναι. Ένα τραγούδι το οποίο βέβαια γνωρίσαμε φέτος από τον διαγωνισμό της Eurovision, εφόσον εκπροσώπησε την Ιταλία, αφού πρώτα είχε κερδίσει τον διαγωνισμό του Σαν Ρέμο. Ένα ερωτικό τραγούδι με ερωτική μπαλάντα, η οποία μιλά για την αγάπη, αυτή που αντέχει στον χρόνο, και για την απόφαση δύο ανθρώπων να μείνουν μαζί για πάντα. Ο Σαν Ντα Βίντσι, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, γνωστός στην Ιταλία, έχει πραγματικά τη δική του έτσι ξεχωριστή ιστορία στον κόσμο της μουσικής. Παρουσίασε λοιπόν αυτό το τραγούδι, το οποίο θύμισε κάτι έτσι από παλιές, θα λέγαμε, ρομαντικές ιταλικές επιτυχίες. Persebre, στο τέλος του τραγουδιού, να πούμε ότι ακούγεται και η ναπολιτάνικη φράση «Ακούζεις άρα Persebre», που σημαίνει ουσιαστικά «έτσι θα είναι για πάντα». Ναι. Persebre. Λοιπόν, μια περιπέτεια αμέσως τώρα από την Σοφία Αρβανίδη σε ένα τραγούδι το οποίο ερμήνευσε πρώτη η Αλέκα Κανελίδου από τις πλέον αγαπημένες χαρακτηριστικές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, της ελληνικής δισκογραφίας. Είναι αυτές οι ιστορίες, αυτές οι περιπέτειες που μπορεί έτσι να μας γκρινιάζουν εντός εισαγωγικών, μπορεί να διαμαρτυρόμαστε όταν συμβαίνουν, αλλά όταν τελειώσουν και κοιτάξεις πίσω, βλέπεις τελικά πόσο σημαντικές ήταν και πόσο πραγματικά έτσι δυνατές για το να αισθανθείς, το να νιώσεις, να ζήσεις.
1: Είναι μια περιπέτεια.

0: Σοφία Αρβανίτη σε ένα τραγούδι το οποίο πρώτο ακούσαμε από την Αλέγα Κανελίδου. Νομίζω ότι δεν υπήρχε κάποια άλλη διασκευή στο μέλλον, μετά την Αλέγα Κανελίδου δηλαδή. Το Μια Περιπέτεια, απλώς ένα τραγούδι το οποίο ερμηνευμένο από την Αλέγα Κανελίδου, αλλά παρουσιάστηκε και σε διαφορετικές εκδοχές, ρεμιξαρισμένο, dance και ούτω καθεξής. Στα 13 λεπτά μετά τις 8, αυτό το γλυκό βραδάκι σχεδόν ακόμη απογευματάκι της Πέμπτης, συντονισμένη πάντα και διαδικτυακά fm100.gr είναι στην διάθεσή σου. Αλλά να σου υπενθυμίσω και το 2310-285-106, το οποίο φυσικά είναι στη διάθεσή σου τηλεφωνικά για τις καλησπέρες μας, όπως θα λέμε κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 10 το βράδυ. Κωνσταντίνος Αργυρός διασκευάζει ένα τραγούδι από το παρελθόν και μάλιστα ένα τραγούδι το οποίο ήταν ιδιαίτερα αγαπητό, εφόσον αποτέλεσε το soundtrack μιας γνωστής, αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς. Μπορεί να έχει και τον ίδιο τίτλο, δεν είμαι σίγουρη, δεν θυμάμαι καν γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι ότι είχε παρουσιαστεί στο Μέγκα. Θυμάμαι το cast των ηθοποιών ήταν πάρα πολύ έτσι δυνατό, αγαπημένοι ηθοποιοί, και νομίζω ότι πρέπει να έπαιζε και ο Θανάσης Βέκος. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα πόσο μακριά είναι όλο αυτό χρονικά. Κωνσταντίνος Αργυρός, αν θυμηθείς τον ήρωα μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Κωνσταντίνος Αργυρός σε live εκτέλεση και αν θυμηθείς το όνειρό μου, στα 17 λεπτά ακριβώς, μετά τις 8, στην τρίτη μας ώρα βρισκόμαστε. Έτσι θα κινηθούμε σε αυτή την ώρα με καλοκαιρινό mood, λίγο νησιώτικη αύρα, αλλά και με ιδέες έχω να σου πω σε σχέση μετά της διακόσμησης και σύμφωνα πάντα με τη φιλοσοφία του Feng Shui. Έτσι, διότι πρέπει να τα ξέρουμε όλα. Σύμφωνα λοιπόν με τη φιλοσοφία του Feng Shui, κάθε αντικείμενο σε οποιαδήποτε γωνιά του σπιτιού σου εκπέμπει μία συγκεκριμένη ενέργεια. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που χρειάζεται να προσέξεις τι κρατάς τελικά μέσα στον χώρο σου. Οι κανόνες λοιπόν του Feng Shui λένε πως αυτή η ενέργεια μπορεί να μπλοκάρει. Κατάλαβες τι γίνεται. Μπορεί να μπλοκάρει ενέργεια και να σου πάει όλο αυτό πραγματικά έτσι σε μια καθημερινότητα άσχημη. Δηλαδή να συμβαίνουν πράγματα από το πουθενά, λέω εγώ τώρα. Αν ο χώρος σου είναι ακατάστατος, καλά, αυτό το πιστεύω πραγματικά. Δεν ξέρω, εγώ το νιώθω. Δεν είμαι εγώ η ψυχαναγκαστική, αλλά όταν είναι το σπίτι άνω κάτω, όταν δεν είναι τακτοποιημένο, αισθάνομαι πραγματικά ότι είναι άνω κάτω και η ζωή μου. Το νιώθω. Αν νιώσεις λοιπόν κούραση, άγχος ή αν δεν βλέπεις κάποια εξέλιξη στη ζωή σου, πρέπει να ξεκινήσεις συγκεκριμένες αλλαγές. Για να δω ακριβώς τι αλλαγές είναι αυτές και τι συμβαίνει με αυτά τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να πετάξουμε από το σπίτι μας. Προς το παρόν πάμε να υποδεχθούμε Γιάννη Φακίνο, ο οποίος είναι εδώ με το νέο του τραγούδι «Ραντεβού στο Εκκλησάκι» σε ύφος καλοκαιρινό και με αύριο έτσι νησιώτικη. Γεια ακού.

0: Αυτά με το Γιάννη Φακινό και το εκκλησάκι. Σου έλεγα λίγο πριν λοιπόν για αυτά τα αντικείμενα τα οποία θα πρέπει να διώξεις από το σπίτι σου, αν πραγματικά δεν θέλεις να προσελκύσεις αρνητική ενέργεια και γενικότερα έτσι να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Σύμφωνα λοιπόν με το συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο διαβάζω εδώ στο Lady Like, ως προς τα του Feng Shui και πώς τελικά μπορούμε πραγματικά να προσελκύσουμε την τύχη, θα σου πω εγώ, και την αυθονία, υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα πρέπει να πετάξεις από το σπίτι σου, ξεκινώντας από τις παλιές αποδείξεις και γενικότερα παλιούς λογαριασμούς, αλληλογραφία, ό,τι είναι παλιό και δεν χρειάζεσαι. Παλιά καλλιτικά, αυτό σίγουρα, γιατί να τα κάνεις, δηλαδή να τα χρησιμοποιήσεις. Σπασμένα ή χαλασμένα αντικείμενα, μπορεί να είναι πιάτο, μπορεί να είναι κάποιο ποτήρι ή κάτι, εν πάση περιπτώσει, μαραμένα φυτά. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ ποτέ να καταλάβω. Δηλαδή, βλέπω σπίτια τα οποία έχουν στο μπαλκόνι, ας πούμε, στη βεράντα, φυτά τα οποία έχουν πλέον κάνει τον κύκλο ζωής τους. Έχουν τελειώσει. Έχουν πεθάνει. Για ποιο λόγο εξακολουθούν να τα κρατούν? Δηλαδή, εάν δεν μπει στη διαδικασία να το σώσεις το φυτό και κάποια στιγμή δεν μπορείς πλέον να το σώσεις, εάν έχει ξεραθεί όλο, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Παλιά κλινοσκεπάσματα και πετσέτες, νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ας είναι καινούργιο, καθαρό και ας μην είναι κάποιο επώνυμο, brand name. Δηλαδή, δεν πρέπει τέτοια καλά να είναι όλο αυτό γενικότερα στο σπίτι μας μέσα από επώνυμα προϊόντα. Το θέμα είναι να είναι καινούργιο. Νομίζω ότι εκεί εστιάζει κυρίως το Feng Shui, για να προσελκύσουμε και καινούργια πράγματα. Ωραίο. Λοιπόν, Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Θοδωρής Φέρης και όνειρο θα είναι ξανά, το γνωστό αγαπημένο, γνωστό και ως Κούνια. Και στο ladylike.gr που βρίσκομαι, 5 τρόποι λέει να στηρίξεις κάποιον χωρίς να δίνεις συμβουλές. Όταν κάποιος δικό σου λοιπόν μπορεί να περνάει μια δύσκολη φάση, το ένστικτό σου σε σπρώχνει να κάνεις τα πάντα για να τον κάνεις να νιώσει καλύτερα. Ωστόσο, η μεγαλύτερη παγίδα στην οποία πέφτεις είναι να προσφέρεις συμβουλές πολύ πολύ νωρίς. Ο καλύτερος τρόπος για να σταθείς σε κάποιον είναι να τον βοηθήσεις πρώτα, να νιώσει ότι τον ακούς και να προσφέρεις καθοδήγηση αργότερα εφόσον στη ζητήσει. Λοιπόν, τι συμβαίνει με αυτούς τους 5 συνολικά τρόπους? Άφησε τον να παραμένει ο ειδικός της δικής του ζωής, διότι ο καθένας ξέρει καλύτερα τι του συμβαίνει και γιατί του συμβαίνει. Αντικατέστησε τις λύσεις με ερωτήσεις. Μην υποθέτεις τι χρειάζεται, ρώτα τι χρειάζεται. Απόφυγε τις εύκολες θετικές ατάκες. Δείξε τη φροντίδα σου με πράξεις και όχι μόνο με λόγια. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, αν και ο καθένας ξέρει τι πρέπει να κάνει και πώς να συμπεριφερθεί σε κάποιον φίλο όταν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στην καθημερινότητα ή κάποια δυσκολία. Ίσως να θέλουμε να φερθούμε όπως θα μας φέρονταν και σε εμάς. Αυτό δεν αναζητάμε. Αυτό ουσιαστικά θέλουμε και αυτό χρειαζόμαστε. Βέβαια, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και δεν είναι όλοι φίλοι μεταξύ τους το ίδιο ακριβώς. Το θέμα είναι να ενσυναισθάνεσαι και να καταλαβαίνεις ότι ο φίλος, ο γνωστός, θέλει βοήθεια. Αυτό πάντως που πραγματικά νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και συμπεριλαμβανομένου και μου που μιλάω αυτή τη στιγμή και το μοιράζομαι σαν το έχω κάνει και εγώ κάποια στιγμή, είναι ότι πολλές φορές ακούμε τη γνώμη κάποιων χωρίς να τους έχουμε ζητήσει. Δηλαδή, μου λες τη γνώμη σου χωρίς να σου την έχω ζητήσει. Μπαίνεις στη διαδικασία να μοιραστείς την άποψή σου χωρίς εγώ πραγματικά να έχω ζητήσει την άποψή σου, γιατί μπορεί και να μην με ενδιαφέρει καθόλου μα καθόλου. Αναστάσιος Ράμος, DJ Μιχαήλ και ένα να γίνω μαζί σου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια.
5: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.

είναι το θέμα. Δεν με αγαπούσες, Στάι. Στα 37 λεπτά μετά τις 8 έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι η Μέρι Λεριά, μαζί παρέως και τις 10. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει κάθε απογευματάκι. Δίνουμε ραντεβού στις 6 έως και τις 10 μαζί παρέα με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές επιτυχίες, με νέα της πόλης. Ό,τι έτσι τραβάει την προσοχή μας, δεν θα σου πω ευχάριστα, θα σου πω όμως έτσι με μια ουδέτερη διάθεση κάποιες φορές, αν όχι τις περισσότερες. Όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι. Μην ξεχνάς ότι επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Να στείλω λοιπόν την καλησπέρα μου στον Πέτρο, να στείλω την καλησπέρα μου και στον Γιώργο, αλλά και στον Χρήστο. Φυσικά μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Είναι στην διάθεσή σου 24 ώρες το 24ωρο, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Οπότε μπορείς να μας ακούσεις όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι. Είναι αυτή τώρα η γλυκιά η ώρα που έχει ήδη σουρουπώσει, έχει βραδιάσει. Μπορείς να απολαύσεις ηλιοβασίλεμα. Είχαμε χθες ένα καταπληκτικό φεγγάρι, φεγγάρι του ελαφιού. Ό,τι καλύτερο πραγματικά. Και είναι και αυτή η ώρα που είναι και ευδιάκριτο το φεγγάρι κάποιες φορές, διότι ακόμη για τις επόμενες δύο βραδιές θα έχουμε έντονο όλο αυτό το σούπερ θέαμα, οπότε θα μπορέσουμε να το απολαύσουμε λίγο περισσότερο. Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1.

Κώστας Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1. Στα δικά μας, τα αγαπημένα, έχουμε έτσι με mood έλαφρο λαϊκό, έχουμε περάσει σε τέτοιου είδους μουσικές ιστορίες. Την τρίτη μας ώρα, επικοινωνώντας πάντα στο 2310-285-106, και η συνέχεια έρχεται με κάτι το οποίο μπορεί να σε ενδιαφέρει εάν τελικά έχεις σκύλο, εάν έχεις σκυλί, εάν είσαι φιλόζωος. Τα σκυλιά, διαβάζω εδώ, απολαμβάνουν να ξεκουράζονται στον ήλιο. Συχνά λοιπόν διαλέγουν να ξαπλώνουν σε μέρη του σπιτιού, σε σημεία του σπιτιού όπου πέφτει ήλιος, και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Η ζέστη τα βοηθά να διατηρούν τη θερμοκρασία τους χωρίς κόπο, ειδικά όσο μεγαλώνουν και έχουν πιο ευαίσθητες αρθρώσεις. Είναι και θέμα ενστικτού, αφού στη φύση τα ζώα αναζητούν ζεστά μέρη για ξεκούραση. Έτσι λοιπόν, όταν τα βλέπεις να λιάζονται, απλώς χαλαρώνουν, προσπαθούν να νιώσουν άνετα, είτε πρόκειται για σκυλάκια μικρόσωμα, είτε πρόκειται για σκυλάκια μεγαλύτερης. Περισσότερων κιλών. Νομίζω ότι είναι πολύ υποκειμενικό έτσι όλο αυτό, το πώς ακριβώς ο καθένας επιλέγει το σκυλάκι του. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο από Χρήστο Μάστορα και ο γυρισμός.

Μιχάλης Καραγκούνης και Έρωτα στο πρώτο τελευταίο του σύγκλου. Το τελευταίο είναι το Σημάδι, το οποίο έτσι αγαπάμε και εδώ στην εκπομπή. Στο δέστο από άλλη μεριά. Λίγο πριν το φινάλε της τρίτης μας ώρας, πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέα συντονισμένη. Και δεν ξέρω αν ανοίξει τελικά στην κατηγορία των ανθρώπων που σκέφτονται λίγο παραπάνω. Τι εννοώ, αν είναι δηλαδή του overthinking, κάτι το οποίο κάποιες φορές πραγματικά μας αρέσει, αλλά κάποιες φορές μπορεί και να κουράζει όλο αυτό. Διότι το overthinking σε εξαντλεί. Σε εξαντλεί και πνευματικά, σε εξαντλεί και συναισθηματικά. Πόσες φορές πραγματικά δεν έχεις σκεφτεί ότι θα ήταν καλύτερα να μην υπεραναλύσεις τα πάντα, να μην τα αναλύεις τόσο πολύ, να μην τα ψηρίζεις που συνηθίζει να μου λέει εμένα η μαμά μου, που είμαι φαν της υπερανάλυσης. Να λοιπόν που υπάρχουν τρεις εύκολοι τρόποι για να σταματήσεις την υπερανάλυση. Το overthinking ξεχώρισε τα γεγονότα, λέει, από τις υποθέσεις. Πώς διαφοροποιούνται αυτά τα δύο. Αντικατέστησε το κι αν συμβεί αυτό με το ποιο είναι το επόμενο βήμα. Και τέλος, εμπιστεύσου τον εαυτό σου και πάρε αρκετά καλές αποφάσεις. Νομίζω ότι οι περισσότεροι, κατά ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από την αρχή, όταν αναρωτιόμαστε για κάτι, ποια είναι η απάντηση. Από τα πιο απλά πράγματα, του τύπου δηλαδή ποια φωτογραφία να αναρτήσω, λέω εγώ τώρα, ή ποιο story να ανεβάσω, ξέρεις. Ξέρεις ποιο είναι το σωστό, ξέρεις ποιο είναι το κατάλληλο, μέχρι πιο σοβαρά θέματα, τα οποία μπορεί να αφορούν σε σχέσεις, μπορεί να αφορούν σε αποφάσεις επαγγελματικές ή σε αποφάσεις που σχετίζονται με ανθρώπους, με σχέσεις συναισθηματικές και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι ξέρουμε πραγματικά τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει. Άλλο τώρα να θέλω ότι φλούμε κάποιες φορές και κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Γιάννης Κότσιρας, να μ' αγαπάς.

Γιάννης Κότσιρας, να με αγαπάς, από την ομότιτλη τηλεοπτική σειρά. Και βέβαια με την συνεργασία του μέσω των soundtrack που έχουν δημιουργηθεί και στη συγκεκριμένη σειρά στο Να Μ' Αγαπάς, αλλά και στο Μια Νύχτα Μόνο και προηγουμένως στο Σασμό. Αγαπημένες ιστορίες μουσικές. Φέτος ήταν μια πάρα πολύ καλή πραγματικά χρονιά τηλεοπτικά, με πολύ δυνατά σύριαλ αλλά και πολύ όμορφες μουσικές στιγμές. Και έτσι απολαύσαμε και εμείς τα των ραδιοφωνικών μουσικών επιλογών όλα αυτά τα οποία πραγματικά μας άγγιξαν μέσα από soundtrack αγαπημένων τηλεοπτικών σειρών. Εν τω μεταξύ, τώρα ο Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος για ακόμη μια φορά συνεργάστηκε με τον Νίκο Ταρζή και έδωσαν πολλές επιτυχίες, στίχους, μουσική αντίστοιχα ο ένας με τον άλλον. Πάμε να κλείσουμε αυτή την ώρα, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων στις 9, στα ίδια. Χάρης Βαρθακούρη σε ένα τραγούδι με το οποίο επέστρεψε δισκογραφικά αυτή τη σεζόν. Και ναι, είναι ένα από τα τραγούδια τα οποία και αυτό το αγαπήσαμε μέσα από την τηλεοπτική σειρά Να Μ' Αγαπάς.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Για ισχυρούς ανέμους και έντονους καπνούς που δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξης, έκανε λόγο ο Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, διευθυντής της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, στην ενημέρωση του Πυροσβεστικού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα, κυρίως σε Πάρο, Τρίκαλα, Μεσσηνία, Βιωτία, Γήθιο, Κάλυμνο, Άντρο, Νάξο, Λέος, Βορέθυμνο, Σιτία και Ηράκλειο Κρήτης. Ο κύριος Βανθρακογιάννης τόνισε πως για αύριο προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες. Από εισπνοή τοξικού καπνού προήλθε ο θάνατος του 26χρονου υποδιοικητή της πυροσβεστικής Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση του νοσοκομείου Σπάρτης. Οι εποχικοί πυροσβέστες εκφράζουν την αγανάκτησή τους για δημοσιεύματα που απέδιδαν το θάνατό τους σε παθολογικά αίτια. Ελεύθερος αφέθηκε ο Δήμαρχος Πάρου και οι άλλοι τρεις συλληφθέντες για τη φωτιά στο νησί. Την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι αντιμετωπίστηκε ως κοινός εγκληματίας εξέφρασε ο Δήμαρχος του νησιού Κώστας Μπιζάς. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η ζήμια των αντιπάλων μας, τόνισε μεταξύ άλλων. Δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά, δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου, κάνοντας λόγο για συμπερίληψη και διαφορετικότητα. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά, που έκανε λόγο για αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας και επιτομή της woke agenda, στρέφοντας παράλληλα τα βέλη του στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις από την Νίκη και την Ελληνική Λύση. Βίντεο από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο μετρό της Καλαμαριάς ανέρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, αναφέροντας πως οι διαδικασίες πιστοποίησης τρέχουν εδώ και καιρό και μέσα στον επόμενο μήνα αναμένουμε την ολοκλήρωσή τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, καλεί τη Βουλγαρία να αναθεωρήσει την αποφασή της για την προσωρινή στάθμευση αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στη βάση Μπέρσμερ, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα ελληνικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, δήλωσε ότι σκοπεύει να ακολουθήσει μια πραγματιστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις εξορίξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα, απαντώντας στα σχόλια του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ότι σχεδιάζει νέες γεωτρήσεις. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 10.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

Κωνσταντίνος Αργυρός και πού είναι αγάπη. Έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει στα 7 λεπτά μετά τις 9. Βραδάκι, βράδια σε. Έχει λίγο ακόμη βέβαια, διότι είναι και πολύ μεγάλες ημέρες η διάρκεια των ημερών. Αυτό το μήνα, Ιούλιο μήνα, το Σάββατο 1η Αυγούστου. Περνάει ο καιρός και περνάει και γρήγορα. Λοιπόν, εμείς μαζί παρέως και τις 10. Είμαι η Μέρη Λεριά και σου λέω δες το από άλλη μεριά. Αυτό συμβαίνει κάθε βραδάκι έως και τις 10. Από το απόγευμα ξεκινάμε από τις 6. Πάντα εδώ στον FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μαζί παρέα συντονισμένη και διαδικτυακά μας ακούς στη διεύθυνση fm100.gr. Ενώ μας βρίσκεις και στα social. Στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη αλλά και στο Instagram FM 100 SKG. Μην ξεχνάς φυσικά ότι επικοινωνούμε στο 2310-215-106, διότι εκεί είναι τηλεφωνική μας καλησπέρα. Εκεί θέλω να τα λέμε. Να στείλω λοιπόν και την καλησπέρα μου στην Ελένη, να στείλω την καλησπέρα μου στην Ιωάννα και στη Σοφία. Και πάμε να συνεχίσουμε με κάτι αγαπημένο, το οποίο έτσι θα μας πάει και λίγο στο παρελθόν, θα μας ταξιδέψει, καλά, όχι τόσο μακριά στο παρελθόν. Είναι ο Δήμος Αναστασιάδης, τα καλοκαίρια θα είμαι εδώ.

Αναστασιάδης από τα αγαπημένα μας. Τα καλοκαίρια θα είμαι εδώ. Και εμείς εδώ μαζί παρέα, εδώ βρισκόμαστε και αυτό το καλοκαίρι. Και να σου πω ότι έρχεται μια είδηση τώρα, η οποία πραγματικά έτσι είναι από τις ευχάριστες ειδήσεις, δεν είναι απλά ουδέτερη. Η Ισπανία, λοιπόν, διαβάζω εδώ στο παράξενα.gr, εξέλεξε την πρώτη γυναίκα με σύνδρομο Down σε Περιφερειακό Κοινοβούλιο της Ευρώπης. Πρόκειται για την Mar Galkeran. Έγραψε ιστορία ως η πρώτη βουλευτή στην Ισπανία με σύνδρομο Down, αναλαμβάνοντας έδρα στο Περιφερειακό Κοινοβούλιο της Βαλένθια. Το επίτευγμα της αποτελεί και ευρωπαϊκό ορόσημο, καθώς είναι το πρώτο άτομο με σύνδρομο Down που υπηρετεί σε Περιφερειακό Κοινοβούλιο στην Ευρώπη. Μέλος του Λαϊκού Κινήματος της Ισπανίας, η Γκαρκεράν αφιέρωσε περισσότερο από 20 χρόνια στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της ισότιμης ένταξης των ατόμων με νοητική αναπηρία. Λοιπόν, Νίκος Απέργης έρχεται αμέσως τώρα και φέρνει μαζί του όχι 50, όχι 100, 1000 χρόνια.

Νίκος Απέργης, χίλια χρόνια από την χρονιά του 2023, σε ύφος έτσι έντονο με το παραδοσιακό στοιχείο. Νίκος Απέργης και μη συνέχεια με Χάρη Βαρθακούρη, ο οποίος είναι εδώ με ένα νέο τραγούδι, αλλά και ένα τραγούδι το οποίο είναι και παλιό. Είναι μια διασκευή ενός τραγουδιού το οποίο ερμήνευσε πρώτος ο πατέρας του, ο Χάρης Βαρθακούρης, ο οποίος έχει βάλει τη δική του σφραγίδα στο συγκεκριμένο τραγούδι, υπογράφοντας τους στίχους. Πρόκειται για το «Δε σ' αφήνω».

Γιάννης Πλούταρχος, αγαπώ σαν αμαρτία. Ένα ακόμη τραγούδι από το παρελθόν, το οποίο επανέρχεται στο μουσικό σήμερα, στο μουσικό τώρα, διασκευασμένο. Ένα τραγούδι το οποίο βέβαια οι περισσότεροι γνωρίζουν, αναγνωρίζουν. Είναι κάποια τραγούδια τα οποία κατά κάποιο τρόπο τα γνωρίζουμε, έχουν ταξιδέψει, έχουν καταφέρει να σταθούν στον χρόνο. Το εμβληματικό λοιπόν «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία», με την υπογραφή στη μουσική του Σπύρου Παπαβασιλείου, στίχους του Λάκη Τεάζη, στην πρώτη του έτσι εκδοχή, το οποίο κατάφερε να ταξιδέψει από το χθες στο σήμερα. Αυτή τη φορά σε μια έτσι dance εκδοχή, ερμηνευμένο φυσικά από τον Γιάννη Πλούταρχο. Λοιπόν, Θοδωρής Φέρης είναι εδώ και είπες...

Θοδωρής Φέρης και είπες πάρα πολλά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει ως προς την ΔΕΘ, η οποία βέβαια ξεκινάει, έρχεται τον Σεπτέμβρη, σήμα κατευθέν της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν χορεύει στους ρυθμούς, βλέπω εδώ, της 90ης ΔΕΘ, με το πρόγραμμα συναυλιών της ΔΕΘ 2026 να φέρνει στη σκηνή του τόξου της Χάρνθ μερικά από τα πιο αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Λευτέρης Πανταζής, Άτζελα Δημητρίου, Σταβέντο, Μεντάφ Λόρενς, Μαρσό, Πάνος Μουζουράκης, Κώστης Μαραβέγιας, Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη, Ελεονόρα Σουγανέλη, Ακύλας, αλλά και Ρία Ελνίδου συνθέτουν το εκρηκτικό αυτό μουσικό πρόγραμμα, γεμάτο με μεγάλες επιτυχίες, δυνατές ερμηνείες και ατέλειωτη ενέργεια. Όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου το πρόμο της, των συγκεκριμένων μάλλον συναυλιών. Music Events λοιπόν, live 2026, ξεκινώντας από την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, τότε ουσιαστικά ξεκινάει η έκθεση, βέβαια το Σάββατο, αλλά το Σάββατο είναι μια έτσι ημέρα λίγο περίεργη και δύσκολη. Λευτέρης Πανταζής, Άτζελα Δημητρίου επί σκηνής, live. Δευτέρα στις 7 Σεπτεμβρίου στα Βέντο, Νταβ Λόρενς, Μαρσό. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. Τετάρτη στις 9 Σεπτεμβρίου, Έλλη Κοκκίνου με Ανδρομάχη. Βλέπω πολλές συνεργασίες επί σκηνής, ντουέτα δηλαδή. Την 5η Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παρασκευή Ακύλας και την Κυριακή θα εμφανιστεί μόνη της επί σκηνής η Ρία Ελνίδου. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν ανεβάζει ξανά την ένταση, συναυλίες των Music Events Live της φετινής έκθεσης Θεσσαλονίκης, αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, σύγχρονη pop, έντεχνο, όλα μαζί εναλλάσσονται, και βέβαια όλα αυτά τα οποία μπορείς να παρακολουθήσεις δωρεάν με το εισιτήριο με το που θα μπεις στην έκθεση. Λοιπόν, Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα. Από τα αγαπημένα, το νέο το τραγούδι, το τελευταίο το τραγούδι. Τώρα μιλώντας για όλα αυτά τα οποία τρέχουν και αφορούν γενικότερα στα των εκδηλώσεων της πόλης, Φεστιβάλ Καλοκαιριού έχουμε, συνεχίζει 2026 του Δήμου Θεσσαλονίκης, με το πρόγραμμα να τρέχει και για τον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, αλλά και για τον Αύγουστο, που μπορείς φυσικά να ενημερωθείς. Να σου πω ότι τρέχουν πολλά και ενδιαφέροντα όσον αφορά στα των εκδηλώσεων, θεατρικά, μουσικά, ανάλογα κάθε φορά, στο Θέατρο Κήπου και τον Αύγουστο. Έτσι λοιπόν θα έχετε δυνατότητα όσοι βρεθούν να παρακολουθήσουν Εφέλη στο Αριστοφάνη, θεατρικά, Μιρέλα Πάχου, Άδαμ Τσαρούχη, 25 Αυγούστου. Τα κινηματογραφικά είναι ο τίτλος της παράστασης. Επίσης και παιδικό θέατρο, το παιχνίδι της χαράς, ο Αλέκος Σουφκή και τον Παράδεισο, θεατρικά, 28 Αυγούστου. Και Νικόλας Φραγκιουδάκης, Κοσμική Αγάπη. Αλλά και το Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Κήπου, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις στα θεατρικά μουσικά δρόμενα ως προς το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη, στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. Όλο αυτό το οποίο ξεκίνησε την Τετάρτη 3 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Αναστάσιος Ράμος, μέχρι εκεί μπορούσες.

0: απ' τον ουρανό μας χώριζε μια ευθεία.
1: Διότι δεν είναι το θέμα ο καθένας μέχρι που θέλει, αλλά και μέχρι που μπορεί, κατάλαβες. Οπότε πρέπει να δείχνουμε και μία ανοχή, νομίζω εγώ, γενικότερα στις ικανότητες και στις δυνατότητες των άλλων. Δηλαδή, μέχρι που μπορούν, μέχρι που θέλουν, δεν έχει σημασία. Αλλά και μέχρι που είναι ικανή. Γενικότερα, το θέμα δεξιοτήτων δεν είναι μόνο κάτι που αφορά έτσι γενικώς πρακτικού, αφορά και τις δεξιότητες συναισθηματικές ενίοτε. Λοιπόν, Κατέρινα Λιόλου για τη συνέχεια και ο άντρας των όνειρων μου.

Κατερίνα Λιόλιο, η οποία βέβαια βρίσκεται μέσω καλοκαιρινής της περιοδίας, λογαριασμό Summer Tour, μαζί με τον Γιάννη Φακίνο, που συνεργάστηκαν βέβαια και σε κάποια τουέτα, σε κάποιο τουέτο, αλλά συνεργάστηκαν και μέσω της δραστηριότητας του Γιάννη Φακίνου ως προς την συγγραφή στίχων, τραγουδιών, οπότε προέκυψαν και κάποιου τέτοιου είδους συνεργασίες. Λοιπόν, 23-10-25-106 στη διάθεσή σου, μαζί παρέα για λίγο ακόμα, έως και τις 10 δηλαδή, συντονισμένοι εδώ ακριβώς, FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Και φυσικά μιλώντας για όλα αυτά τα οποία τρέχουν και αφορούν στα της πόλης πολιτιστικών, έχουμε βέβαια και όλες αυτές τις συναυλίες με αγαπημένους καλλιτέχνες, οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Έχουμε όμως και όλα αυτά τα οποία αφορούν στα τον φεστιβάλ και για τον Αύγουστο, λοιπόν, φεστιβάλ του Δάσους, το οποίο υπάρχει, τρέχει, 12ο φεστιβάλ Δάσους στη Θεσσαλονίκη, με την υπογραφή πάντα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, στο Θέατρο Δάσους, στο Θέατρο Γης, την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και το Μεικτό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, με αγαπημένες παραστάσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από τον Μάιο, από τις 20 Μαΐου, και θα ολοκληρωθεί όλο αυτό το πρόγραμμα σε 30 Σεπτεμβρίου με μια παράσταση του Μίλτου Πασχαλίδη στο Θέατρο Δάσους, και όλες οι επιλογές που υπάρχουν για όλους εσάς που θέλετε να παρακολουθήσετε κάτι μουσικό ή να παρακολουθήσετε ίσως κάτι θεατρικό. Να σου πω λοιπόν ότι αύριο Παρασκευή Μίδια στο Θέατρο Δάσους, τον Αύγουστο τώρα, έχουμε Θέατρο Δάσους Όχι Άλλο Κάρβουνο, Τροάδες από το Εθνικό Θέατρο, και στο Θέατρο Δάσους επίσης Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ στις 27 Αυγούστου. Λοιπόν, Νικόλας Ραπτάκης, αυτό είναι το νέο του σίγγλ, το πρώτο του σίγγλ ουσιαστικά, από το επερχόμενο πρώτο προσωπικό του άλμπουμ. Βγαίνω Εθνική.

Γένο Εθνική, Νικόλα Θερατάκη. Οκ. Okay. Ό,τι άκουσε αυτή τη στιγμή ήταν από κάτι το οποίο έπεσε, χτύπησε και όλα αυτά τα οποία μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια μια ζωντανή εκπομπή σε ένα στούντιο. Ιδίως αν δεν είσαι και το πλέον έτσι ισορροπημένο άτομο, κυριολεκτικά έτσι, όχι μεταφορικά. Δηλαδή, ως προς τη ισορροπία, σε αλήθεια ότι πέφτω πάρα πολλές φορές, αλλά μέσα στο στούντιο μέχρι στιγμής δεν μου έχει συμβεί κανένα ατύχημα. Οπότε λοιπόν συνεχίζουμε. Στα 15 λεπτά πριν από τις 10, μαζί παρέα, συντονισμένοι, λέγαμε λίγο πριν για όλα αυτά τα οποία τρέχουν και αφορούν στο φεστιβάλ καλοκαιριού, φεστιβάλ δάσους, θέατρο, δημοτικό θέατρο κήπου, όλες οι παραστάσεις που τρέχουν. Τώρα έριξα μια ματιά εδώ και στο Sunny Festival 2026. Όλα αυτά τα οποία συμβούν, θα συμβούν. The Water Boys έρχονται στο Sunny Festival για μια ξεχωριστή συναυλία στον εμβληματικό λόφο της Σάνης στη Χαλκιδική. Είναι πραγματικά μια ξεχωριστή εμπειρία για όσους έχουν βρεθεί κάποια καλοκαίρια και είναι βέβαια ένας θεσμός γενικότερα, το Sunny Festival. Το Σάββατο λοιπόν, 1η Αυγούστου, οι The Water Boys φέρουν το μοναδικό folk rock ήχο τους στον λόφο της Σάνη. Όλα αυτά τα οποία θα συμβούν με επικεφαλή τον Mike Scott, μία από τις πιο ιδιαίτερες και αναγνωρίσιμες μορφές ως προς την βρετανική μουσική. Ένα συγκρότημα το οποίο έχει διαμορφώσει ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό αποτύπωμα. Είναι λίγο λυρικό, είναι λίγο αφηγηματικό, είναι ξεχωριστό. Είμαι σίγουρη ότι αυτοί οι οποίοι ακούν πραγματικά ξεχωριστή, διαφορετική θα έλεγα μάλλον μουσική, γιατί η μουσική είναι πάντα ξεχωριστή, ό,τι και αν ακούσεις. Το Sunny Festival αποτελεί πάντα μια καλή πραγματικά πρόταση. Από το 1992 σήμερα το Sunny Festival έχει φιλοξενήσει περισσότερες από 400 συναυλίες και παραστάσεις, με θρύλους ανάμεσά τους από τον Ανδρέα Μποτσέλη, Tom Jones, αυτά τα θυμάμαι, Bonnie Tyler, Bob Seldof, Popo, αλλά και άλλους αγαπημένους, Σεζαρία Εβόρα, Τίτο Πουέντε, Μίλβα, και είναι πραγματικά πολύ μεγάλη η λίστα, όπως και των Ελλήνων τραγουδοποιών, δημιουργών, ερμηνευτών που βρέθηκαν σε μία παρουσίαση βραδινή κάποια στιγμή σε κάποιο από τα Sunny Festival. Λοιπόν, Ηλίας Βρετός.

Ηλίας Βρετός και μάτια μου. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φιλίας. Τώρα το είδα εδώ, δεν ξέρω το όταν. Σήμερα δεν μου έβγαλε κάτι. Πολύ σημαντική ημέρα, πολύ ξεχωριστή ημέρα. Φίλοι κολλητοί, φίλοι αγαπημένοι. Πολλές φορές φιλίες που δοκιμάζονται στον χρόνο. Και υπάρχουν βέβαια και κάποιοι οι οποίοι πραγματικά χρησιμοποιούν πάρα πολύ εύκολα τη λέξη φίλος και δεν τους καταλαβαίνω. Δηλαδή, φίλος μου, φίλοι μου. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο φιδωλοί ως προς την χρησιμοποίηση αυτής της λέξης, γιατί είναι μια πολύ σημαντική λέξη. Κάποιες φορές οι φίλοι είναι πιο σημαντικοί ακόμη και από τους συγγενείς, από την οικογένεια. Οι φίλοι μπορούν να γίνουν οικογένεια και το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ή κάποιες φορές οι φίλοι μας, οι κολλητοί μας μπορεί να είναι μέσα από την οικογένεια. Να έχεις κολλητός με τον αδελφό σου, είσαι κολλητή με την αδελφή σου και πραγματικά αυτό είναι τόσο σημαντικό και όμορφο και δεν είναι κάτι που συναντάμε και πολύ συχνά βέβαια, αλλά αξίζει να το πω. Τώρα, στη συγκεκριμένη ανάρτηση που βλέπω εδώ, αξία λέει να δίνεις εκεί που σου δίνουν, χρόνο να δίνεις εκεί που σου δίνουν, αγάπη να δίνεις εκεί που σου δίνουν, ως προς την Παγκόσμια ημέρα φιλίας. Και κάπως έτσι κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω αυτό το βραδάκι της 5ης, 30 Ιουλίου. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο, ακριβώς στις 6 εδώ θα είμαι, για να σου ξαναπώ δες το από άλλη μεριά, από τις 6 έως και τις 10, να κλείσουμε μαζί την εβδομάδα έως και τις 10 το βραδάκι, γλυκό βραδάκι Παρασκευής, αύριο είναι καταπληκτική ημέρα, είναι κούκλα ημέρα η Παρασκευή, πραγματικά, ίσως και καλύτερη από το Σάββατο, δεν ξέρω. Λοιπόν, μένεις εδώ, έρχεται δελτίο ειδήσεων για τη δική σου ενημέρωση ακριβώς στις 10, από τη Σοφία Ξανθοπούλου, εγώ σε αποχαιρετώ με κάτι αγαπημένο, είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Για ισχυρούς ανέμους και έντονους καπνούς που δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξεις, έκανε λόγο ο αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, διευθυντής της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα, κυρίως σε Πάρο, Τρίκαλα, Μεσσηνία, Βιωτία, Γήθιο, Κάλυμνο, Άνδρου, Νάξο, Λέσβο, Ρέθυμνο, Σιτία και Ηράκλειο Κρήτης. Για αύριο προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, επεσήμανε ο κύριος Βαθρακογιάννης. Από εισπνοή τοξικού καπνού προήλθε ο θάνατος του 26χρονου υποδιοικητή της πυροσβεστικής Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση του νοσοκομείου Σπάρτης. Ελεύθερος αφέθηκε ο Δήμαρχος Πάρου και οι άλλοι τρεις συλληφθέντες για τη φωτιά στο νησί. Την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι αντιμετωπίστηκε ως κοινός εγκληματίας, εξέφρασε ο Δήμαρχος του νησιού Κώστας Μπιζάς. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0 της Δυναμό Κιέβου στο γήπεδο της Τούμπας. Σε εξέλιξη είναι το δεύτερο ημίχρονο. Τα δύο γκολ για το δικέφαλο έχει σημειώσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο 45ο και στο 48ο λεπτό. Το συνολικό σκορ των δύο αναμετρήσεων είναι πλέον 5-2 υπέρ του ΠΑΟΚ, μετά και τη νίκη του με 3-2 στον πρώτο αγώνα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η ζήμια των αντιπάλων μας, τόνισε μεταξύ άλλων. Δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά, δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου, κάνοντας λόγο για συμπερίληψη και διαφορετικότητα. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έκανε λόγο για αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας και επιτομή της woke agenda, στρέφοντας παράλληλα τα βέλη του στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις από την Νίκη και την Ελληνική Λύση. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, καλεί τη Βουλγαρία να αναθεωρήσει την απόφασή της για την προσωρινή στάθμευση αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στη βάση Μπέσμερ, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η ξηρασία πλήττει την Ιταλία και την Ελβετία. Σε συναγερμό βρίσκονται οι Ιταλικές αρχές για τη στάθμη των υδάτων στη λεκάνη του Πάδου. Ανατριχύλα προκαλεί ο τραγικός θάνατος ενός 35χρονου στην Ινδονησία, όταν πίθωνας μήκους 7 μέτρων τον συνέθλιψε και τον κατάπιε. Η σωρός του εντοπίστηκε από συγγενείς και κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι συμμετείχαν στις έρευνες για τον εντοπισμό του. Χιλιάδες μετανάστες φτάνουν πεζοί στον ισπανικό θύλακα Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, αφού πήδηξαν πάνω από το συνοριακό φράκτη που χωρίζει την πόλη από το Μαρόκο, μεταδίδει το Ισπανικό Δημόσιο Πρακτορείο Ειδήσεων. Ολοκληρώνουμε το τελευταίο δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Γενικά έθριο καιρό με ηλιοφάνεια προβλέπει για αύριο στη Θεσσαλονίκη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές ή νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει έως τα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το τελευταίο δελτίο ειδήσεων από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 7. Όλοι οι εργαζόμενοι του σταθμού, σας ευχόμαστε καληνύχτα και καλό ξημέρωμα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

πατρίδα σκεπασμένη με χώμα. Με πηγαίνει εκεί που τελειώνει ο κόσμος. Ένας άδειος Θεός που απόμεινε μόνος. Σαν σταθμό

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

κρύψω για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν.

όπως έσπαγες στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

συναντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

Πώς πέρναγες την πόρτα και όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή και όπως τα γυαλιά

Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή

Δώσ' μου δανεική μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα. Να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

από στην αρχή, μετά το χωρισμό μας. Ήρθα στο σπίτι σου ξανά για λίγο να σε δω. Μα ο βοριάς που πέρασε